0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Στοπ, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Δινοσαύρους. Δινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Δινοσαύρους. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς βίγκαν.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού, που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

σαν ποτάμι. Πίνει απ' τα δάκρυα βροχή, μαστάζει.

0: Πρίσμα 92.
1: Τι είναι ώρα να έρθω.
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Χρίσμα 92.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

άθλια παρτάκια. Κορίτσια ντροπαλά, φοβισμένα φρικιά. Ολυμπιανς και ντόρς και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά.

άθλια σχολεία. Κοπάνες και πορνό, αποβολές για μαλλιά. Γκόμενες και ακόμα ραντεβού στην πλατεία. Τα ξέρεις όλα αυτά.

τα γούδια μας τους πέφτουνε λίγα και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε παλιοί. Έχουν βλέπεις πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν αυτοί.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling
3: free, I feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένου πα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία και ζητά.

Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Στοπ, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στο χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς, vegan.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

σου κι ό,τι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δεν σ' έχω αχτή.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους. Που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Πρίσμα 92.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε! Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
3: Αν μιλήσει, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθεια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Πλέσας The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Η φαντή σπάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Πλέσας The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
3: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
5: Εμάς βίγκαν.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Do you know what I'm after?
5: You want to be the biggest star in the world.
6: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
7: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
8: Magic. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 90 και...
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή. Καλημέρα Ζάκυνθος, μέσα από την όμορφη συχνότητα του Prisma 92. Καλό ταξίδι να έχουμε σε αυτές τις δύο ώρες. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις και να φτάσουμε στον προορισμό μας. Άνετα. Και χωρίς παρατράγουδα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το όμορφο ταξίδι μας. Καλημέρα στις μαμάδες, στους μπαμπάδες, στις αγαπημένες γιαγιάδες, στους παππούδες που πάνε τα παιδιά μας στο σχολείο. Καλημέρα στους εκπαιδευτικούς μας που πάνε για μάθημα. Καλό μάθημα, καλή δουλειά. Και βέβαια μια μεγάλη καλημέρα στα όμορφα παιδιά μας. Σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου του 2026.

Βρισκόμαστε 7 λεπτά μετά τις 8. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Θα έχουμε μαζί μας μετά τις 9.30 την Περιφερειακή Σύμβουλο. Με την Περιφερειακή Παράταξη Μένουμε Ιόνιο, την κυρία Αθηνά Αρβανιτάκη, η οποία έθεσε στην συνεδρίαση της λογοδοσίας το θέμα με την λεπτοσπήρωση στη Ζάκυνθο. Θα μας αναλύσει η κυρία Αρβανιτάκη τι ακριβώς είπε, αλλά και τι υπόθηκε για το θέμα αυτό. Επίσης, χθες το απόγευμα, να σας πω και τι ώρα ήταν, 8.30, έστειλα ένα μήνυμα γιατί δεν μπορούσα να μιλήσω, ήμουνα σε μια σύσκεψη με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον κύριο Νίκο Γιακουμέλο. Το έστειλα ένα μήνυμα λοιπόν για να μιλήσουμε σήμερα για λεπτοσπήρωση, χωροθέτηση κάδων και για τη νέα τουριστική σεζόν ως ξενοδόχος. Δυστυχώς, ο κύριος Γιακουμέλος δεν μου απάντησε ποτέ.

όπως με ενημερώνουν οι ακροατές μου, υπάρχει κάποιο πρόβλημα ραδιοφωνικά, όποιος μας ακούει μέσω ραδιοφώνου. Υπάρχουν διακοπές, λέει, και χάνεται και το σήμα τελείως. Παρακαλώ να με ενημερώσετε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραδιοφωνικά, όχι μέσω διαδικτύου, όχι μέσω ίντερνετ, μέσω κινητού. Στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου, στο σπίτι. Αν γίνεται, σας παρακαλώ πολύ. Για να ενημερώσω και εγώ τους τεχνικούς μας.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Καλημέρα στον Νίκο τον Αρβανιτάκη, τον πρόεδρο του Τραγακιού. Καλημέρα Νικόλα μου, καλημέρα και στην όμορφη παρέα σου, στις γυναίκες σου όλες και τις τρεις. Άμεσα είναι τα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την... Ο Νίκος Αρβανιτάκης μου γράφει: καλημέρα φίλε, σε ακούμε κανονικά. Η κυρία Γεωργία Μωραΐτη: σας ακούω από το ραδιόφωνο πολύ καλά. Μα το κοράκι πέναλτι. Βούλα μου καλημέρα. Δεν ξέρω τι έχει πάθει το ραδιόφωνο σου. Ακούγεται κανονικά πάντως από ό,τι μου στέλνουν οι φίλοι. Και όχι μόνο διαδικτυακά. Από το κουβά, να δω τον ουρανό. Να πάψουν όλοι να μου λένε καλώς το κουβά. Καλημέρα στην θεία μας τη Βούλα. Καλημέρα στη θεία την Τασία από, την, από το όμορφο Μπελούσι. Καλημέρα θεία. Καλή ακρόαση. Και εσύ Βούλα μου καλή δουλειά. Και όλος ο κόσμος να έχει καλή δουλειά.
1: Δεν έχω πρόεδρο το κάστρο, μα με φωνάζουν κουβανό. Γιατί δεν έχω λίγο άστρο.
0: Είναι δύσκολες ημέρες, ξεκίνησε η τουριστική περίοδος. Με πολλά προβλήματα η αλήθεια είναι. Αβεβαιότητα μεγάλη στους επιχειρηματίες, ξενοδόχους, εστιατόρες και ιδιοκτήτες τουριστικών επιχειρήσεων γενικότερα.
1: Πάλι θα τρέχω για έναντι από τα φέντη.
0: Καλημέρα σας κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία Σιδέρη Παπαφλέσσα. Καλημέρα κανονικότατα λέει σε ακούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να πάψουν όλοι να μου λένε καλώς το κουβά.
0: Λοιπόν, λέγαμε ότι είναι μια περίεργη χρονιά αυτή που ξεκινάει τουριστικά. Με πολλή αβεβαιότητα, με μούδιασμα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια χρονιά όπως η περσινή και λίγο χειρότερη. Δηλαδή, θα υπάρχει ποσότητα, θα έχουμε κόσμο δηλαδή, θα υπάρχει προσέλευση. Αλλά δεν θα υπάρχει ποιότητα, δεν θα έχουν χρήματα οι τουρίστες μας. Και ήδη έχει φανεί να ξέρετε, ήδη. Αν μιλάτε με ξενοδόχους, αν μιλάτε με ανθρώπους που είναι στην εστίαση και έχουν ανοίξει κάποιοι, υπάρχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα έγκυται στο γεγονός ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ακρίβεια και ανασφάλεια οικονομική. Με αποτέλεσμα αυτό να φαίνεται στους επισκέπτες μας οι οποίοι είχαν κλείσει από πέρυσι, έχουν έρθει στο νησί. Αλλά τους βλέπεις έξω όταν κινούνται. Αν τους γυρίσεις ανάποδα, αν πέσει κανένα σέντς, είναι υπόθεση. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα και εμείς αν πρέπει να πάμε έτσι να κάποιες πρέπει τέλος πάντων να πάμε διακοπές για να ξεφύγουμε λίγο. Μετράμε τα φραγκοδίφραγκα που λέγαμε παλιά και να δούμε αν θα μας έβγουν και φτάσουν για να πάμε σε κάποιο προορισμό. Γιατί εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε συνηθίσει όπως οι ξένοι, δηλαδή να πηγαίνουν σε ένα προορισμό, να κλείνονται μέσα σε ένα all inclusive ξενοδοχείο και να βγαίνουν μία βόλτα, μία τόσο, μία φορά ας πούμε στις τέσσερις μέρες που θα κάτσουν, για να δούμε πως είναι έτσι λίγο έξω με ένα πλαστικό ποτήρι με μπύρα, χυμό, νερό. Ο Έλληνας δεν το κάνει αυτό. Ή θα πάει να ξεσαλώσει και να χαλάσει ό,τι έχει ή δεν θα πάει καθόλου.
1: Να ζήσω ή να μεθάνω με ένα κόρμι ό,τι κάνω μάτια μου.
0: Το νησί είναι στα χειρότερα του από όλες τις απόψεις. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όλοι οι ακροατές που μου στέλνουν μηνύματα αλλά και όσους διαβάζω στο διαδίκτυο. Τώρα αν τυχαίνει να πέφτω μόνο σε αυτούς που λένε τα χειρότερα, ζητώ συγγνώμη.
1: Για εκείνους που κοιτούν στα μάτια.
0: Και σε αναρτήσεις πολιτικών προσώπων εδώ στο νησί, σε αναρτήσεις συναδέλφων στα διάφορα μέσα ενημέρωσης, στο Facebook. Από κάτω τα σχόλια όλα μα όλα είναι αρνητικά.

0: Και η περιφέρεια έχουν συνέχεια. Δεν σταματούν π.χ. στον Αρετάκι ή στην Κράτσα. Ή πριν στο Γαλιατσάτο ή πριν στο Κολοκοτσά και πάει λέγοντας. Έχει συνέχεια. Όπως μια επιχείρηση, γιατί και αυτή μια επιχείρηση είναι, που εισπράττει και πληρώνει. Δεν μπορούμε να λέμε δηλαδή ότι α, δεν φταίει αυτή η Δημοτική Αρχή, γιατί είναι μόλις 2,5 χρόνια. Υπάρχει συνέχεια. Και επειδή μας ζητούν και απαιτούν να πληρώνουμε τους φόρους μας, έτσι ώστε να γίνονται έργα μέσω αυτών, έχουμε και εμείς την απέτηση, εφόσον πληρώνουμε ΔΕΗ, όπου μέσα είναι τα δημοτικά τέλη πάρα πολύ αυξημένα για τις τουριστικές περιοχές. Από 2,90 που ήταν το τετραγωνικό, έχει φτάσει στα 7 ευρώ με τη μία. Όχι σταδιακά, με τη μία. Δηλαδή στα 100 τετραγωνικά, μια επιχείρηση που πληρώνει 290 ευρώ χαράτσι, δημοτικά τέλη, τώρα πληρώνει 700. Από 2,90, 290 ευρώ, πληρώνει 700. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός που πληρώνει 700 ευρώ από 290 έχει την απέτηση, όχι την επαιτία, την απέτηση, αυτά τα χρήματα που δίνει να τα βλέπει σε πράξη, σε έργα. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά είναι ανέκδοτα.
1: Πες μου ποιος μας...
0: Έργα που γίνονται, έργα στο δόστρωμα, που γίνονται μεσούσεις, μάλλον όχι μεσούσεις, στις αρχές της τουριστικής περίοδου, συνεχίζονται και θα συνεχίζονται εντός της τουριστικής περίοδου.
1: Η φωτιά που σβήνει και λυπάμαι εγώ για σένα.
0: Βλέπε οπτικές ίνες, οι οποίες τώρα... μπαίνουν στο όμορφο Αργάσι. Είναι σε εξέλιξη το έργο. Και μόλις τελειώσουν, όπως έμαθα, θα συνεχίσουν στο όμορφο Καλαμάκι. Δηλαδή μιλάμε προς τα μέσα, προς τέλη Μαΐου. Ακούστε τώρα, μέσα Μαΐου προς τα τέλη Μαΐου θα σκάβουνε το Καλαμάκι. Και όχι μόνο τον κεντρικό δρόμο, όχι, όχι, όχι, όχι. Και τους υπόλοιπους δρόμους. Και μόλις τελειώσουν από το Καλαμάκι, τώρα Ιούνιο, Ιούλιο, πού θα πάνε λέτε? Στο Λαγανά. Στο Λαγανά, ναι, ναι, ναι. Αυτές είναι οι πληροφορίες μου. Μακάρι να μην είναι σωστές, το εύχομαι, ειλικρινά σας το λέω, αλλά μάλλον έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, ο εργολάβος, έχει χαρτί στο χέρι του που του δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσει και να κάνει το έργο μέσα στο καλοκαίρι και μάλιστα ό,τι ώρα θέλει, δηλαδή δεν υπάρχει ώρα κοινής ησυχίας κλπ. Κλπ. Έχει γερό χαρτί στο χέρι. Οπότε όσο και να διαμαρτύρεστε, όσο και να φωνάζετε, δυστυχώς άκρη δεν βγαίνει. Όπου φτωχός και η μοίρα του. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρες, γιατί έρχονται πολλές. Λίγες θα πούμε, γιατί αν αρχίσουμε να λέμε όλες... Δεν ξέρω αν θα φτάσει η εκπομπή. Καλημέρα στη ζωή την Κλαμπάνη. Καλή σου μέρα, Τζόρτζ. Μου λέει, το νησί δεν έμεινε πίσω. Το αφήσαμε πίσω, σβήνοντας λίγο-λίγο ό,τι το κρατούσε ζωντανό, δυστυχώς. Σε ένα νησί που θα μπορούσε να το αποκαλούσαν παράδεισο, καταφέραμε να μοιάζει ξεχασμένο, όχι από τη μοίρα, αλλά από εμάς τους ίδιους. Φταίμε εμείς οι πολίτες. Τέλος. Και συνεχίζει. Τα χειρότερα είναι πρώτων πυλών ή του λιμανιού, αν θες, αν δεν βάλουμε μυαλό. Σωστή. Όπως τα λες, είναι η ζωή μου. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο τον Κλάδη, ο οποίος μας στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα, Γιώργο μου γράφει.

και σε όλη την παρέα. Ή George, όπως τα, ναι, όπως γράφει η ζωή, ναι, ναι, ναι. Οκ, Νικόλα, καλημέρα, καλή δουλειά. Η κυρία Μωραήτη μας γράφει, κύριε Γιώργο, θα ήθελα να ξέρω πότε πρόκειται να φτιαχτεί ο δρόμος, ξέρετε, εκεί κοντά στα, ναι, στο δρόμο, στη λίμνη Μακρύ. Παιδιά, είναι απαράδεκτος ο δρόμος. Γιατί μου λέει δυστυχώς για να αποφύγω τις λακκούβες, διότι ερχόταν άλλο όχημα από την άλλη πλευρά, έπεσε η ρόδα στο χαντάκι, ευτυχώς που δεν ήταν βαθύ. Ναι, είναι πολύ χάλια ο δρόμος εκεί. Είναι ο δρόμος που ενώνει το Ρόιδο με το δρόμο στο Καλαμάκι, Καλαμάκι Λαγανά. Μουζάκι εκεί είναι, νομίζω. Δυστυχώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εκεί. Μόνος μου τριγυρνώ. Και εκεί μάλλον με το οδόστρωμα, πάρα πολύ σοβαρό. Και περνάνε και πολλοί κόσμος, να ξέρετε, από εκεί. Θέλοντας να κόψει δρόμο, να αποφύγει κίνηση κλπ.

0: Καλημέρα στον Κώστα τον γιατρά τον Κούτουπο. Μας έστειλε τις καλημέρες του. Ναι, αυτό δεν μπορώ, αυτή την ευχή δεν μπορώ να την πω στον αέρα. Καταλαβαίνεις.
1: Κάπου κάπου να μου γράφεις και μια κάρτα.
0: Πάμε στο φίλο τον Γιάννη τον Γιακουμέλο. Καλημέρα, νεαρέ φίλε μου, μου γράφει. Μάλλον έχει κάνει λάθος ο Γιαννάκης στον Αποστολέα. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Σέλινα. Γεια σου Κώστα μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο και τη Μαύρα. Από το όμορφο ακροτήρι. Καλημέρα στο Σπυράκο.
2: Ποτέ μας δεν φερθήκαμε σαν...
0: Και στην γυναίκα του τη Βιργινία. Καλημέρα παιδιά.
2: Δεν αναφερθήκαμε ποτέ στα περασμένα. Και εκείνη που αγαπήσαμε τη συναντάω.
0: Δεν έχω κάνει λάθος, μου λέει ο Γιαννάκης. Δεν καταλαβαίνω τον νεαρέ που πάει.
2: Με αγκαλιά εσένα.
0: Anyway, ωραίο είναι να σου εύχονται, να σου λένε καλημέρες και να σε λένε νεαρό. Οπότε κρατάω αυτό, εντάξει Γιάννη μου, ευχαριστώ.
3: Από νωρίς χαράματα πέφτουν οι διά...
0: Ο εντεταλμένος Γιαννάκη έχει προβλήματα να ξέρεις.
3: Τίποτε δεν σήκωνες.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει προβλήματα. Πρέπει να τους εμπαρασταθείς όταν πας από εκεί.
3: Μιλάω μ' αφήνες, με τηλεφωνητές.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, όπως κάνουμε κάθε πρωί.

Λοιπόν, όπως είπαμε νωρίτερα, σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 5 Μαΐου, είναι της Αγίας Ειρήνης Μέγαλο Μάρτυρος, Αγίου Ειρηναίου και Αγίου Εφραίμ Μεγάλο Μάρτυρος. Έτσι λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη, Ιρένα, Ειρήνα, Ειρηνιό, Ειρηνούλα, Ειρήνα, Ειρήγκου, Ρένια, Ειρηναίος, Ρένος, Ειρηναία, Εφραίμ, Εφραίμιος, Εφραίμις, Εφραίμ, Εφραιμία, Εφραιμία, Εφραιμίτσα. Σήμερα είναι Πανευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης και Διεθνής ημέρα μεών. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Θα τους χαίρεστε. Και χρόνια πολλά σε όσους και σε όσους γιορτάζουν λόγω γενεθλίων.

0: βορρά. Υπάρχει και καλοριφέρ για να ζεσταίνετε.
1: Βγάλετε το σακάκι σας. Βγάλετε το, θα κρυώσετε.
2: Κουβέρτες έχουμε, μαξιλάρια έχουμε.
3: Γίτσες.
4: Κρυολογήσατε, κύριε καθηγητά.
1: Τον κακό στον καιρό εσένα.
5: Τον κακό στον κεράκι.
6: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
7: Θέλετε θα έχουμε πάλι σύγεν.
8: Τον κακό στον καιρό.
9: Τον κακό στον καιρό. Που
10: τον κακό καιρό στον καιρό.
11: Τον κακό μου τον καιρό συμβαίνει.
0: Μήπως τον είδα κι εγώ περισσότερο. Μου τον παίρνει η θάλασσα, κυρία. Ταξιδεύει μήνες με ανέμους, με φουρτούνες, με καταιγίδες.
11: Τρεις κακοκαιρίες μαζεμένες.
7: Γιατί όταν βρέχει, τρέχουν τα λύκια.
10: Τον κακό μου τον καιρό.
12: Γιατί δηλαδή εμείς οι φουκαράδες να φοράμε εκεί πέρα τις καπαρτινούλες μας και να τρέμουμε από το κρύο σαν μου στα λευρία.
10: Κρυόλο!
12: Και να μην έχουμε κι εμείς τέλος πάντων το δικαίωμα σαν άνθρωποι να κοτσάρουμε εκεί πέρα μια ετόλη και έτσι να ζεσταθεί η κοκάλα μας. Καλά δεν λέω ρε φουφάκι.
10: Τον κακό στον καιρό.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό. Σήμερα λοιπόν, 3η 5 Μαΐου, ο καιρός γίνεται και πάλι ανοιξιάτικο, σύμφωνα με την πρόγνωση της φίλης μου της Έμι, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα, στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πλύνουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια-ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 21 με 23, στα υπηρετικά τους 24 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. Για να εστιάσουμε την πρόγνωση του καιρού εδώ στην γειτονιά μας, στα Ιόνια νησιά. Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 και από το μεσημέρι δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

στο σημείο αυτό, ένα λεπτό πριν τις 8.30. Θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Πρίσμα 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλεϊ σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού, μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία, μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate, μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες, μόνο 3,74. XBC, κρέμα ενυδάτωσης 500 ml, μόνο 1,79. Λιμπρές, σερβιέτες, 10 τεμάχια, 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη Παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλη, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Super Mario Galaxy!
3: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε! Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
3: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Παρακαλώ, μπορείτε να μου φέρετε μια μπύρα? Δεν έχετε μπύρα? Τότε μια πορτοκαλάδα.
2: Όχι.
1: Τίποτα δεν έχει το κατάστημα?
2: Απ' όλα έχει.
1: Τότε αυτό που κάνετε σημαίνει ναι?
2: Όχι.
1: Τι μπορείτε να μου φέρετε?
2: Τίποτα.
1: Γιατί? Έχετε προηγούμενα μαζί μου.
2: Βάρεσε σπαλαμάκια γι' αυτό.
1: Και λοιπόν?
2: Νευριάζω, είναι το ήρτζι μου.
1: Με συγχωρείτε, δεν ήξερα το ήρτζι σας. Ευχαριστώ πολύ που με ενημερώσατε.
2: Λέγε με Θρασίβουλα.
1: Μάλιστα, ελπίζω να μην σας ενοχλώ που μπήκα στο κατάστημά σας.
2: Χαρά μου είναι. Τώρα που εξηγηθήκαμε, παράγγειλε. Μπύρα θέλεις ή πορτοκαλάδα?
1: Αν δεν σας πειράζει, προτιμώ μια πορτοκαλάδα.
2: Πορτοκαλάδα. Εντάξει, θα την έχεις.
1: Ευχαριστώ. Ναι, αγαπητέ μου κύριε Θρασίβουλε, η παρέα σου θα μου ήταν εξαιρετικά ευχάριστη, αλλά...
2: Περιμένεις κορίτσι, Έρωτας. Όλα είναι ατμός.
1: Ορίστε.
2: Εκτός από τον έρωτα.
1: Ατμός.
2: Και διαλύονται.
1: Έτσι.
2: Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Ζεις για λίγα χρόνια τη ζωή σου και ύστερα από λίγο... Άμμομοι ενωδώ, αλληλούια.
1: Χαρούμενο θέμα βρήκες. Έχεις κάνει τσάλτης?
2: Όχι, αλλά έχω παρακολουθήσει καμιά εκατοστή κηδείας εγώ.
1: Μπράβο, πολύ ωραία ψυχαγωγία διάλεξες. Και τι θέλεις τώρα, να παρακολουθήσεις και τη δική μου?
2: Όχι, αλλά θα πεθάνεις και εσύ μια μέρα, δεν θα πεθάνεις?
1: Μα Χριστός και Παναγία, χτύπα ξύλο, Χριστιανέ μου.
2: Χτυπήσεις δεν χτυπήσεις, κουνηθείς δεν κουνηθείς, ουδείς γλιτώνει το μοιραίον. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο. Θρασίβουλα.
1: Γιατί θρασίβουλας?
2: Εγώ το είπα αυτό.
1: Α, σκέψη μεγάλων ανδρών.
2: Έτσι είναι. Διότι ό,τι και να κάνεις στη ζωή, όσο και να ζήσεις, θα έρθει μια μέρα ο καπετάν Μιχάλης και θα σου πει: Μουσιού, γκέλμπουρντα.
1: Ποιος είναι ο καπετάν Μιχάλης?
2: Ο αρχάγγελος Μιχαήλ.
1: Α, και μιλάει γαλλικά ή τουρκικά?
2: Μωρό του γουστάρι, λέει.
1: Σωστά, αρχάγγελος είναι ό,τι θέλει κάνει.
2: Το μόνο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο θάνατος. Θρασίβουλα.
1: Μέλιστα η γλώσσα σου.
2: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
1: Θρασίβουλα.
2: Όχι, αυτό δεν είναι δικό μου.
1: Α, μπράβο, βλέπω, δεν κάνεις λογοκλοπή.
2: Λέω μόνο τα δικά μου εγώ.
1: Δεν μου λες εξοχικό κέντρο, είναι εδώ η γραφείο κηδιών.
2: Εξοχικό κέντρο που φωλιάζει ο έρωτας.
1: Που φωλιάζει ο χάρος, δεν λες καλύτερα?
2: Όχι. Διότι ο έρωτας εισερχόμενος από την πόρτα, ο χάρος φεύγει από το παράθυρο.
1: Θρασίβουλας.
2: Μάλιστα. Μόνον ο έρωτας είναι αθάνατος.
1: Όλα τα είναι ατμός.
2: Ναι, αρχίζεις και με καταλαβαίνεις, βλέπω.
1: Πώς δεν καταλαβαίνω εγώ, θα καταλάβω που θα πάει.
2: Εγώ ξέρεις, δεν είμαι μόνο μαγαζάτορας, είμαι και φιλόσοφος.
1: Μα σε κατάλαβα, γι' αυτό λες αυτά τα ωραία πράγματα για τους θανάτους και για τις κηδείες.
2: Αφού οι πελάτες μου δεν λένε πάμε στο Θρασίβουλα.
1: Ναι.
2: Πάμε στο φιλόσοφο το μαγαζί, λένε.
1: Όλα αυτά θα ήταν πολύ ωραία, κύριε Θρασίβουλα, αλλά εγώ σήμερα δεν ήρθα για να ακούσω φιλοσοφίες. Σήμερα θα δω για να βρω λίγη ησυχία και λίγη μοναξιά.
2: Μοναξιά και ησυχία υπάρχει μόνο στον τάφο.
1: Μπάπου να φας τη γλώσσα σου.
3: Και αφού μας έκανε την καρδιά περιβόλη, ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος, πάμε στους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24-6-39 για την έκθεσή μας.

0: Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις. Απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 24 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Δεν χρειάζεται να έχεις μαζί σου πιστωτική κάρτα, ούτε τραπεζική προέγκριση και δεν θα περιμένεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας το κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101. Και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς.
1: Φτιάξε ένα κόσμο αληθινό, όχι φοβισμένο και δειλό.
0: Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζακύνθου, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σου. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει.
1: Εμπόδια και σαν τα δικά σου χωριά.
0: Οικολογική Γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε την μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική λιανική, στραβοπόδι 13, στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Ξενός ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξενός ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

Πάμε να δούμε τι γίνεται σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πριν έρθουμε εδώ στα δικά μας. Και φυσικά πάμε στον πόλεμο. Να δούμε τι γίνεται. Μας ενδιαφέρει άμεσα. Λόγω τουρισμού. Κίνδυνος κλιμάκωσης στα στενά του Ορμούς. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση, λέει το Ιράν. Πειρά, απειλές και σκηνικό πολέμου. Φορτηγό οχηματογωγό πλοίο διέσχισε τα στενά του Ορμούς, συνοδεία πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ.

Δούλου του. Το κακό σενάριο είναι πρώτων πυλών, με πετρέλαιο στα 125 δολάρια και πόλεμο στη Μέση Ανατολή μέχρι το 2027. Στο νοσοκομείο δράστης των πυροβολισμών κοντά στο Λευκό Οίκο, έρευνες για το αν στόχευε τον Τραμπ.

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν αποφεύγουν την συνενετική ήττα και οδηγούνται σε πιο ασύμμετρη σύγκρουση. Αραχτσί για Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση Αδίεξοδο. Απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ, αν το Ιράν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης. Από τον υποψήφιο για τον Νόμπελ Ειρήνης όλα αυτά. Είδε και απόειδε, είδε ότι δεν παίρνει τον Νόμπελ Ειρήνης και σου λέει πάμε στο άλλο άκρο. Αυτός λέει είναι ο Ντελιβεράς εδώ στο πρώτο θέμα που διαβάζουμε, που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς στην Κηφισιά. Α, ωραία. Και από ό,τι βλέπω εδώ στις φωτογραφίες, είναι αλλοδαπός ο κύριος. Χωρίς αυτό βέβαια να έχει καμία μα καμία σημασία.

0: επιθυμία, φίλες και φίλοι, από Νταΐδες στους μποτιλιαρισμένους δρόμους.
1: Λούνα ρόσα, αχ, κοκκινό φεγγάρι.
0: Αυτό γίνεται κυρίως στην Αθήνα, επειδή έχει μαζευτεί η μισή Ελλάδα εκεί. Πάρα πολλά τα αυτοκίνητα και πάρα πολύ το στρες, τα νεύρα, με το που κορνάρεις λίγο κατεβαίνει κάτω και σε πλακώνει στο ξύλο μπροστινός. Βέβαια, μην βγάζουμε και την ουρά μας απ' έξω. Εμείς εδώ, εκεί το πάμε. Στο Τζαμπουκά. Και όπως λέει εδώ το ρεπορτάζ, μοιάζει με την ξαφνική εκδήλωση βίαιου ψυχοσικού επεισοδίου. Για λόγους που μας φαίνονται ασήμαντοι, οδηγοί βρίζουν, φωνάζουν και χειροδικούν. Η κίνηση στους δρόμους που όλο και χειροτερεύει, η κακιά στιγμή και τα κατάλληλα πρόσωπα είναι ικανά να δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που θα οδηγήσει σε ένα ακόμα από τα πολλά επεισόδια road rage ή ελληνιστή οδικής οργής, όπως αυτό της περασμένης εβδομάδας, όπου 59χρονος, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, έσπασε το πόδι 22χρονης επειδή δεν μπορούσε να την περιμένει να παρκάρει. Για να φτάσει κανείς σε τέτοια επίπεδα βίας, δεν αρκεί να είναι το κυκλοφοριακό, πρέπει να είναι και κάπως νταΐς. Ενδεχομένως να έχει και παρελθόν με άλλες επιθέσεις στον δρόμο και εμπειρία από την ατιμωρησία που επικρατεί για τέτοια περιστατικά, καθώς σπάνια οδηγούνται στα δικαστήρια και όταν συμβαίνει οι θύτες λαμβάνουν ποινές χάδια, με το ακροατήριο συνήθως να γελάει με τις περιγραφές. Κι όμως οι μελετητές του φαινομένου καταλήγουν ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους τα θύματα οδικής βίας θα εμφανίσουν μετατραυματικό στρες λόγω αυτού, εκτός εάν είναι ακόμα πιο άτυχα και πέσουν θύματα θανατηφόρας βίας.
1: Μόνοι στη γη, εγώ, εσύ κι εγώ.
0: Ένας 25χρονος ξυλοκόπησε ένα 17χρονο με αυτισμό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η μητέρα του 25χρονου που επιτέθηκε στο άτομο με αμαία λέει: «Δεν ξέραμε ότι ήταν αμαία. Όταν σου έρχεται μπουνιά, αντιδράς». Ωραία.
1: Με φως και ρουτίνα και αχ...
0: Με τοπική κυβέρνηση Σπασόκ με φόντο την άρνηση σε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιφυλάξεις για εξεταστική για τις υποκλοπές.

Υπάρχει μια νέα δημοσκόπηση από την Opinion Poll, όπου η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ σε μονάδες είναι 16,8. Και όπως λέει εδώ το ρεπορτάζ, περιορισμένη δυναμική για Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Βέβαια τώρα το ακούν όλο αυτό οι φίλοι μου οι οποίοι ανήκουν στο χώρο του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, και το μόνο που λένε είναι ότι εντάξει μωρέ, πληρωμένες δημοσκοπήσεις είναι, όποιος τις πληρώνει αυτόν βγάζουνε. Δεν έχουμε δει όμως καμία δημοσκόπηση να βγάζει στον αέρα το Πασόκ ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μην μου πείτε ότι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις. Δεν θα το πιστέψω. Βγάλτε λοιπόν καμία δημοσκόπηση ρε παιδιά, να δούμε τι γίνεται. Αφού λοιπόν όλες αυτές είναι fake ή στημένες, να το πω έτσι. Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει αυτή η δημοσκόπηση. Καθαρό προβάδισμα έως και 16,8 μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, αλλά με εμφανή κάμψη, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll που διενεργήθηκε από τις 27 έως τις 30 Απριλίου 2026 για λογαριασμό του Action 24. Την ίδια ώρα, το υψηλό ποσοστό του κανένας και η συγκρατημένη διάθεση απέναντι σε νέα πολιτικά εγχειρήματα αποτυπώνουν μια περίοδο πολιτικής κόπωσης χωρίς σαφή εναλλακτική πρόταση εξουσίας, ενώ κυριαρχεί το αίτημα για πολιτική σταθερότητα. Στην εκτίμηση τώρα ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 31,2%, με το Πασόκ να ακολουθεί στο 14,4%. Έπονται η Ελληνική Λύση με 9,4% στην τρίτη θέση. Στοιχήματα. Στην τέταρτη θέση το ΚΚΕ με 7,8%. Όλα τα μπορώ, φωτιά τα βήματα. Στην πέμπτη θέση η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2%. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην έκτη θέση και περιορίζεται στο 4,3%. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, χαμηλότερα κινούνται η Νίκη με 1,7%, το Μέρα 25 2,8%, η Νέα Αριστερά 1%, οι Σπαρτιάτες 1,1% και οι Δημοκράτες 1,1%, με το άλλο να συγκεντρώνει 12,6%.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 25,5% έναντι 11,7% του ΠΑΣΟΚ. Με την Ελληνική Λύση στο 7,7%, το ΚΚΕ συγγνώμη στο 6,3% και την Πλεύση στο 6,7%. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 3,5% επαναλαμβάνω στην πρόθεση ψήφου, ενώ οι αναποφάσεις ανέρχονται στο 18,4% ποσοστό που διατηρεί υψηλό βαθμό ρευστότητας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 28,9%, ωστόσο το κανένας ακολουθεί με 23,4%. Στοιχείο ενδεικτικό της αποστασιοποίησης σημαντικού τμήματος της κοινής νόμης. Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 9,9%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 5,8% και η Μαρία Καριστιανού 5,1%.

0: και σε βρίσκω στις καρδιάς τις διαδρομές.
1: Μάλιστα, αυτά με την συγκεκριμένη δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του Άξιον 24.

0: Λοιπόν, θα πάμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Θέλει να κάνει μια παρέμβαση ο καλός φίλος και γνωστός από το χώρο του αθλητισμού και ιδιαίτερα του ποδοσφαίρου και της δόξας πηγαδακίων, ο Ανδρέας Κούσκος. Ανδρέα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μόνο για αθλητικά δεν θα μιλήσουμε σήμερα. 30 δευτερόλεπτα, Γιώργο.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Τυχαίνει να υπηρετώ φέτος, λόγω ότι ο γιος μου είναι έκτη δημοτικού και από τη θέση του Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο Τρίτο Ρίζας.
0: Μάλιστα.
1: Έδωσα μάχη, πραγματικά έδωσα μάχη, μετά από 6 χρόνια που ο γιος μου είναι στο δημοτικό, να επαναλειτουργήσουν οι φωτεινοί σηματοδότες πριν και μετά το δημοτικό σχολείο του Σκουλικάδου.
0: Ναι.
1: Και να μπει και ανάλογη σήμανση.
0: Το θυμάμαι αυτό, ναι, ναι.
1: Αυτό, Γιώργο, όσοι είμαστε κάτοικοι στο Σκουλικάδο, στην Καλυθέα και στα Πηγαδάκια,
0: ναι,
1: ειδικά στα κομμάτια του δρόμου που είναι ευθεία, πραγματικά κάθε καλοκαίρι, όταν ξεκινάει η σεζόν και όλο το καλοκαίρι, έχουμε ένα φόβο ψυχής λόγω της υπερβολικής ταχύτητας που αναπτύσσουν οι επισκέπτες στο νησί μας με τις γουρούνες και με τα αυτοκίνητα.
0: Ισχύει.
1: Όμως είναι θλιβερό. Χθες μια οικογένεια, δεν έχει σημασία πια, όλο το βράδυ να κλαίει, να οδύρεται ένα 12χρονο παιδί.
0: Τι έγινε?
1: Γιατί πέρασε δημόσιας χρήσης φορτηγό του Δήμου Ζακύνθου και δεν είχε την ευτυχία ούτε να σταματήσει όταν σκότωσε ένα ζώο συντροφιάς. Δεν είναι σωστό, έτσι, να ξεκινάμε πρώτα από τις δημοτικές υπηρεσίες να θέλουμε να μάθουμε 5 πράγματα τους ανθρώπους στο νησί μας και τους επισκέπτες μας και ή να παραβιάζουμε τα όρια ταχύτητας ή να μην έχουμε την ευτυχία να σταματήσουμε να δούμε τι προκαλέσαμε.
0: Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι
1: να
0: σοβαρό.
1: Να αναζητούμε 3 αντιδημάρχους χθες το βράδυ για να βρούμε το συγκεκριμένο φορτηγό δημόσιας χρήσης, επαναλαμβάνω, στο Δήμο Ζακύνθου, σε ποιανού ευθύνη είναι. Αν είναι στην καθημερινότητα ή αν είναι στην αποκομιδή.
0: Τώρα σοβαρά μιλάς.
1: Σοβαρότατα μιλάω.
0: Δηλαδή,
1: Γιώργο, δεν το προχωράω ένα βήμα παρακάτω, γιατί δυστυχώς, επειδή είμαστε κλειστή κοινωνία, τυχαίνει ο οδηγός να είναι πάρα πολύ γνωστός και από ένα σημείο και μετά νομίζω ότι, εντάξει, δεν αξίζει σε πολύ κλειστές κοινωνίες να καταφεύγουν σε μηνύσεις. Δεν είχε βέβαια ούτε την ευτυχία να ζητήσει συγγνώμη, έτσι. Ας το πω και αυτό.
0: Είναι καταδικαστέο όλο αυτό, πρώτον. Και δεύτερον, φίλε Ανδρέα και κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί δηλαδή τώρα 3 αντιδήμαρχοι να ρίχνει ο ένας τον μπαλάκι στον άλλον για πού ανήκει το συγκεκριμένο όχημα. Εάν δεν ξέρουμε, καλύτερα να πάμε σπίτι μας.
1: Εγώ κλείνοντας, το μόνο που έχω να σου πω, Γιώργο, έτσι, ευτυχώς που ζω σε μια περιοχή που δεξιά μου και αριστερά μου δραστηριοποιούνται σοβαρές επιχειρήσεις και έχουν κάμερες και μπόρεσα να τους αποδείξω με φωτογραφίες και το όχημα και ο οδηγός και ο συνοδηγός, έτσι, και ακριβώς και την ώρα που έχει γίνει το συμβάν. Αλλά είναι θλιβερό. Ξέρεις γιατί είναι, Γιώργο, θλιβερό?
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή σίγουρα προφανώς είναι ένα ζώο συντροφιάς το οποίο τέλος πάντων έγινε το συμβάν. Υπάρχουν παιδιά στη γειτονιά.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει δημοτικό σχολείο στην περιοχή και τυχαίνει μόνο για φέτος, εγώ του χρόνου πάει το παιδί μου στο γυμνάσιο, να έχω και το ρόλο αυτό του Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
0: Σωστά. Ένας λόγος παραπάνω.
1: Κρατήστε τα. Μακάρι να διαψευστώ, αλλά αυτά κρατήστε τα. Νοσούμε σαν Ζακυνθινή κοινωνία. Νοσούμε.
0: Δυστυχώς, Ανδρέα, αυτό έλεγα και νωρίτερα, ότι έχουμε φτάσει πολύ χαμηλά. Δυστυχώς. Βέβαια, πάτος υπάρχει ακόμα, δεν τον έχουμε τερματίσει. Γιατί έτσι λέμε κάθε τετραετία, αλλά δυστυχώς έχει κι άλλο πάτο το νησί. Και δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτός ο πάτος.
1: Λοιπόν, καλή σου μέρα.
0: Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Εντάξει, τώρα τι να πούμε, ρε παιδιά. Τι άλλο δηλαδή, τι άλλο μπορεί να γίνει σε αυτή την κοινωνία, αλήθεια. Ούτε συγγνώμη, λέει, δεν ζήτησε ο οδηγός. Όχι μόνο δεν παραδέχτηκε όλο αυτό, που το σκότωσε το σκυλάκι συντροφιάς. Σκυλάκι πρέπει να ήταν. Δεν ζήτησε ούτε καν συγγνώμη, αλλά στέκομαι και σε αυτό που είπε ο Ανδρέας, ότι μίλησε με 3 αντιδημάρχους και ο ένας έριγνε τον μπαλάκι στον άλλον που ανήκει, ας πούμε, το συγκεκριμένο όχημα. Δηλαδή αυτό τους ένοιαζε. Να φύγει η ευθύνη από πάνω τους. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Πόση σαπίλα ακόμα αυτή η κοινωνία, ρε παιδί μου, πόση σαπίλα ακόμα έχει. Και όπως λέει ο Ανδρέας, χθες σκότωσαν ένα ζώο συντροφιάς. Αύριο μπορεί να χτυπήσουν ακόμα και θανάσιμα έναν άνθρωπο, ένα παιδί που είναι εκεί το σχολείο κοντά της Ρίζας. το δημοτικό της Ρίζας. Δηλαδή, ρε παιδιά, τι άλλο πρέπει να γίνει? Αν φτάσουμε δηλαδή 2 λεπτά νωρίτερα στον προορισμό μας, είναι μαγιά. Γιατί να τρέχουμε έτσι? Και ειδικά όπου υπάρχουν σημάνσεις, έτσι, και υπάρχουν και οι φωτεινοί σηματοδότες. Γιατί είναι εκεί οι φωτεινοί σηματοδότες και αναβοσβήνουν αυτό το πορτοκαλί? Έτσι δηλαδή το βάλαμε για μαγιά, για καλοπισμό της περιοχής? Έχει κάποια σημασία?
2: Για μου απόψε σαν άστρο κινήσου.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό όλο αυτό. Και δεν σταμάτησε καν.
2: Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το χωνί σου, μέτρα το πόνο.
0: Αυτή η παθογένεια τόσα χρόνια με τις υπηρεσίες στο Δήμο, ειλικρινά δεν μπορώ να την καταλάβω. Αλήθεια σας λέω. Εκτιμώ όλους τους υπαλλήλους, όλους. Αλλά ρε παιδιά, εντάξει δηλαδή. Και εμείς υπάλληλοι είμαστε. Για να δούμε ο συγκεκριμένος οδηγός, επειδή υπάρχει και υλικό από κάμερες, το οποίο είναι στη διάθεση και του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων. Θα υπάρξουν κυρώσεις ή θα το περάσουν στον Τούκου?
2: Το καλοκαίρι που λάβει τα αστέρι, με φως να ντυθείς.
0: Άκου τώρα τι... Και όπως είπε ο Ανδρέας ο Γκούσκος, ο οποίος έκανε την καταγγελία πριν από λίγο, έρχεται και καλοκαίρι, έτσι, όπου οι γουρούνες τρέχουν ανεξέλεγκτα, γιατί δεν υπάρχει κάποιος να τους ελέγξει. Για να ήταν στο Λονδίνο, στο Μάντσεστερ και οπουδήποτε άλλο αλλού στην Αγγλία, γιατί Άγγλους έχουμε περισσότερο, ή στην Ολλανδία, ή... Θα τρέχαν έτσι? Θα κορνάρανε στους δρόμους? Όχι βέβαια. Εδώ περνάνε μέσα από την πόλη και κορνάρουν 6-7 γουρούνες μαζί. Άνθρωπε. Γιατί είναι μαγιά. Σου λέει, έλα μωρέ. Ήρθαμε στο νησί της Ανομίας.
3: Τον Άγγελο το Σπαγκαλάκι που είστε σε όλη αυτή την ιστορία. Το Μετρόπολης Life Stage, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Ήσασταν εξαιρετικοί.
0: Ας είναι καλά ο Λαγανάς.
3: Θα τα πούμε σε άλλα 15 χρόνια.
0: Εκεί που γίνονται τα πάντα και κάνουν τα πάντα. Είναι καλά ο Λαγανάς. Μια πανέμορφη παραλία. Έχουμε καταντήσει το χωριό αυτό να συζητιέται όχι για καλό σκοπό, σε όλο τον κόσμο. Και να θέλει όλη η νεολαία που θέλει να τα κάνει όλα να έρθει στο Λαγανά. Α, το ξέρω, καλημέρα.
2: Που έχεις φύγει.
0: Καλημέρα στα παιδιά. Εκεί, ναι, να μην πω από ακριβώς. Και που είσαι ακόμα, μου λέει εδώ. Πρέπει να κάνεις μια βόλτα το πρωί να δεις τι γίνεται στα φανάρια της παλιάς πυροσβεστικής. Το γνωρίζω πολύ καλά, γιατί από εκεί περνάω. Άστο, παιδιά. Ευτυχώς που δεν έχουμε κανένα τρακάρισμα σοβαρό μέχρι στιγμής. Βέβαια, κατά καιρούς γίνονται.
2: Ψιθυρίζει.
0: Αλλά περνάνε όλοι με κόκκινο, έτσι. Αχρωματοψία, μπορείς να το πεις αυτό? Όχι.
2: Νιώθω.
0: Δεν νομίζω όλοι να έχουν αχρωματοψία. Ανομία λέγεται, ανομία. Αναισθησία.
2: Να φέγγει μέσα.
0: Και βάλτε ό,τι άλλο θέλετε εσείς πίσω από αυτό.

Λοιπόν, ήθελα να πω κι άλλα γι' αυτό, αλλά πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Μας πιέζει ο χρόνος. Είμαστε ακριβώς στις 9. Πάμε, επιστρέφω σε λίγο.

0: Κάρισμα 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
7: Άσε μαζένουπα.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 90 και 2.
12: Τι τρέχει?
13: Συγγνώμη μεγάλε. Να σε ενοχλήσουμε μια στιγμή.
12: Ρίχτα και σβελτά.
13: Εμείς κάνουμε μια αίτηση στην κυβέρνηση και θέλαμε να την υπογράψετε.
14: Τι τρέχει πάλι?
13: Τα ανώμημα δικαιώματα σαν πολίτης αυτού του κράτους.
14: Δηλαδή?
13: Να καθίσω.
12: Κάτσε.
13: Να ληφθούν τα αίτη φυλακίσεως σαν αίτη συντάξιμα. Και δεύτερον, να αφοπλιστούν οι φύλακες.
12: Τι λες ρε τσόγλα.
13: Μπαρντών.
12: Δεν φτάνει ρε που μας έκανες ρεντίκολο μοιράζοντας αυτόγραφα, λες κι είσαι η Μπριτζίτ Μπάρντο. Πας να μας ξεφτελήσεις εντελώς.
13: Επικαλούμε τις συνθήκες της Ρώμης και της Γενέβης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
12: Και όταν μπούκαρες στην μπάγκα με την καραμπίνα και βάραγες αβέρτα πάγκα στα ψαχνά, που τα έχεις γραμμένα ρε τα ανθρώπινα τέτοια. Να σε άντρας ρε και όχι ραδίκι. Εμείς γουστάραμε να την ευρούμε στο έτσι. Γιατί δηλαδή τώρα να το πάμε στο αλλιώς? Οι φυλακές ρε λουλουδάκια είναι κάγκελο, ψήρα και αναστεναγμός. Και όχι κομμωτήριο που πάτε να την καταντήσετε. Δηλαδή πού το πάτε, να λένε οι απόξω. Ρε εσείς, δεν καθαρίζουμε 5-6 να πάμε στη φυλάκα. Δίνουνε και χαβιάρι. Για τώρα για τα τζιμάγκες, πάρτε δρόμο να μην αρπάξω καμιά γλάστρα και σας τρίξω στα ενδότερα. Και χέσετε καστανόχωμα, ους, ους ρε. Κατάλαβες ρε Μίτσε. Πάνε να μας μαγαρίσουνε δυο τόμους ποινικό μητρό.
15: Μη στεναχωριέσαι, μεγάλε.
12: Πάρε δρόμο κι εσύ.
15: Καλά, με συγχωρείς.
13: Τι τα ψάχνεις, πάει χάλαση νεολαία.

0: Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα Ζάκυνθος. Να κάνω μια ερώτηση ήρεμα, ρωτάω. Με τον Παναή εκεί επάνω στο ναυάγιο έχουμε κανένα νέο?
1: Μην είδατε τον Παναή!
0: Αυτό ακριβώς. Μην είδατε τον Παναή. Ο Παναής την έκανε, παιδιά, την κάνει. Το 1/4 έχει μείνει και εκείνο, κατά τα άλλα, πάνε για συντήρηση, λέει, του Παναγιώτη. Ποια συντήρηση? Ποιος Παναγιώτης? Αυτός που για 45 χρόνια τον είχατε γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων σας, για να μην πω τίποτα άλλο. 45 χρόνια ήταν εκεί ο Παναγιώτης και σας έλεγε: εδώ είμαι, παιδιά, συντηρήστε με, χάνομαι, φεύγω, την κάνω. Και έρχεται σήμερα και σας λέει: μην είδατε τον Παναή?
1: Μην είδατε τον Παναή?
0: Αλλά τι σας νοιάζει εσάς τώρα? Ποιος Παναής? Ποιο ναυάγιο? Τι είναι το ναυάγιο? Επειδή είναι δεύτερο brand name της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο? Σιγά μωρά. Εγώ να είμαι καλά, σου λέει ο άλλος, να φοράω το ωραίο μου το ατσαλάκο, το κουστούμι, ωραία γραβάτα, να βγάζουν φωτογραφίες οι μπιπ δημοσιογράφοι, να τις ανεβάζουν στα site, στις εφημερίδες, στο Facebook. Εγώ να είμαι ο πρώτος μάγκα στο χωριό και δεν πάω να... Καλημέρα στο φίλο το Σταύρο τον Πίλικα. Καλό ρε, καλό. Δεν παίζεσαι, δεν παίζεσαι. Μου λέει: τι γίνεται, θα το πω με τη σκούπα, τι γίνεται? Αυτή που είχε βγει και βγαίνανε φωτογραφίες εκεί ότι κάτι έγινε στο νησί, στην πόλη. Ξεμείνανε, λέει, από φαράσια. Ναι, έλατε, αυτή η σκούπα τι έγινε, ρε παιδιά? Βγήκε για τσάρι 5 μέρες, σκούπισε, πήρε τις γλάστρες από κάτι γριούλες εκεί, οι οποίες κλαίγανε. Τους ρωτάγανε εκεί οι γειτόνιοι: ρε παιδιά, γιατί τις παίρνετε? Κανείς δεν απάνταγε. Το μόνο που, γιατί είχαν εντολές να παίρνουν τη γλάστρα, να την πετάνε πάνω στο φορτηγό και να φεύγουν. Έγινε λοιπόν σε 2-3 μέρη, σε 2-3 γειτονιές. Πάπαλα. Μου θυμίσει λίγο πέρυσι, το ξαναπεί, το Λαγανά, ε. Φώναζε ο κόσμος ότι βρωμάει ο Λαγανάς, βρωμάει ο Λαγανάς, βρωμάει ο Λαγανάς. Σου λέει: για κάτσε να πάμε εκεί πέρα τώρα, μας έχουν ζάλισει. Ήρθανε 2 μέρες εκεί στον κεντρικό δρόμο, γύρω στα 200 μέτρα, καθαρίσανε λίγο εκεί με πίεση, με υδροφόρες κλπ. Φωτογραφίες ο δήμαρχος με ένα πλαστικό ποτήρι εκεί με καφέ στο χέρι, θυμάμαι. Ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιακουμέλος, όλοι εκεί, πάνω από το έργο, γιατί είμαστε δίπλα στον πολίτη, για το καλό του πολίτη όλα γίνονται. Και μου πετάνε και το σλόγγαν «Λαγανάς καθαρός» και έπεσα κάτω από την καρέκλα, από τα γέλια. Δύο μέρες λοιπόν κράτησε αυτό, έκτοτε εξαφανιζόλ. Εξαφανιζόλ όμως. Επειδή δραστηριοποιούμε επαγγελματικά στο Λαγανά, γυρίστε και μου πείτε ότι έχετε ξανάρθει. Φέτος όμως η αλήθεια είναι και να λέγεται... Ναι, Σταύρο, ακριβώς όπως το γράφεις. Φέτος, να πω την αλήθεια, τώρα πριν από 10 μέρες το πολύ, τα συνεργεία του Δήμου, τα συνεργεία της καθαριότητας, έχουν καθαρίσει Καλαμάκι, Αργάση, Λαγανά, Έχουν καθαρίσει τα πεζοδρόμια. Τα έχουν ασβεστώσει, να λέμε την αλήθεια. Και όχι μόνο στον κεντρικό δρόμο, και στον δρόμο αυτό που πηγαίνει προς Καλαμάκη. Βέβαια, ο Λαγανάς δεν είναι μόνο ο κεντρικός δρόμος και αυτός του Καλαμακίου, έτσι. Η μεγαλύτερη βρώμα, σε σκουπίδια και όχι μόνο, είναι στα στενά. Αλλά τι ανάγκη τώρα, εντάξει. Άσε να είναι ο καθαρός ο κεντρικός, να μην μας λένε τίποτα ούτε ο Αναγνωστόπουλος και μετά τα υπόλοιπα. Δεν πάνε στο...

0: Μην είδατε τον Παναή!
1: Κύλιρμη στα μάτια.
2: Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Πάει ο Παναής.
1: Έρωτας μπορεί.
2: Πάει το καράβι που τόσα χρόνια, 45,
1: που να συγχωρεί του κόσμου,
2: μας πρόσφερε απλόχερα το χρήμα. Να μου πεις τώρα, ποιος Παναγιώτης μωρέ, ποιο ναυάγιο? Εμείς έχουμε το λαγανά που κονομάμε.
1: Κρατάς εκείνα.
2: Κονομάμε αλλιώς. Εκεί είναι το χρήμα. Εκεί είναι το ζεστό το χρήμα.
1: Πέρασα πολλά.
2: Ασπρισμένα πεζοδρόμια και δρόμοι με κρατήρες. Σωστός ο παίχτης.
1: Διπλά σου τα έχω φυλαγμένα.
2: Είστε κανένα δρόμο ρε παιδιά, καμιά λακκούβα. Καλά και να ρίξετε άσφαλτο σε όλη τη διαδρομή. Όπου υπάρχουν κάποιοι κρατήρες. Εντάξει, δεν το περιμένουμε, η αλήθεια είναι. Γιατί λεφτά δεν έχετε. Βλέπετε, η κυβέρνηση κατέβηκε κάτω με κλιμάκιο πριν 2 χρόνια, επειδή ήταν φρέσκο ακόμα ό,τι είχατε πρωτοβγεί, και σου λέει κάτσε λίγο να ρίξουμε λίγο. Πόσα καράβια σανό φέρατε στη Ζάκυνθο? Για πολύ σανό μιλάμε. Λοιπόν, ήρθανε στο νησί οι μάγκες, τάξανε 380 εκατομμύρια ευρώ σε έργα.
3: Και από τα λίγα πράγματά σου, δώσε μου το πιο προσωπικό.
4: Πάρτο και ας κρατάω χαρακτήρα.
2: Το θυμάστε όλοι, έτσι δεν είναι?
4: Ας μην το μοιράζομαι ποτέ.
2: Μάλιστα είχαν μαζευτεί εκεί στο πνευματικό κέντρο και κλεισμένο το θυρό. Δεν αφήσανε ούτε την αντιπολίτευση να μπει μέσα. Μην πει κανένας κατά της κυβέρνησης. Άσε να μοιράσουν τα εκατομμύρια σε έργα οι άνθρωποι.

0: καρδιά τους. Εύκολα.
1: Έρχονται λοιπόν και μαστάζουν τόσα λεφτά. Και περιμένουμε εμείς στο νησί μας να γίνει τι. Τι περιμέναμε.
2: Μονακό.
1: Μονακό. Έτσι, έτσι.
2: 28 degrés à l'ombre.
1: Α, τη μούλιακα.
2: C'est trop.
1: Γατάκια, Μονακό θα σας κάνουνε.
2: Seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut.
1: Έτσι.
2: Je
1: θα φτιάξουμε το ναυάγιο.
2: Mes mains brûlent ta peau.
1: Θα φέρνουμε κόσμο. Από Αμερικά, Βραζίλ, Σουηδία, Νορβηγία, Ολλανδία. Από εκεί φέρνουμε. Okay. Θα φτιάξουμε τους δρόμους. Θα διώξουμε τα ποντίκια. Και εσείς περιμένετε.

0: της μέσω του ρεύματος.
1: Έχει δυναμώνει με τη λύ.
0: Και
1: με γεννάει και με σκοτώνει.
0: Περιμένεις λοιπόν κάτι να αλλάξει.
1: Και ψάχνω
0: να φτιάξουν κάτι ρε παιδί μου.
1: Πλήθος που σκοτώνει. Ό,τι έχω αγαπήσει, ό,τι έχω.
0: Αλλά θα μου πεις, σου ασπρίζουνε τα πεζοδρόμια ρε μεγάλε. Είναι λίγο. Σου μαζεύουνε τις κολο. Πώς το λένε. Γλάστρες που είναι στα πεζοδρόμια και δεν μπορείς να περάσεις από τις γλάστρες. Αυτό φταίει. Τα σπασμένα πεζοδρόμια. Τα συφοριασμένα πεζοδρόμια που δεν έχετε βάλει. Δεν έχετε βάλει τίποτα, δεν έχετε φτιάξει τίποτα απολύτως. Σπασμένα πλακάκια. Το χειμώνα πατάς επάνω σε ένα σπασμένο πλακάκι στο πεζοδρόμιο και γίνεσαι λούτσα από το νερό που έχει από κάτω κρατήσει.
1: Μα δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει περίπτωση να γυρίσεις στο πόδι σου, να πάθεις κανένα διάστρεμα. Αυτά δεν σας νοιάζουνε. Η γλάστρα της γριούλας σας νοιάζει να την πάρετε, έτσι. Για να δείξετε ότι καθαρίζετε, αφήνετε ανοιχτό το πεζοδρόμιο. Άσε ρε τώρα, άσε ρε μεγάλε. Άσε ρε.
1: Τριγυρνώ μέσα.
0: Εμάς βρήκες.
1: Σκοτώνει. Ό,τι έχω αγαπήσει, ό,τι έχω.
0: Γεια σου Διονυσία μου, καλημέρα. Παιδιά, προσέξτε λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Καλημέρα σας, καλημέρα. Δεν θα πω το όνομα του συζύγου, γιατί θα καρφωθούμε. Είναι τόσο κοινό όνομα. Λοιπόν, καλημέρα παιδάκια, καλημέρα. Ναι, καλά λέει εδώ ο Σταύρος ο Πηλίκας. Τώρα λέει έχουμε τις μυζήθρες. Τι να το κάνουμε το ναυάγιο. Σωστό κι αυτό. Μπράβο, μπράβο, ναι, Σταύρο μου. Έτσι.
2: Άλλη μια χρονιά που έχω το σπίτι μου και το.
0: Λοιπόν, παιδιά, δεν αλλάζει τίποτα σε αυτό το νησί. Πάρτε το χαμπάρι. Πάμε να πορευτούμε έτσι. Να περάσουμε ό,τι περάσουμε, την καθημερινότητά μας, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη, η αλήθεια είναι. Και ειδικά για εμάς που ζούμε εκτός πόλης είναι τρεις χειρότεροι, γιατί μπαίνουμε μέσα στο, μες στην πόλη με το αυτοκίνητο
2: που ταξίδεψα και δούλεψα, που έγραψα
0: και δεινοπαθούμε. Ειλικρινά, και ακόμα δεν έχει μπει ο τουρισμός, έτσι ακόμα, έτσι ενεργά να μπουν οι πελάτες
2: να με πνεύσουν.
0: Να νοικιάσουν αυτοκίνητα, να νοικιάσουν γουρούνες. Για περιμένετε, θα περάσουμε καλά. Έρε γέλια που έχουν να πέσουνε. 45 λεπτά το λιγότερο για να βρεις να παρκάρεις.

0: Λοιπόν, άσχετο. Πάμε να ακούσουμε έναν νεαρό μόλις 15 ετών, φίλες και φίλοι, ο οποίος συνεργάζεται με την NASA. Δεν καλά ακούσατε, με την NASA. 15 ετών, Έλληνας επιστήμονας. 15 ετών. Άλλη. Για ακούστε.
1: Πώς θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος? Και εκείνος απάντησε ότι δεν ξέρουμε πώς θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος, αλλά ξέρουμε ότι ο τέταρτος θα γίνει με ξύλα και πέτρες. Πλέον με τη σημερινή τεχνολογία μπορούμε να πούμε ότι ίσως και ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος δεν είναι ένας κυβερνοεπιθετικός πόλεμος. Και ο τέταρτος παγκόσμιος πόλεμος, ίσως αν δεν θέσουμε χθες όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να είναι χωρίς το ανθρώπινο είδος. Έχουν διάφοροι κλάδοι στη φυσική και ένα τομέα φυσική, στην κυβαντική φυσική, όπου μιλάει για το μικρό κόσμο, δηλαδή για τα άτομα, τα σωματίδια και όχι για τα καθημερινά πράγματα όπως ξέρουμε στη φυσική. Και έτσι ασχολήθηκα και εγώ με αυτή την εργασία στο Βαλκανικό Σχολείο και είναι στην ουσία μια αποστολή που ασχολούμαι μαζί με την NASA και σκοπεύουμε να την υλοποιήσουμε μέχρι περίπου τη 2035.
2: Την NASA, τη γνωστή NASA.
1: Ναι, σωστά. Είναι ο οργανισμός NASA της Αμερικής, όπου συνεργάζομαι μαζί της. Είχα καταθέσει την ιδέα και τη δέση.

0: δέχτηκαν και έτσι είμαστε τώρα σε μια επικοινωνία για την υλοποίηση της ιδέας.
1: Μίλα μας για την ιδέα σου λίγο.
0: Η ιδέα μου είναι μια αποστολή που ονομάζεται Interstellar Probe. Είναι στην ουσία ο συνεχιστής των αποστολών Voyager. Βέβαια με πολύ καλύτερη τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία των αποστολών Voyager ήταν του 70, της δεκαετίας του 70. Και έτσι με αυτή την τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε, την καινούργια τεχνολογία, για να μπορέσουμε σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε τώρα, την περιοχή που βρίσκονται τα Voyager τώρα, που ονομάζεται Διαστρικός Χώρος, και έτσι να καταφέρουμε σε, όπως ανέφερα, πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα, όπως τον αστερισμό της Καμιλοπάρδελης.
2: Συγγνώμη, τώρα, εσείς ένα παιδί 15 ετών. Πώς και ασχολείσαι με αυτά, γιατί τα παιδάκια στην ηλικία σου ασχολούνται με το κινητό τους, ασχολούνται με τον υπολογιστή, ασχολούνται με το τάμπλετ, βλέπουν διάφορες ταινίες, παίζουν διάφορα βιντεοπαιχνίδια. Εσύ, δηλαδή, ποια είναι η καθημερινότητα του Βίκτορα?
0: Καταρχάς να πω ότι ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου, γιατί από μικρή ηλικία μου διάβασαν για τα αστέρια και μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Δηλαδή από μικρή ηλικία ήταν εκεί να με βοηθήσουν στα δύσκολα και στα εύκολα. Και η καθημερινότητα μου είναι όπως όλων των παιδιών, δηλαδή ξυπνάω, πηγαίνω στο σχολείο. Απλά όταν γυρνάω είναι λίγο διαφορετικό, δηλαδή κάνω τα μαθήματά μου, τις υποχρεώσεις μου, αλλά θα αφιερώσω και ένα μικρό χρόνο για να ασχοληθώ με την παρουσίαση που έχω να κάνω, να ασχοληθώ με τις αποστολές με απόψεις που ανέφερα με την NASA, δηλαδή δεν αλλάζει κάτι τόσο.
1: Άγχος έχεις?
0: Στην αρχή ναι, να σας είμαι ειλικρινής, είχα στην αρχή άγχος όταν πρώτο ξεκίνησα, αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι αυτό που μου ταιριάζει και ότι όταν είσαι πιο χαλαρός, τότε τα πράγματα κυλάνε πιο εύκολα και έτσι έχω καταλάβει πλέον ότι δεν χρειάζεται να αγχώνομαι.
1: Τι όνειρα έχεις, συγγνώμη, όχι, θα ρωτήσω, θέλω να το ρωτήσω αυτό. Ποιο είναι το μεγαλύτερο όνειρό σου πάνω σε αυτό το οποίο κάνεις, πού θέλεις να φτάσεις?
0: Εγώ θα ήθελα να συνδυάσω την ιατρική, που είναι κάτι που αγαπώ, μαζί με την αστροφυσική και να καταφέρω να ενώσω αυτά τα δύο επαγγέλματα σε κάτι το οποίο να τα συνδυάζει. Γιατί το μέλλον με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ο συνδυασμός της ιατρικής με την αστροφυσική. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει πολύ μέσα στη ζωή μας. Οπότε, να συνδυάσω αυτά τα δύο επαγγέλματα είναι το όνειρό μου για μένα.
3: Ψάξε με μες στο σκοτάδι, κρύψε με σε ένα σου χάδι.
4: Φαινόμενο ο Πιτσιρικάς, 15 ετών και συνεργάζεται με την NASA. Και μ' αρέσει που ο συνάδελφος του λέει με τη γνωστή NASA. Καλημέρα Γιώργο, από φιόρο του Λεβάντε γίναμε το φιόρο του Κούτσουρου. Ο Ντένις ο Μαλαπέτσας, ο σύμβουλος του τοπικού συμβουλίου, συγγνώμη, σύμβουλος του τοπικού συμβουλίου της πόλης. Διαβάζω και άλλα εδώ, συγγνώμη. Καλημέρα Ντένι μου. Και μου στέλνει μια φωτογραφία με τα δέντρα τα οποία έχουν κόψει τα κλαδιά και έχουν μείνει τα κούτσουρα, όπως όντως γράφει. Έχω μιλήσει με ανθρώπους μέσα από τον Δήμο. Και κυρίως όχι με τους αιρετούς μας, με ανθρώπους που δουλεύουν χρόνια στο Δήμο. Μου είπαν λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά τα δέντρα, και το είχα πει και την προηγούμενη φορά, εγώ χρησιμοποιώ στοιχεία δικά τους τα οποία εγώ δεν τα γνωρίζω. Ήταν επιβεβλημένο, λέει, το γεγονός αυτό, δηλαδή να κοπούν τα δέντρα έτσι όπως έχουν κοπεί, διότι είχαν φτιάξει φωλιές τα τροχτικά, τα ποντίκια επάνω στα δέντρα. Μάλιστα μου έχει πει και φίλος ο οποίος δραστηριοποιείται, δουλεύει σε μια επιχείρηση εστίασης, ότι εκεί κοντά που ήταν κάτι δέντρα βλέπανε κάθε βράδυ να ανεβοκατεβαίνουν τα ποντίκια και μόλις πήγαν οι άνθρωποι του Δήμου να κόψουν τα κλαδιά εντόπισαν τις φωλιές. Εγώ σας μεταφέρω αυτά που μου λένε από τον Δήμο, οι υπάλληλοι του Δήμου που ασχολούνται χρόνια, πολλά χρόνια με το θέμα αυτό.
5: Δεν ξέρω αν είναι τρίτη,
4: αλλά και απλοί πολίτες οι οποίοι το έχουν δει
5: σκηνιά,
4: οι ίδιοι.

Καλημέρα στον κύριο Νίκο Γιακουμέλο, αντιδήμαρχο Καθαριότητας. Με έπαιρνε τηλέφωνο πριν, αλλά δεν μπορούσα να το σηκώσω. Γιατί έπαιζα μέσω του κινητού μου το θέμα αυτό με τον πιτσιρικά, το 15χρονο, τον επιστήμονα που συνεργάζεται με την NASA. Έτσι κι αλλιώς σήμερα δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιακουμέλο. Δεν ήταν προγραμματισμένο, εγώ τον πήρα τηλέφωνο, δεν μου απάντησε, μάλλον του στείλα μήνυμα, δεν μου απάντησε ποτέ, οπότε θα το κοιτάξουμε μετά την εκπομπή, μήπως βγούμε αύριο, γιατί έχουμε να το ρωτήσουμε πάρα πολλά τον κύριο Γιακουμέλο, όπως για τη χωροθέτηση των κάδων στην πόλη, γιατί δεν κλείνουν τα καπάκια οι υπάλληλοι της καθαριότητας, ενώ μας ζητάνε να κλείνουμε τα καπάκια των κάδων των δικών μας στα σπίτια μας, για να μην μπαίνουν μέσα τα ποντίκια. Όλοι οι κάδοι είναι ανοιχτοί. Πάρα πολλοί κάδοι είναι κατεστραμμένοι παντού σε όλα τα χωριά με σπασμένες ρόδες, χωρίς καπάκια. Και αν θα αλλαχθούν αυτοί οι κάδοι, αν έχουν έρθει κάδοι και θα αλλαχθούν, ή αν θα επισκευαστούν οι ήδη υπάρχοντες κάδοι, και εντάξει, νομίζω μπορεί να γίνει και αυτό. Αν τρέχω πίσω ή αν τρέχω μπροστά, ξέρω μοναχά πως είναι η αγάπη ένα άγρι. Και επίσης τι γίνεται με τη λεπτοσπήρωση και αν υπάρχει, είναι εν ενεργεία το πλυντήριο που πλένει τους κάδους. Γιατί εδώ μίλησα με κάποιους νωρίτερα, ακροατές, μου στέλνουν και μηνύματα ότι στη γειτονιά τους που έχουν κάδους και βλέπουν να περνάνε τα απορριμματοφόρα, από πίσω δεν υπάρχει πλυντήριο.

Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 24 άδοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Δεν χρειάζεται να έχεις μαζί σου πιστωτική κάρτα, ούτε τραπεζική προέγκριση και δεν χρειάζεται να περιμένεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας το κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Η λύση έχει όνομα: Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση επιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς, καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26 950 24 231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο? Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοση. Πώληση, χονδρική λιανική, στραβοπόδι 13, στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212. Και όπως μου είπε και νωρίτερα, για να πάμε σε διαφημίσεις, ο φίλος μου ο Κώστας ο Σέλινας, τώρα μου λέει που θα αρχίσουμε όλοι να κόβουμε τα χόρτα στα χωράφια μας μετά τις βροχές τελευταίες. Θα δεις, μου λέει, όλα τα ποντίκια θα μπουν στα σπίτια μας. Κάτι πρέπει να γίνει άμεσα, μου λέει, άμεσα. Έχεις δίκιο ρε Κώστα, έχεις δίκιο. Αλλά ποιος ακούει? Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.

0: και 2.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
5: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στο χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
7: Εμάς βίγκαν.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
9: Κυρίες και κύριοι.
10: Και δεσποινίδες.
9: Μπράβο. Μπράβο και δεσποινίδες. Μπράβο Λούλη. Έφτασε η ώρα να σας πούμε ένα μεγάλο μας μυστικό. Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω και μες στο θάμπο στο θαμπό παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλοί αλλοί και τρεις αλλοί, φωνάχτα μέσω στον αλλοί να με καρατομήσει.
11: Άσε το διάλογο.
9: Να πάτε κύριε.
11: Μα δεν το έλεγα για εσάς.
9: Τότε να μην πάτε.
11: Πάω εγώ.

36 λεπτά μετά τις 9 επιστρέψαμε. Καλημέρα Ζάκυνθος. Εδώ στο Πρίσμα 92. Ο φίλος μου ο Σταύρος ο Πήλικας μου στέλνει εδώ ένα μήνυμα. Τώρα μου λέει θα έχουμε τις μεζήθρες που ευτυχώς δεν σκουριάζουν και δεν τις παίρνει το κύμα. Δυστυχώς όμως μου λέει και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Γιατί η πλαγιά πάνω από τις μεζήθρες σιγά σιγά καταραίει και είναι πολύ επικίνδυνο για τους επισκέπτες που πλησιάζουν πολύ κοντά στον κρεμό για μια selfie. Και θα συμπληρώσω εγώ φίλε Σταύρο και για αυτούς που κατεβαίνουν κάτω, έτσι που μόνο με βάρκα μπορείς να πας εκεί. Νοικιάζουν λοιπόν βάρκες από το κερί ή οπουδήποτε, Άγιος Σώστη. Και πάνε εκεί, δένουν και κατεβαίνουν και κάνουν τον μπάνιο τους και την ηλιοθεραπεία τους στην παραλία που έχει διαμορφωθεί μετά το... μετά το σεισμό που έπεσε ένα κομμάτι και έγινε παραλία εκεί. Οπότε και εκεί μπορεί ας πούμε να έχουμε με την κατολίσθηση, να έχουμε κάποιο θέμα με τους επισκέπτες οι οποίοι κάνουν τον μπάνιο τους. Πρέπει λοιπόν λέει να μπουν προστατευτικά καγκέλα χθες, γιατί το δυστύχημα είναι σίγουρο. Συμφωνούμε απόλυτα με τον φίλο τον Σταύρο τον Πήλικα. Αλλά φίλε Σταύρο, όπως συνηθίζω να λέω, στο κουφού την πόρτα. Πάρε την πόρτα και φύγε. Έτσι κι αλλιώς άχρηστη είναι. Δυστυχώς οι άρχοντες εδώ του νησιού εδώ δεν κάνουν κάτι για τη συντήρηση του Παναγιώτη. Όλο καθυστερούμε, το ρίχνουν στην γραφειοκρατία, στο κράτος. Και δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Για κάτω μιλάμε, για τον Παναγιώτη κάτω, έτσι. Για τη συντήρηση του πλοίου. Δεν μιλάω για επάνω.

0: μάνα. Ναι, το διακομωδεί λίγο εδώ ο φίλος ο Σταύρος. Αλλά το διαβάσαμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ερμής εχθές. Μου λέει εδώ ο Σταύρος, εθεάθησαν αστέρες της Disney στην πόλη μας. Ο Μίκη και ο Τζέρι να κάνουν κολυμβητικούς αγώνες στο ποτάμι. Είναι αλήθεια?
1: Από όσα ονειρεύτηκα και από όσα έχω ζήσει.
0: Η πρόεδρος στα καθαρά νερά. Στο σύλλογο αυτό, η κυρία Αρβανιτάκη έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα Ερμής. Το έχει πρωτοσέλιδο. Τα ποντίκια, λέει, κάνουν μπάνιο στο ποτάμι. Και ρωτώ εγώ τώρα, τόσο καιρό μας λένε ότι η περιφέρεια και ο Δήμος θα συνεργαστούν για να καθαρίσουν το ποτάμι. 2 χρόνια περίπου βγαίνουν εδώ στην εκπομπή μου και το λένε. Να πω, ένα χρόνο. Ρε παιδιά, μέσα σε ένα χρόνο, όλο από εβδομάδα σε εβδομάδα μας πάτε. Γιατί δεν το καθαρίζετε το ποτάμι? Τόσο δύσκολο είναι. Ούτε αυτό, ρε παιδιά, ούτε αυτό.
1: Στην αγρία θάλασσα του κόσμου η αγάπη μου είναι.
0: Αλλά ξέχασα. Δεν κάνει καλό καιρό, όλο βρέχει. Οπότε όταν βρέχει, παιδιά, λουκέτο σε όλα, δεν γίνεται τίποτα στο νησί. Άμα βρέχει, τι τώρα. Να βραχούμε.

Πάμε στην λαϊκή συσπήρωση Ζακύνθου. Μόλις μας ήρθε ένα δελτίο τύπου από εκεί. Συνεδρίαση λογοδοσίας για την αντιπυρική προστασία. Η λαϊκή συσπήρωση μπροστά στην έναρξη της αντιπυρικής περίοδου σε λίγες ημέρες θέτει στο Δημοτικό Συμβούλιο και ειδικά στη Δημοτική Αρχή την ευθύνη απέναντι στον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών. Παρά τις επαναλαμβανόμενες καταστροφές των τελευταίων ετών, την πείρα από μεγάλες φωτιές που έγιναν το 25 στη Ζάκυνθο στις 7 Αμαρτίου 2025 και στις 12 Αυγούστου 2025 περιοχή Αγαλά Κυλιωμένου Λιθακιά, και τις υποσχέσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των τοπικών αρχών, Δημοτικής Νέα Δημοκρατία και Περιφερειακής Αρχής Νέα Δημοκρατία, η ουσιαστική πρόληψη παραμένει η ανύπαρκτη και η προστασία της ζωής, της περιουσίας του λαού και του φυσικού πλούτου αντιμετωπίζεται ως κόστος, εντός εισαγωγικών η λέξη. Στη Ζάκυνθο, επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια, μεγάλες εκτάσεις δάσους και καλλιεργειών έχουν καταστραφεί, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις απειλήθηκαν οικισμοί και τουριστικές υποδομές. Σε πολλές περιπτώσεις οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι βρέθηκαν να υπερασπίζονται μόνοι τους στα σπίτια και τις περιουσίες τους, ενώ η πολιτική προστασία περιορίστηκε σε εκενώσεις της τελευταίας στιγμής. Τα στοιχεία είναι αδιάψευστα. Πάνω από 5.200 πυρκαγιές καταγράφηκαν πανελλαδικά, ενώ περίπου 474.000 στρέμματα έγιναν στάχτη. Το 25 συγκαταλέγεται στις χειρότερες χρονιές των τελευταίων δεκαετιών, με το 25% των καμένων εκτάσεων να αφορά περιοχές Natura. Αυτό δείχνει ότι όχι μόνο έκταση καταστροφής, αλλά και βαρύ πλήγμα σε προστατευόμενα οικοσυστήματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το δελτίο τύπου. Θα πρέπει να πάω στην κυρία Αρβανιτάκη σε λίγο. Της έχω πει ότι θα την καλέσω 10 παρά 20, τώρα δηλαδή. Απλά πάω να διαβάσω τα ερωτήματα που θέτει η λαϊκή συσπήρωση Ζακύνθου. Και είναι 11, για να δω, όχι 12. Λοιπόν, πάμε. Ποιος είναι ο συνολικός σχεδιασμός πρόληψης της Δημοτικής Αρχής? Υπάρχει ολοκληρωμένο επικαιροποιημένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας ανά νησί ή συνεχίζεται η αποσπασματική αντιμετώπιση? Πόσα έργα πρόληψης υλοποιήθηκαν το 25? Συγκεκριμένα, πόσα χιλιόμετρα αντιπυρικών ζωνών διανύχθηκαν ή συντηρήθηκαν και πόσοι δασικοί δρόμοι καθαρίστηκαν και σε ποια κατάσταση βρίσκονται σήμερα? Πέμπτον, ποια είναι η χρηματοδότηση που διέθεσε η Δημοτική Αρχή για την πρόληψη στο Ζάκυνθο? Έκτον, πόσα χρήματα δόθηκαν και πόσα απορροφήθηκαν πραγματικά? Ποιο ποσοστό κατευθύνθηκε σε εργολαβίες και ποιο σε μόνιμες υποδομές? Εβδομών, τι ενέργειες έγιναν για τη στελέχωση των υπηρεσιών? Οκτώ, πόσες είναι οι ελλείψεις σε πυροσβεστική και δασικές υπηρεσίες και πολιτική προστασία στη Ζάκυνθο? Διεκδίκησε η Δημοτική Αρχή μόνιμο προσωπικό? Ένατο, ποια είναι η κατάσταση του εξοπλισμού? Υπάρχουν επαρκή επίγεια μέσα? Σε τι κατάσταση βρίσκονται τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου? Υπάρχει προσωπικό? Δέκατο, γιατί συνεχίζεται η μεταφορά ευθύνης στους πολίτες? Πώς εξασφαλίζεται ότι οι υποχρεώσεις για καθαρισμούς οικοπαίδων δεν αποτελούν άλοθη για την απουσία κρατικής πρόληψης? Ενδέκατον, τι μέτρα έχουν ληφθεί για τις περιοχές Natura? Πώς προστατεύονται όταν πανελλαδικά το 25% των καμένων εκτάσεων αφορά τέτοιες περιοχές? Και δωδέκατον, υπάρχει σχέδιο αποκατάστασης για τις καμένες εκτάσεις? Ποια έργα αναδάσωσης και αντιδιαβρωτικής προστασίας έχουν προχωρήσει? Αυτά είναι τα 12 ερωτήματα που θα θέσει μάλλον στη συνεδρίαση λογοδοσίας η λαϊκή συσπήρωση Ζακύνθου.

0: Λοιπόν, μαζί μας είναι η Περιφερειακή Σύμβουλος με την παράταξη Μένουμε Ιόνιο, η κυρία Αθηνά Αρβανιτάκη. Την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να συνομιλήσουμε σχετικά με τη συνεδρία συλλογοδοσίας που έγινε τις προηγούμενες ημέρες μέσω τηλεδιάσκεψης. Και η κυρία Αρβανιτάκη έθεσε το θέμα της λεπτοσπήρωσης στην Ζάκυνθο. Βέβαια, εξ όσων γνωρίζω, κυρία Αρβανιτάκη, καλή σας μέρα καταρχάς.
1: Καλημέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε για την αποδοχή. Από ό,τι έμαθα, έλειπε την ώρα που μιλήσατε εσείς και ο Περιφερειάρχης, μάλλον ενώ ήταν, μπήκε στην τηλεδιάσκεψη, μετά αποχώρησε εξ όσων γνωρίζω, και επίσης έλειπαν και οι δύο αντιπεριφερειάρχες, ο κύριος Καποδίστρας και ο κύριος Τσιριγότης. Είναι όντως έτσι τα πράγματα?
1: Ναι, είναι έτσι τα πράγματα. Βέβαια είχαν ειδοποιήσει ότι δεν θα μπορούν να παραβρεθούν.
0: Α, και οι δύο, και οι δύο,
1: Και οι δύο για κάποιο θέμα υγείας, τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, ωραία.
1: Και θεωρήσαμε σωστό ότι θα ήταν ο κύριος Περιφερειάρχης, οπότε ξεκινώντας τη συνεδρίαση, περιμέναμε να παραμείνει ο κύριος Περιφερειάρχης στις επερωτήσεις μας.
0: Ναι.
1: Και στις δικιάς μου την επερώτηση.
0: Που είναι πάρα πολύ σοβαρή, γιατί μπορεί να έχουμε λεπτοσπήρωση τώρα στη Ζάκυνθο, μπορεί αύριο να έχουμε στη Λευκάδα, στην Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά, στην Ιθάκη.
1: Αρχικά να πω ότι υπήρξε θάνατος. Όχι
0: σωστά.
1: Θάνατος. Υπήρξαν θάνατοι. Θάνατοι.
0: Ακριβώς, δύο.
1: Από το συγκεκριμένο φαινόμενο. Άρα, η κατάσταση με τη λεπτοσπήρωση στη Ζάκυνθο είναι ζήτημα δημόσιας υγείας. Έτσι δεν είναι ούτε κατάσταση για να εφησυχάζουμε, ούτε να καθυστερούμε.
0: Mm-hmm, σωστό.
1: Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Αναδεικνύουν ουσιαστικά υπαρκτές αδυναμίες στον τομέα της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά φυσικά τη διαχείριση του πληθυσμού των τροκτικών και τις υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί μας.
0: Κυρία Αρβανιτάκη, τι δεν έχει κάνει μέχρι τώρα η Περιφέρεια και ο Δήμος? Τι θα έπρεπε μάλλον να έχουν κάνει έτσι ώστε να μην φτάσουμε εδώ? Γιατί, να σας πω κάτι, έχουμε τον θάνατο του φίλου του Θανάση πριν από 3 χρόνια περίπου, νομίζω το 23 ήταν. Δεν έπρεπε να βάλουμε μυαλό, δεν έπρεπε να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να πούμε 1, 2, 3 πρέπει να τα κάνουμε χθες? Εδώ δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Το θέμα το συγκεκριμένο, όπως προείπατε, που συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Λογοδοσίας της Περιφέρειας, οι απαντήσεις που δόθηκαν, κατά τη δικιά μας γνώμη, δεν ήταν στο ύψος των περιστάσεων.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ουσιαστικά γενικόλογες, χωρίς συγκεκριμένα.
0: Θεωρία, ναι.
1: Χωρίς ανάληψη ευθύνης.
0: Και
1: αυτό δημιουργεί κάποια εύλογα ερωτήματα στους Ζακυνθινούς. Επίσης, εκτός από το Συμβούλιο της Λογοδοσίας, θέλω να τονίσω ότι υπήρξε και μια κλειστή σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια με τη συμμετοχή του ΕΟΔΗ.
0: Σωστά.
1: Ούτε σε αυτή τη σύσκεψη δεν παρουσιάστηκε κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, ούτε δόθηκαν συγκεκριμένα δεδομένα που να καθησυχάζουν την κοινωνία. Και άρα το θέμα για εμάς δεν έχει συζητηθεί και έχει κλείσει. Το θέμα είναι σοβαρό, παραμένει ανοιχτό, και το θέμα, το γεγονός ότι υπήρξε ένας θάνατος και προηγούμενοι θάνατοι τα προηγούμενα χρόνια, αυτό φέρνει στο προσκήνιο πάρα πολύ σοβαρή ανάληψη ευθύνης. Σε όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στη Ζάκυνθο, κατά τη δικιά μας γνώμη, καθοριστικός είναι και ο ρόλος του νοσοκομείου Ζακύνθου.
0: Mm-hmm.
1: Το νοσοκομείο Ζακύνθου θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή, να μπορεί να διαχειρίζεται τέτοιου είδους περιστατικά. Φυσικά να καταγράφονται, έτσι, που είναι ένας βασικός κρίκος για την προστασία της δημόσιας υγείας. Άρα θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει και πλήρη συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές, έτσι ώστε να διασφαλίζεται όλη αυτή η κατάσταση και να γίνεται και να διαχειρίζεται όσο το δυνατόν πιο σωστά.
0: Έτσι.
1: Από εδώ και πέρα τώρα,
0: ναι,
1: κατά τη δικιά μας γνώμη, απαιτείται σίγουρα εντατικοποίηση της μειοκτονίας, συστηματική έλεγχη σε κρίσιμες περιοχές, γιατί γνωρίζουμε τις περιοχές έτσι όπου έχουν αυτά τα περιστατικά εκδηλωθεί, ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών. Όχι μία ενημέρωση, φέραμε 10 αφήσεις από τον ΕΟΔΗ και κάναμε ενημέρωση. Φέρουμε ουσιαστική ενημέρωση.
0: Ακριβώς.
1: Ιδιαίτερα των ανθρώπων που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, γιατί όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι αυτοί είναι μεγάλης ηλικίας, με παλαιότερη αντίληψη. Έτσι, που κάνανε πάντα τις δουλειές τους, μπαίνανε μέσα. Πολλές φορές όντως δεν πλένανε τα χέρια τους. Έτσι, και το τελευταίο και το σημαντικότερο, ένα σοβαρό, κύριε Αναγνωστόπουλε, συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων.
0: Έτσι, μπράβο. Ο οποίος δεν υπάρχει και σε άλλα θέματα. Δυστυχώς.
1: Ο καθένας, εγώ το έχω ζήσει πάρα πολλές φορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό εμείς το λέμε τον μπαλάκι των ευθυνών.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή είναι δική μου ευθύνη, δεν είναι δική σου ευθύνη. Αυτό πάρ' το δικό σου, αυτό είναι δικό μου. Αυτό φέρ' το εδώ, αυτό ρίξ' το από εκεί. Καταλαβαίνω ότι ο καθένας έχει το ρόλο του και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορεί να λειτουργήσει ειδικά η τοπική αυτοδιοίκηση. Από την άλλη όμως πρέπει να συντονιζόμαστε, να είμαστε μαζί, γιατί εδώ πέρα δεν έχει να κάνει, υπήρξε θάνατος, ξαναλέω. Ήταν δική μου ευθύνη, ήταν δική σου ευθύνη, ήταν ολονών μας η ευθύνη.
0: Έτσι, έτσι.
1: Η ευθύνη ήταν ολονών μας. Εμείς συνεχίζουμε να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ότι όλοι μαζί πρέπει να βοηθάμε τον τόπο μας. Γι' αυτό έχουμε εκλεγεί, γι' αυτό ο κόσμος έτρεξε στην κάλπη και μας έδωσε την ψήφο του, την εμπιστοσύνη του, εγώ θα πω. Και όχι για να κάνουμε αντιπολίτευση των εντυπώσεων, ειδικά εμείς που είμαστε στη θέση της αντιπολίτευσης, θέλουμε να μιλάμε για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών της Ζακύνθου σοβαρά.
0: Και τι άλλο έγινε, κυρία Αρβανιτάκη? Μία μέρα πριν την τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είδαμε απευθείας ανάθεση σε ό,τι αφορά τη μειοκτονία στην περιφέρεια. Είδαμε και από τον Δήμο να κάνει και αυτός απευθείας ανάθεση, αλλά πότε, εκ των υστέρων. Είχαμε το θάνατο του 74χρονου και εκ των υστέρων τρέχουν τώρα όλοι να κάνουν μειοκτονία στα δημόσια κτίρια, στα σχολεία. Στα σχολεία, αν είναι δυνατόν, τρέχουν τώρα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, σε σχέση τώρα λίγο με τις αναθέσεις, γιατί θέλω να είμαι δίκαιη. Όλη αυτή η διαδικασία, έτσι όπως έχει οργανωθεί από το κεντρικό κράτος, η αλήθεια είναι ότι δεν δίνει τη δυνατότητα να ένα θέμα, ειδικά τόσο επίγον, έτσι, να γίνεται με σωστή χρονική σειρά. Τι θέλω να πω, όταν γίνεται μια τέτοιου είδους διαδικασία και εκεί υπάρχουν ενστάσεις και πάνω επί της ενστάσεως άλλη ένστηση και όλα αυτά, δημιουργείται μια εύλογη καθυστέρηση. Πλέον όμως θα πρέπει να υπάρξει και από το κεντρικό κράτος μια μέρημνα, έτσι ώστε όταν συμβαίνουν θέματα τέτοιου είδους, τέτοιας έντασης, γιατί στη Ζάκυνθο έχουμε πολύ μεγάλη ένταση αυτού του φαινομένου.
0: Είμαστε πρώτοι στην Ελλάδα, βάσει πληθυσμού, ναι.
1: Για άλλη μια φορά είμαστε πρώτοι. Έτσι. Σε κάτι αρνητικό.
0: Αρνητικό, δυστυχώς.
1: Εντάξει, εκεί λοιπόν υπάρχουν αδυναμίες σοβαρές. Οπότε εμείς δεν θέλουμε να μιλήσουμε για μια ανεξέλεκτη κρίση. Θέλουμε όμως να πούμε ότι υπάρχει ένα καμπανάκι που πρέπει να ενεργοποιήσει άμεσα αντανακλαστικά. Ποιον? Και του Δήμου και της Περιφέρειας και του Κεντρικού Κράτους και του Νοσοκομείου.
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι η γνώμη μας.
0: Ακριβώς. Ναι, εντάξει, είναι πολύ σωστό. Πάντως, επειδή η ανασχόληση η δεύτερη που κάνω είναι να πηγαίνω στα ξενοδοχεία, ξέρετε πόσα ξενοδοχεία μου λένε ότι ήδη εδώ και καιρό κάνουν μόνοι τους την μειοκτονία, μόνοι τους βάζουν παγίδες κλπ.
1: Να μιλήσουμε και πάνω σε αυτό, που ναι. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Μία επιχείρηση, αφού πάτε σε αυτήν τη δουλειά, ρωτήστε λοιπόν έναν ξενοδόχο,
0: ναι.
1: Πόσα λεφτά του κοστίζει η
0: μειοκτονία. Α, δεν το συζητάμε, εντάξει.
1: Δηλαδή έχουν δώσει 30 χιλιάρικα στην περιφέρεια για να κάνει μειοκτονία σε όλο το νησί.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Βέβαια. Γελάμε, γιατί μια σοβαρή επιχείρηση θέλει τουλάχιστον 50% ευρώ το 20ήμερο για να κάνει μια σωστή στην επιχείρησή της γύρω-γύρω.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα επίσης σοβαρό ζήτημα αυτή η χαμηλή χρηματοδότηση. Ειδικά, είπαμε, σε αυτό το σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει στη Ζάκυνθο. Mm-hmm. Αυτό.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Αρβανιτάκη.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και σας ευχαριστούμε και γενικότερα που αναδεικνύετε αυτά τα σοβαρά θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έτσι πρέπει να γίνεται και να πιέζουμε τους υπευθύνους, έτσι ώστε μήπως τελικά καταφέρουμε ένα λιθαράκι τουλάχιστον να βάλουμε, να αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο, τον έρμο.
1: Ειδικά για τη δημόσια υγεία, κύριε Αναγνωστόπουλε, δεν χρειαζόμαστε.
0: Ναι, και όμως. Και όμως από ό,τι βλέπετε.
1: Και γενικόλογες διαβεβαιώσεις. Θέλουμε απαντήσεις, στοιχεία, ευθύνη και αυτά οφείλουν να δίνονται δημόσια.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα
0: σας. Καλημέρα. Κορμιά δειλά που πήγαν, που φύγαν. Ήταν μαζί μας η Περιφερειακή Σύμβουλος με την παράταξη «Μένουμε Ιόνιο», κυρία Αθηνά Αρβανιτάκη Ζακυνθινιά, η οποία είναι πολύ δυναμική, το αποδεικνύει σε κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο, είτε είναι λογοδοσίας είτε τακτικό, με τις εύστοχες ερωτήσεις που κάνει σχετικά με το νησί μας. Όπως και ο κύριος Διονύσης Γιακουμέλος και ο κύριος Σοφός από την ανάσα και τη λαϊκή συσπήρωση αντίστοιχα. Θα έχουμε και τον κύριο Σοφό τις επόμενες ημέρες, γιατί είναι πάρα πολύ εύστοχα αυτά τα ερωτήματα που βάζει και αυτός, η αλήθεια είναι.

0: Πριν από λίγες μέρες, αν θυμάστε και όσοι με ακολουθείτε στο Facebook, είχαν βάσει ένα βιντεάκι από την όμορφη περιοχή του Κερίου, επάνω στο χωριό. Έκανα λοιπόν μια μικρή πεζοπορία και λόγω ηλικίας και έπρεπε να χάσουμε κανένα κιλό. Έπεσα λοιπόν επάνω σε μια χωματερή, το ανέβασα, την άλλη μέρα είδα από τους δημοτικούς άρχοντες εδώ να πηγαίνουν με την τσάπα, με την αρπάγη και να μαζεύουν διάφορες χωματερές που έχουν δημιουργηθεί τα ογκώδη σε όλο το νησί. Αλλά εδώ βλέπω στην imerazande.gr SOS λέει για τις ανεξέλεγκτες χωματερές στο Καλαμάκι. 4 κρούσματα λεπτοσπύρωσης. Μισό λεπτό να μπω.
1: Στη χάγια μου για πρόσχημα.
0: Γιατί με πέταξε, μισό λεπτό, παρακαλώ, θα το βρω. 4 κρούσματα λεπτοσπύρωση στο νησί, αλλά τα σκουπίδια παραμένουν. Αυτό το γράφει το imerazande.gr και έχει ρεπορτάζ. Βλέπω εδώ και τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Καλαμακιού, τον κύριο Χρήστο Κοντονή, ο οποίος είναι σε ένα χωράφι εδώ από ό,τι βλέπω, και υπάρχει ένας καναπές εκεί παρατημένος.

0: Λοιπόν. Αυτά και για σήμερα. Έχω ένα μήνυμα από την Αθηνά Μάργαρη για να δω. Καλημέρα, καλή συνέχεια μου λέει. Είναι ένα βιντεάκι εδώ για να δω, μισό λεπτό.
1: Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
0: Α, μάλιστα, ναι, ναι, ωραίο.
1: Τι ζητάω,
0: καλό. Είναι δύο ποντίκια τα οποία τσακώνονται ποιος θα φάει το λουκούμι, αυτό ξέρετε.
1: Έλα,
0: βάζουμε τις παγίδες. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο το πρωί την ίδια πάντα ώρα, 3 λεπτά μετά τις 8, εδώ στο Prisma 92 και στην εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Έως τότε, μένετε συντονισμένοι στο Prisma 92. Διότι έρχεται η πρώτη σύνδεση τώρα με τον Real FM μέχρι τις 12. 12 με 2 έρχεται η Μαριέτα Ποταμίτη με πολλές ειδήσεις, σχόλια και συνεντεύξεις. Από τις 2 έως και τις 5 νέα σύνδεση με Real FM με ζωντανές εκπομπές ενημερωτικές αλλά και δελτία ειδήσεων. Όλη η ενημέρωση μαζεμένη από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ένα μικρό διάλειμμα μίας ώρας με πάρα πολύ ωραία μουσική από τις 5 έως τις 6. Η ενημέρωση συνεχίζεται 6 με 8 με την επανάληψη της εκπομπής της Μαριέτας. Και από τις 8 το απόγευμα, για να χαλαρώσετε, έως τις 8 την άλλη μέρα το πρωί, 12 ώρες πολύ ωραία ελληνική ποιοτική μουσική. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Μείνετε εδώ. Θα τα πούμε αύριο. Προσοχή στους δρόμους. Υπάρχουν πάρα πολλές παγίδες εκεί έξω. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας μέρα.

0: Κοσμά 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world?
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: Magic.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 92.
10: Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχτούν επίθεση, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την καταστροφή 6 Ιρανικών σκαφών. «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση», δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση Ελευθερία εξελίσσεται σε επιχείρηση Αδιέξοδο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, προανήγγειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε στάσιμο πληθωρισμό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που επιτέθηκαν και τραυμάτισαν ανήλικους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Εξετάζεται αν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους. Ομιλία στη Βουλή σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας θα πραγματοποιήσει στη μία μετά το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Everton Manchester City 3-3 και Chelsea Nottingham Forest 1-3 στις αναμετρήσεις με τις οποίες ολοκληρώθηκε η 35η αγωνιστική στην Premier League. Η City είναι στη δεύτερη θέση με 71 βαθμούς, με την Arsenal να προηγείται με 76. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν προλάβαμε χθες στον πρόλογό μας να πούμε για την οικονομία και για τα δεινά που έρχονται. Σήμερα, με λίγες ώρες καθυστέρηση μετά τον Real FM, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί ότι με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου πάμε σε πολύ περίεργες καταστάσεις για την παγκόσμια και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Πάνω από τα $115

ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση των όσων συμβαίνουν στα στενά. Στα στενά του Ορμούζ, όπου αναστενάζει η παγκόσμια και ιδίως η ευρωπαϊκή οικονομία.

Ήδη αρχίζουν και διατυπώνονται ανησυχίες για ύφεση στην Ευρώπη, ακόμη και στην Ελλάδα. Και λέω ακόμη και στην Ελλάδα, γιατί οι προβλέψεις για την Ελλάδα ήταν καλύτερες από αυτές για την Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Ενώ όπως θα ακούσετε σε λίγο από τα δημοσιεύματα των εφημερίδων, οι βασικές ανησυχίες αφορούν την βιομηχανία και τον τουρισμό. Ιδιαίτερα στο τουρισμό φαίνεται ότι ανεβαίνει το κόστος και για τα εισιτήρια και για την διαμονή. Τα ξενοδοχεία σε ολόκληρη την Ευρώπη ήδη προχωρούν σε μεγάλες αυξήσεις. Ενώ για τα εισιτήρια στις μεταφορές, σας το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, έρχονται πολύ μεγάλες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα. Και όλα αυτά είναι χωρίς αμφιβολία αντικίνητρα για τον τουρισμό και την ανάπτυξή του. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί για την Ελλάδα ο τουρισμός σημαίνει πάρα πολλά σε ό,τι αφορά την διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών της.

Και ας ελπίσουμε το ελληνικό πολιτικό σύστημα να καταλάβει ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της περίοδου και να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από αυτό, για να δούμε τι θα κάνουμε. Να δούμε τι άμυνες έχουμε και τι άμυνες πρέπει να δημιουργήσουμε. Δεν λέει κανείς.

μεταξύ, θυμάστε, το είπαμε και χθες, τα πράγματα επιδεινώνονται στην Μέση Ανατολή. Χθες έφτασαν και πάλι στο παραπέντε των νέων πολεμικών συγκρούσεων οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με τα στενά του Ορμούζ να αποτελούν το θέατρο των επιχειρήσεων, με τους Αμερικανούς να προσπαθούν να τα ανοίξουν και τους Ιρανούς να προσπαθούν να τα κρατήσουν κλειστά και υπό τον έλεγχό τους. Είχαμε και διάφορες ανακοινώσεις από τις δύο πλευρές. Οι Αμερικανοί είπαν ότι βύθισαν κάποια από αυτά τα ταχύπλοα που χρησιμοποιούν οι Ιρανικές ναυτικές δυνάμεις. Η άλλη πλευρά είπε ότι χτύπησε αμερικανικά πλοία. Ακολούθησαν εκατέρωθεν διαψεύσεις, πάντως το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Φαίνεται ότι τουλάχιστον ένα, δύο είπαν οι Αμερικανοί, για τουλάχιστον ένα αμερικανικών συμφερόντων πλοίο επιβεβαιώνεται ότι πέρασε τα στενά του Ορμούζ με στρατιωτική συνοδεία. Το επιβεβαιώνει δηλαδή και η ίδια η ναυτιλιακή εταιρεία. Και βέβαια είχαμε χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Φαίνεται ότι το Ιράν απέναντι στην άρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να δεχθούν το ειρηνευτικό του σχέδιο επιχειρεί να ανοίξει και πάλι τα πολεμικά μέτωπα.

Και πρέπει να πούμε ότι το χτύπημα που έκανε το Ιράν στην Φουτζέιρα ήταν στρατηγικό χτύπημα, γιατί το συγκεκριμένο λιμάνι είναι έξω από τον Περσικό κόλπο, δεν επηρεάζεται δηλαδή από τα στενά του Ορμούς, συνδέεται με αγωγούς των Εμμυράτων και παρακάμπτουν μέσω του λιμανιού αυτού τα στενά του Ορμούς. Τι έκανε το Ιράν λοιπόν? Είπε ότι όχι μόνο δεν θα ανοίξετε τα στενά, αλλά θα σας κλείσουμε και την άλλη δίωδο, τον άλλο δρόμο από τον οποίο περνούν τα καύσιμα, σε πολύ μικρότερες βέβαια ποσότητες μέσω αγωγών. Γι' αυτό και βλέπετε τις τιμές σήμερα να έχουν βγάλει φτερά, να πετάνε ψηλά.

Ήδη υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες από διεθνείς αναλυτές ότι μπορεί ο αραβικός κόσμος να εμπλακεί απευθείας στον πόλεμο. Ότι δηλαδή μπορεί η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του κόλπου που συμμαχούν με τη Σαουδική Αραβία να εμπλακούν απευθείας με δική τους στρατιωτική κινητοποίηση στον πόλεμο απέναντι στο Ιράν. Κάτι

τώρα, περιμένουμε βέβαια όλοι να δούμε και τι θα κάνει η Ευρώπη. Συνεδρίασε χθες το Eurogroup υπό την προεδρία του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Πιερακάκη. Έγινε κουβέντα για το ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποια μέτρα ενίσχυσης των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περιμένουμε όλοι με ενδιαφέρον και με αγωνία, θα έλεγα, ο κόσμος, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.

τώρα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα συνεχίζονται οι κόντρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία είπε όχι σε προανακριτική για τους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, λέγοντας ότι δεν υφίστανται επαρκή στοιχεία για τα δύο στελέχη της με βάση την δικογραφία που έφτασε στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ αντιδρά. Υπήρξε και δεύτερη κίνηση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Και αυτό διότι, όπως άκουγα τα στελέχη της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνουν σήμερα, δεν υπήρξε από το ΠΑΣΟΚ καμία προσπάθεια συνεννόησης με τα άλλα κόμματα. Θεώρησαν λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ κινείται μόνο του, απομονώνει την υπόλοιπη αριστερή αντιπολίτευση και έτσι κατέθεσαν ξεχωριστή αίτηση στη Βουλή. Άλλο ένα σημάδι ασυνεννοησίας ανάμεσα στις λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις.

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε χθες και πρόταση συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Οι πληροφορίες λένε ότι πιθανότατα και σε αυτό θα πει όχι η Νέα Δημοκρατία, επικαλούμενη, όπως διαβάζω στον σημερινό τύπο, ζητήματα που ανάγονται στην εθνική άμυνα, στην εθνική ασφάλεια. Οπότε αν επικαλεστεί τέτοια ζητήματα, απαιτούνται για τη σύστασή της όχι 120 αλλά 151 ψήφοι. Είναι προφανές ότι από τη μία πλευρά η αντιπολίτευση επιδιώκει να οδηγηθούμε στις εκλογές με όλα αυτά τα ζητήματα ανοιχτά, θεωρώντας ότι φθείρουν αυτά την κυβέρνηση και τη δημοτικότητά της. Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση προσπαθεί να τα κλείσει ώστε ο διάλογος στην πορεία προς τις εκλογές να περιοριστεί κατά το δυνατόν στα ζητήματα που αφορούν την ουσία της πολιτικής και όχι τα τυχόν σκάνδαλα ή την σκανδαλολογία, ανάλογα με την περίπτωση. Και βέβαια πρέπει να πω ότι τα τελευταία 24 ώρα έχει φουντώσει και πάλι το σενάριο των πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Ακούω από πάρα πολλές πλευρές ότι είναι πάνω στο τραπέζι, ότι δέχεται εισηγήσεις ο Πρωθυπουργός για το ενδεχόμενο να προκηρύξει τις εκλογές από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παράλληλα με ένα γενναίο οικονομικό πακέτο που θα αναγγείλει. Και εδώ επίσης ακούω ότι το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το οποίο μιλούσαν μέχρι χθες φαίνεται

ότι ήδη έχει διπλασιαστεί στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης εν ώψη προφανώς και της προεκλογικής περίοδου. Λένε λοιπόν οι γνωρίζοντες ότι οι εισηγήσεις που δέχεται ο Πρωθυπουργός είναι για εκλογές είτε την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου είτε την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου.

Δύο πολύ ενδιαφέρουσες πολιτικές συνεντεύξεις για όλα αυτά θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, και με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Θα πας στη συναυλία των Μετάλλικα στις 9 Μαΐου στο ΆΚΑ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ ως αποκλειστικός χορηγός σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Γίνεται ένα κλαμπ να προσφέρει προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές. Και όμως όταν μιλάμε για το Προτέρια Κλαμπ, γίνεται. Το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που προσφέρει πρακτικά ωφέλη σε όλους τους πελάτες της με εκπτώσεις και προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από ένα συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο συνεργατών. Το Προτέρια Κλαμπ είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Προτέρια App, προσφέροντας εύκολη και άμεση πρόσβαση σε ένα νέο κόσμο γεμάτο προνόμια. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18 311. 18 311.

Και να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πάρα πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Με συνεντεύξεις, αρθρογραφία, ρεπορτάζ που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με την Real News, γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Ένα δυνατό βιβλίο από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό στην Ευρώπη για το ταξίδι και το φαγητό. Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Ταξιδέψτε μέσα από τις υπέροχες σελίδες του. Οι φωτογραφίες του περιοδικού αυτού είναι πραγματικά καταπληκτικές. Όπως και οι πληροφορίες που δίνει για όλους τους ταξιδιωτικούς προορισμούς και για τις κουζίνες τους. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη μαχητική, την πλούσια, την ανεξάρτητη Real News. Καλημέρα και στο Διονύση τον Καντιάνη που μου θυμίζει ότι σήμερα είναι η επέτειος της Μαρφίν. Η επέτειος της δολοφονίας των ανθρώπων στη Μαρφίν, για την οποία δολοφονία δυστυχώς δεν υπήρξε τιμωρία. Παραμένει για τους συγγενείς αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία μια ανοιχτή πληγή. Ακόμη και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη.

0: Real FM. Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Θα ήθελα ένα...
1: Έφτασε.
0: Α, και...
1: Εννοείται.
0: Με...
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Χωρίς...
1: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Super Mario Galaxy!
4: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
5: Ήρθατε! Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
4: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινώ από τις πρωινές και την καθημερινή στα στενά του Ορμούζη Οικονομία. Σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου, ο τίτλος του κεντρικού θέματος της εφημερίδας. Ακόμη ξανά με το δάχτυλο στη σκανδάλη ΗΠΑ Ιράν κλιμακώνεται η ένταση. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Νέα Δημοκρατία, πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές και νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία, πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,47 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπλοεία» εντός εισαγωγικών στα στενά του Ορμούζ. Καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο, είναι ο τίτλος του Ριζοσπάστη. Κουκουέ, η κυβέρνηση συζητάει πίσω από κλειστές πόρτες την ακόμα πιο μεγάλη συμμετοχή σε ένα βρώμικο πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω «Ναυμαχία ΗΠΑ Ιράν στα στενά του Ορμούζ», τύμπανα πολέμου πάλι στον Περσικό, φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο, πάντα από την Κόντρα, αλλαγές στα πρόστιμα των εκπρόθεσμων δηλώσεων. Και Αλέξης Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για το νέο πολιτικό φορέα. Τέλος, σημαντική καινοτομία, ο Πιερακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup. Τα νέα έχουν τίτλο «Πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν, το νέο αμυντικό δόγμα». Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Οι πλωτές πλατφόρμες και η ακτίνα δράσης από τη Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο. Ακόμη με τον Χανταϊό, Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλιο. Συναγερμός για τον ιό των τροκτικών. Τρεις μέχρι τώρα οι νεκροί. Και κλιμάκωση, επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα. Τέλος, από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω προκλήσεις, διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ υποκλοπές και νέο κληρονομικό, αναγκαστική συγκυριότητα τέλος, πώς θα αποφεύγονται στο εξής δικαστικές ενδοοικογενειακές διαμάχες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε τον Γερμανό ομολογό του Βάντελφουρ στην Αθήνα μέσα στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον εθνικό θέμα των επανορθώσεων αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας, γράφει η Δημοκρατία. Δεν τόλμησε, λέει η εφημερίδα, να εξτομίσει καν τη λέξη Τουρκία. Ακόμη έκθεση φωτιά του ελεγκτικού συνεδρίου, τεράστιες σπατάλες του δημοσίου για ενοικίαση κτίριων και μη αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος, διαβάζω πάντα στην Δημοκρατία. Και έκαναν έφεση, αρνούνται να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση για την Τυχεροπούλου. Απογευματινή, τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό. Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. Ποιες σχολές προστίθενται, καταργούνται, μετονομάζονται. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές. Επαφές Σιάσου
είναι ο πρίτανης του Πανεπιστήμιου της Αθήνας, με κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια σε Νέα Υόρκη και Βοστόνη. Στα σκαριά συνεργασίες του Πανεπιστημίου Αθηνών με Yale, Columbia University, New York University. Και πάντα από την απογευματινή, 16 χρόνια μετά, το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο. Χωρίς δικαίωση τα 4 θύματα, ασύλληπτοι οι κουκουλοφόροι που πυρπόλησαν την τράπεζα. Τέλος, άνω κάτω το Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Αυτά από την απογευματινή, πάμε στον ελεύθερο τύπο. 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου. Νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Όχι από την κυβέρνηση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις για προανακριτική και βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ο ΠΚΠ. Παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες. Η εστία έχει κεντρικό θέμα την πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη για την προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Ακόμη πρώτων πυρών νέα ανάφλεξης στο Ιράν, γράφει στο σημερινό πρωτοσέλιδό της η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, σκάνδαλο ΠΚΠ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην προανακριτική επιτροπή. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών. Ακόμη, Global Summit Flotilla, πλώρη και πάλι για τη Γάζα, ετοιμάζεται η ελληνική αποστολή, το χρονικό του ρεσάλτου από τους IDF με την ανοχή της Ελλάδας. Και παρέτηση Καστανίδη με πυρά κατά Ανδρουλάκη στο Πασόκ. Το μανιφέστο έχει πρώτο θέμα παρέτηση βόμβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη. Ιστερόβουλος, ανιστόρητος, προσβλητικός. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Στην οργισμένη επιστολή του τονίζει ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά διαβολική σύμπτωση ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του. Ακόμη, δημοσκοπήσεις σοκ της Opinion Poll, γράφει το μανιφέστο, μόλις το 10,6% είναι ικανοποιημένο με τη λαϊκίστικη αντιπολίτευση της Χαριλάου Τρικούπη, στον πάτο της καταλληλότητας ο τοξικός αρχηγός τους, γράφει η εφημερίδα. Και Σκοπιανό αποκαλύψεις φωτιά για την περιλάλητη συμφωνία Τσίπρα, σε παραζάλει το οικοσύστημα της διαπλοκής που τον στηρίζει. Πανικός στο επιτελείο Τσίπρα, γράφει το μανιφέστο για το ντοκιμαντέρ του Sky. Το όνομα της Μακεδονίας χαρίστηκε, αλλά ο αλυτρωτισμός καλά κρατεί. Η Political έχει κεντρικό θέμα σήμερα, ευρωπαϊκό χρυσό ρηχείο 33,3 ευρώ. Πώς θα λειτουργεί ο σκουμπαράς για πιο υψηλές συντάξεις, διψήφια ποσοστά απόδοσης στις καταθέσεις και κεφάλαια χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, λέει η Political, επιταχύνει τη λειτουργία της Ένωσης Κεφάλαια Αγορών και Αποταμιεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελεύθερη ώρα έπεσαν τα προσωπία του Ιερατείου των Βρυξελών. Σκοτώνουν την εθνική κυριαρχία οι Ευρωμασόνοι. Σχεδιάζουν ένα ομοσπονδιακό υπερκράτος για μια οικονομικά ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μικρά κράτη όπως η Ελλάδα θα είναι διακοσμητικά, γράφει η ελεύθερη ώρα. Και η ναυτεμπορική, ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια κάρτες. Η ναυτεμπορική αποκαλύπτει πτυχές της επικείμενης ρύθμισης που θα φρενάρει τις υπερβολικές χρεώσεις συμβάσεων. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής διαβάζω, παγωμένη η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, τα εγκλωβισμένα πλοία προκαλούν ελλείψεις στη χωρητικότητα των τάγκερς. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
3: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Θα συζητήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αναδείχθηκε και στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και θα συζητήσουμε με μια πολύ σημαντική γυναίκα, με μια κυρία που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε ό,τι αφορά τις κλινικές μελέτες, με την πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Εταιριών Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών ΧΑΚΡΟ και πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας Κορονής Research, την κυρία Ευαγγελία Κοράκη. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε με ευγένεια. Οι κλινικές μελέτες φέτος για πρώτη φορά είχαν τη δική τους θέση στην ατζέντα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με πρωτοβουλία του συλλόγου σας, με πρωτοβουλία του ΧΑΚΡΟ. Ο Υπουργός Υγείας μάλιστα στο πάνελ που έγινε εκεί έβαλε στόχο να περάσουμε από τη 14η θέση της Ευρώπης στην πρώτη δεκάδα σε αριθμό νέων κλινικών μελετών. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Από πού προκύπτει δηλαδή αυτή η αισιοδοξία του κυρίου Γεωργιάδη?
1: Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι η αισιοδοξία του Υπουργού προκύπτει και από τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά και από τα αποτελέσματα που καταγράφονται, στα οποία αναφέρθηκε και ο ίδιος. Και είναι γεγονός ότι το 2024 είχαμε περίπου 212 μελέτες, ενώ το 2025 φτάσαμε τις 272. Η Ελλάδα, το σημαντικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πραγματικά βήματα, τα οποία σε αυτά καταγράφεται και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών. Και η χώρα, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται στο μέσο της ευρωπαϊκής κατάταξης, που σημαίνει ότι υπάρχει μια δυναμική. Όμως, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε μια προσπάθεια θεσμικής οργάνωσης και πρέπει να αναφερθούμε σε τουλάχιστον 4 σημεία. Το πρώτο είναι ότι η χώρα είχε μια επιτυχή μετάβαση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κλινικών Μελετών, το CTIS, το οποίο αποτελούσε μια οργανωτική επάρκεια και μια τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. Και ο ΕΟΦ είδαμε ότι το διαχειρίστηκε αποτελεσματικά, το οποίο καταγράφηκε πολύ θετικά στις εταιρείες που θέλουν να κάνουν κλινικές μελέτες στην Ελλάδα. Επίσης, πρόσφατα είχαμε μια νέα υπουργική απόφαση που απλοποιεί τις διαδικασίες, μειώνει τη γραφειοκρατία. Και έχει θεσμοθετηθεί εδώ και καιρό το Γραφείο Κλινικών Μελετών, που είναι μια δέσμευση να υλοποιηθεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα έχουμε για πρώτη φορά μέσα στα νοσοκομεία ένα ρόλο που θα είναι θεσμικά ορισμένος, και όταν όλα αυτά λειτουργήσουν μαζί οπωσδήποτε θα αλλάξει η εικόνα της χώρας. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι στο 2026 περιμένουμε και το Μητρό της Ιατρικής Έρευνας, που είναι μια πλατφόρμα μέσα από την οποία θα παρακολουθούμε όλες τις κλινικές μελέτες. Και δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο πολύ σημαντικό ότι ο ΕΟΦ ανταποκρίθηκε θετικά σε μια πρόσκληση για να μπει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όπως είναι το FastEU πρόσφατα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αλλάζει την εικόνα μας, μας βάζει σε ευρωπαϊκά δίκτυα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά, επομένως, που είναι μια προσπάθεια θεσμικής οργάνωσης συνολική, αυξάνουν και την ταχύτητα και την προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα στο περιβάλλον, που και τα τρία μαζί ενδιαφέρουν τους επενδυτές και μας δίνουν μια καλύτερη θέση στον χάρτη των κλινικών μελετών.
0: Ουσιαστικά τα βήματα στα οποία αναφερθήκατε. Ναι. Το ερώτημα βέβαια είναι το πώς βλέπουν σήμερα την Ελλάδα οι ίδιοι οι χορηγοί, οι εταιρείες δηλαδή, οι οποίες και τελικά έχουν τις αποφάσεις στα χέρια τους για μια κλινική μελέτη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα μέσα τα μάτια των χορηγών είναι ενδιαφέρουσα, γιατί από τη μία έχουμε ισχυρά πλεονεκτήματα και από την άλλη έχουμε σημεία που πρέπει να τα ενισχύσουμε. Δηλαδή έχουμε στοιχεία που μας κάνουν ξεκάθαρα ελκυστικούς, όπως είναι το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, που είναι ψηλού επίπεδου. Οι ερευνητές μας έχουν εμπειρία σε διεθνή πρωτόκολλα και η ποιότητα βέβαια της διεξαγωγής των κλινικών μελετών στην Ελλάδα είναι πολύ καλή. Και το κόστος παραμένει στην Ελλάδα χαμηλό. Αυτά τα στοιχεία όλα μας φέρνουν στο ραντάρ των διεθνών χορηγών. Και αν θέλετε, εξηγούν και όλη αυτή την καταγραφή του αυξανόμενου ενδιαφέροντός τους να κάνουν μελέτες στην Ελλάδα. Απ' την άλλη πλευρά όμως οι χορηγοί αξιολογούν όλο ένα και περισσότερο το συνολικό περιβάλλον της φαρμακευτικής πολιτικής. Δεν ενδιαφέρονται δηλαδή απλώς για να κάνουν μια κλινική μελέτη, αλλά τους ενδιαφέρει αν η αγορά στην οποία θα επενδύσουν μπορεί να υποστηρίξει στη συνέχεια την καινοτομία. Σε ένα περιβάλλον τώρα σαν την Ελλάδα, που έχουμε φαρμακευτική δαπάνη πιεσμένη και που η πρόσβαση των νέων θεραπείων μπορεί και να καθυστερήσει, αυτό επηρεάζει τις επενδυτικές αποφάσεις. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να πούμε και για το θέμα των επενδυτικών κινήτρων και συγκεκριμένα για τον μηχανισμό του επενδυτικού Global Back. Και εξηγώ. Πρόσφατα είχαμε μια υπουργική απόφαση που προβλέπει ένα γκουβά που έχει μέσα 150 εκατομμύρια ευρώ, μέσα από το οποίο οι φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν να συμψηφίσουν την υποχρέωσή τους στο clawback, αρκεί να επενδύσουν αυτά τα χρήματα βέβαια στη χώρα. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα στον ίδιο κουβά μπαίνουν τα πάντα. Και τα έξοδα για κλινικές μελέτες, αλλά και τα έξοδα για εργοστάσια και γραμμές παραγωγής. Χωρίς καμία διάκριση. Στην πράξη όμως, οι μεγάλες παραγωγικές δαπάνες, που είναι και πιο γρήγορες και πιο εύκολες στην υλοποίηση, θα απορροφήσουν τα κονδύλια. Φοβόμαστε ότι η κλινική έρευνα θα μείνει στο περιθώριο. Γι' αυτό και η θέση του ΧΑΚΡΟΥ είναι ότι χρειάζεται μια διακριτή κατανομή των πόρων. 50% για τα έξοδα για κλινικών μελετών και 50% για τις παραγωγικές δαπάνες, ώστε η κλινική έρευνα να μην ανταγωνίζεται άνισα αυτές τις επενδύσεις. Το θέμα αυτό τέθηκε και στους Δελφούς και ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα το εξετάσει, το οποίο αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Τώρα, κυρία Πρόεδρε, κυρία Κοράκη, κλείνοντας, κάποιος από τους ακροατές μας που σας ακούει τώρα και που είτε ο ίδιος είτε κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο έχει μια σοβαρή ασθένεια, τι πρέπει να ξέρει, πού μπορεί να απευθυνθεί?
1: Μα τελικά, κύριε Χατζηνικολάου, όλα αυτά, το τελικό ζητούμενο δεν είναι οι ασθενείς, δεν είναι η θεραπεία. Και πρέπει να πω εδώ ότι η συμμετοχή σε μια κλινική μελέτη δεν είναι πειραματισμός, είναι μια τεκμηριωμένη επιλογή που γίνεται με πλήρη ενημέρωση και με ένα αυστηρά θεσμικό πλαίσιο προστασίας. Και να σας πω για κάτι, είναι και ένας μοναδικός τρόπος για να δώσουμε στους ασθενείς πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και πολύ περισσότερο όταν δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει κάποιος που μας ακούει τώρα? Να ρωτήσει τον γιατρό του, είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχει κλινική μελέτη που μπορεί να με αφορά? Πολλοί γιατροί δεν το θέτουν από μόνοι τους, όχι γιατί δεν ενδιαφέρονται, αλλά γιατί τελικά δεν είναι μια αντανακλαστική πρακτική στην Ελλάδα. Ο ασθενής έχει κάθε δικαίωμα να το ζητήσει. Και αξίζει να πούμε ότι ο Υπουργός αναφέρθηκε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, που είναι ότι μέσα στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και στην εφαρμογή MyHealth ετοιμάζεται επιλογή συνένεση για τη συμμετοχή στις κλινικές μελέτες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης θα μπορεί μέσα από το κινητό του να δηλώσει ότι επιθυμεί να ενημερώνεται. Και έτσι, με αυτή την απλή, ας πούμε, ψηφιακή πράξη, θα αλλάξει η σχέση του ασθενή με την κλινική έρευνα. Και αυτό θα αλλάξει βέβαια και με το Εθνικό Μητρό που ανέφερα πριν, γιατί θα δώσει διαφάνεια και πρόσβαση στους ασθενείς για να ενημερώνονται συνέχεια για τις κλινικές μελέτες.
0: Ευχαριστώ την πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Εταιριών Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών, του ΧΑΚΡΟ, και πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας Coronis Research, την κυρία Ευαγγελία Κοράκη, την οποία θέλω και να συγχαρώ, γιατί με τη δική της παρουσία και το δικό της αγώνα έχει ανοίξει ο διάλογος, η συζήτηση, και γίνονται πράγματα για τις κλινικές μελέτες στη χώρα μας. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την bwin. Η bwin βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας μας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sports τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Να τελειώσει τη δουλειά απόψε, θέλει ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει στο Μόντε Κάρλο τη Μονακό 9 παρατέταρτο, τρίτος αγώνας στον play-off για την Ευρωλίγκα, και έτσι να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας 22 με 24 Μαΐου. Οι Ερυθρόλευκοι με δύο νίκες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχουν κάνει το πρώτο βήμα και σίγουρα δεν θέλουν να μπλεχτούν σε περιπέτειες. Αξίζουμε να είμαστε στο Final Four. Αν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά στο Μόντε Κάρλο, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προσθέτοντας να μείνουμε συγκεντρωμένοι και σοβαροί. Το πλάνο μας, χωρίς τον Tyson Ward, θα παίξει ο Ολυμπιακός που έχει ενοχλήσει στην μέση. Μύρωσιτς, Τάις, Διαλό, οι απουσίες για την Μονακό. Σήμερα επίσης στις 7 για τα play-off, η Χάπολη Τελαβίβ στην Βουλγαρία θα γίνει ο αγώνας αυτός. Υποδέχεται την Real Madrid. Οι Ισπανοί έχουν κάνει το 2-0 και θέλουν άλλη μία για να σφραγίσουν το εισιτήριο για το Final Four. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η πράσινη ΚΑΕ ενημέρωσε χθες το απόγευμα ότι δεν θα υπάρχουν οπαδοί της ισπανικής ομάδας, οπότε θα διατεθούν στους φίλους των πρασίνων τα λίγα εισιτήρια που έχουν κρατηθεί για την ισπανική ομάδα. Το απόγευμα αναφορεί για την Ισπανία, η ΑΕΚ παίζει την Πέμπτη στο Final Four του Basketball Champions League. Στις 10 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την ισπανική Μάλαγα. Το ποδόσφαιρο απόψε στις 10, ο δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League, Arsenal Atletico Madrid, 1-1 από το πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία, ανοιχτό παιχνίδι. Να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την πρόκριση για τον τελικό. Και χθες στην Αγγλία, Everton, Manchester City 3-3, έχανε η City 3-1 και το γύρισε, πήρε έστω την ισοπαλία. Η Arsenal έχει 76, η City 71 με έναν αγώνα λιγότερο. Ήταν η 35η αγωνιστική. Απομένουν τρεις αγωνιστικές για να ολοκληρώσει το πρωτάθλημα. Η City όμως έχει έναν αγώνα λιγότερο. Και ακόμα η Nottingham Forest πήρε μια σπουδαία νίκη στο Λονδίνο.
0: Φοβερή νίκη, φοβερή. Και με τρία γκολ μέσα στο γήπεδο της Chelsea, μέσα στο Λονδίνο.
3: Που είναι τώρα στο συν 6 από την ζώνη του υποβασμού και έκανε ένα πολύ πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή στην Premier League, η ιστορική ομάδα του Nottingham.
0: Φαίνεται ότι μάλλον έχει εξασφαλίσει την παραμονή της η Nottingham. Αντίθετα φαίνεται να υπάρχει εκεί σύγκρουση πλέον Tottenham West Ham για το ποια θα πέσει.
3: Ένας από τους δύο Λονδρέζοι. Και δύο, ειδικά η Tottenham που είναι ιστορική ομάδα, μία από τις δύο θα πάει στην Championship όπως δείχνουν τα πράγματα. Γιατί η Tottenham μετά το χθεσινό...
0: Και οι δύο είναι ιστορικές και η West Ham είναι ιστορική. Είναι πιο λαϊκό σωματείο η West Ham, αλλά έχει πάρα πολλούς φιλάθλους.
3: Ναι, σωστό αυτό που λέτε, συμφωνώ, γιατί είναι μια ιστορική ομάδα με πιο λαϊκό έρισμα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Που και αυτή έχει κάνει μια μεγάλη πορεία και στην Premier League.
0: Για σκέψου, Δημήτρη, η Tottenham με αυτό το γήπεδο στολίδι που έφτιαξε, το πανάκριβο, που κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τα ωραιότερα γήπεδα στον πλανήτη, να βρεθεί να παίζει στην δεύτερη κατηγορία.
3: Στην Championship. Τώρα, απ' την άλλη, αυτή είναι και η μαγεία του αγγλικού ποδοσφαίρου.
0: Σωστά.
3: Ότι δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί να έχεις τα χρήματα, μπορεί να έχεις το γήπεδο και ξαφνικά να βρεθείς από μια κακή χρονιά.
0: Ακριβώς.
3: Κάτω. Φυσικά μην ξεχνάμε ότι μια που λέμε για την Nottingham, ότι χρόνια η Nottingham Βολοδό ήταν στη Championship και τώρα τελευταία χρόνια πάλι μπαίνει στα σαλόνια του Premier League και μάλιστα διεκδικεί και την πρόκριση στον τελικό του Europa League. Να δούμε αν θα
0: την Πέμπτη, κόντρα στην Aston Villa και προηγήθηκε με 1-0 στον πρώτο αγώνα, οπότε έχει ελπίδες.
3: Έχει ελπίδες σίγουρα για να μπορέσει να κάνει το όνειρο και να είναι στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά.

0: Μετακινήστε.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
13: Κασιανή βραχά. Από μια κλωστή κρέμεται η ακυχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη για δεύτερη ημέρα η Αμερικανική επιχείρηση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την καταστροφή 6 ιρανικών σκαφών. Η αμερικανική ισχύ θα αποδυναμωθεί στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Περισσότερα στο enikos.gr. Διημερή επίσκεψη σε χώρες της Μέσης Ανατολής πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο Αμπουντάμπι και να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν πάλι την ομαλότητα, το μήνυμα του Πρωθυπουργού με αφορμή τη συμπλήρωση 16 ετών από την τραγωδία στη Μαρφίν. Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, προανήγγειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε στάσιμο πληθωρισμό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Ομιλία στη Βουλή σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας θα πραγματοποιήσει στη μία μετά το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα. Με το ποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών από Εγάλεο μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια του Λασιθίου Κρήτης. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής πυροτεχνημάτων στην Κίνα. Στους 60 ανέρχονται οι τραυματίες.
14: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
15: New York. New York, New York.
16: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
15: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
16: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
15: Ψώνια στο Fifth Avenue.
16: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
15: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
8: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Με 14-9 η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών νίκησε την Ουγγαρία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου και έκανε ένα σημαντικό βήμα για την πρόκρισή της στα τελικά της διοργάνωσης. Στις 3 το μεσημέρι παίζει με την Αυστραλία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Θα βλέπεις, τηλεφωνώ μέχρι τελευταία στιγμή, έτσι.
0: Ελπίζω να έβγαλες καμιά καλή πληροφορία.
1: Ρε Νίκο, να γιάσω θέλω, μ' αφήνεις? Με το στυλάκι το δικό σου εκεί, το λίγο χαλαρό τάγα μου.
0: Τι γίνεται?
1: Και με το χαμόγελο στα χείλη.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, έχουμε το γύρω σου καλά μετά.
0: Ναι, ναι, παίζει πολύ το σενάριο των προώρων εκλογών. Έχει 2-24 ώρα τώρα που έχει ανέβει. Βέβαια, σε κάποια εφημερίδα είδα σήμερα ότι μπορεί, λέει, να το ρίχνουν αυτό από τη Νέα Δημοκρατία για να έχουν ήρεμη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Μπα. Δεν σιγά νομίζω. Τα αίματα.
0: Ναι, σιγά.
1: Κάθε φορά που περιμένουμε.
0: Όπως το λες, όπως το λες. Μα έτσι δεν λέγανε και για την ψηφοφορία?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν
1: το αίμα
0: τίποτε.
1: Έτρωχε στην Αμαλίας.
0: Ναι, ναι.
1: Ο άλλος θα κάνει φασαρία πριν τις εκλογές ένα χρόνο ή σε 5 μήνες.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίτα. Την είδηση θα την πούμε και στο εισαγωγικό με τον κύριο εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που έλεγες χτες και είπα και εγώ με έναν τρόπο, νομίζω είναι πια απόφαση, η Νέα Δημοκρατία με ισχυρισμούς πολιτικούς και νομικούς θα πει όχι σε κάθε κοινοβουλευτική διαδικασία που αφορά ο ΠΚΠ και
0: υποκλοπές.
1: Στις υποκλοπές επικαλούμενοι του 144 περί θεμάτων εθνικής ασφάλειας.
0: Εθνικής ασφάλειας.
1: Και το άλλο, θεωρώντας ότι δεν συντρέχουν λόγοι. Υπάρχουν διάφορα θεματάκια πολιτικά με κάποιες αντιφάσεις, κυρίως για το ΠΚΠ, αλλά νομίζω προέχουν άλλα.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι από τη μία η αντιπολίτευση θέλει να πάει με τα θέματα αυτά ορθάνικτα στις εκλογές. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να θέλει να αλλάξει την πολιτική ατζέντα και να τη μεταφέρει στα θέματα της οικονομίας, ναι, και γενικώς της πολιτικής ουσίας.
1: Και επειδή είπες για εκλογές, ορθώς γίνεται μια κουβέντα, και εγώ, μην ξεχνώντας τη δουλειά του ρεπορτάζ, προσπαθώ να κάνω και άλλα τηλεφωνήματα σε αυτό όσο πιο ψηλά μπορώ. Όταν αρχίζεις μια κοινωνική διαδικασία, όταν μπορείς να την αποφυγείς πολιτικά και νομικά και βάσει του κανονισμού, όχι δεν κάνω τέτοια καλά, αν μπορείς να έχεις τους ισχυρισμούς που πρέπει και να στέκουν, δεν μπορείς να έχεις ανοίξει μια διαδικασία από ανακριτικών επιτροπών και εξεταστικών και να πας σε εκλογές προώρες. Πώς θα το κάνεις εδώ?
0: Ναι.
1: Έτσι. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Μπορεί για μας τους καχυποπτούς ότι ο Μητσοτάκης, με όποιο κόστος, γιατί θα έχει ένα τζαρτζάρισμα αυτό, θέλει να έχει καθαρό πεδίο μπροστά του,
0: ναι,
1: σε αυτά.
0: Ναι. Ναι. Θέλει να έχει ανοιχτές όλες τις επιλογές.
1: Έτσι. Τώρα, για γραμματέα, διαβάζω διάφορα από τους αγαπητούς συναδέλφους που ευτυχώς κάνουν και ρεπορτάζ κι άλλοι, και αρκετοί θα έλεγα, και δυστυχώς οι παλιότεροι συνήθως.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Υπάρχει μια σκέψη η γραμματεία του κόμματος να μην είναι βουλευτής, ο οποίος θα του κάνει και λίγο πάρεγρο, να είναι ένας στέλεχος, ας τον πω τεχνοκράτη, ο οποίος θα έχει αυτή τη δουλειά. Και υπάρχουν κάνει δύο περιπτώσεις. Νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αποφασίσει και κάποιες επιλογές που ήταν για τον πολύ αξιόλογο και εγώ τον εκτιμώ κιόλας Γιάννη Μπρατάκο. Νομίζω δεν θα περάσουν, γιατί δεν θέλει ο Μητσοτάκης να γυρίσει πίσω, να κάνει αυτό το που λένε ντεζαβού, ας πούμε. Πίσω.
0: Και δεν νομίζω ότι ο Μπρατάκος θα έφευγε τώρα από πρόεδρος του επιμελητηρίου.
1: Κάνει μια δουλειά εκεί καλή.
0: Εξαιρετική δουλειά κάνει.
1: Ξέρω.
0: Εξαιρετική, ναι, δουλειά. Νομίζω ότι δεν είναι ούτε στις προθέσεις του Μπρατάκου να φύγει
1: συμφωνώ,
0: από
1: συμφωνώ.
0: Εκεί.
1: Καλά κάνεις και το λες.
0: 2 συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Λίγο μετά τις 11.30 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Με αφορμή το μεγάλο τελικό του Champions League, η Cosmote TV προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους φιλάθλους. Μέσα από το Cosmote Telecom App και την ενότητα Moments, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό για ένα μοναδικό ταξίδι στη Βουδαπέστη. 4 τυχεροί θα απολαύσουν από κοντά ένα αξέχαστο ποδοσφαιρικό τριήμερο. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται γνώση του ύμνου. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Πρωτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Πρωτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια, ή καλέστε 18 311. 18 311.

0: Από λεπτό σε λεπτό θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά. Κάτι ήθελες να πεις, Αντώνη?
1: Ναι, να πω ότι οι μετρήσεις που γίνονται, οι δημοσκοπήσεις δηλαδή, δείχνουν, κάποια στοιχεία έχουν ένα ενδιαφέρον, κυρίως αυτά που αυτός που παραγγέλνει δημοσκόπηση τα θέλει για τον λογαριασμό του. Ότι ας πούμε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήττει τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση περισσότερο από τις υποκλοπές.
0: Είναι απολύτως έτσι όπως το λες. Ναι, και έχω δει όλες τις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος. Ναι. Διότι αφορά τον κόσμο, ιδίως στην Ήπεθρο. Αφορά τους αγρότες σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι, σου λέει, κύριε, εγώ εμείς προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα και άλλοι πάντα παίρνουν, ας πούμε, από με τρόπο παράνομο ή με πιέσεις, δεν ξέρω.
0: Μη σου πω ότι η μεγαλύτερη ζημιά από όλα έκανε το θέμα Λαζαρίδη.
1: Ναι.
0: Έκανε ζημιά αυτό στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και έκανε ζημιά και λυπάμαι που θα το πω, γιατί είναι και συνάδελφος και εμείς δεν έχουμε και κακίες, γιατί να έχουμε. Περισσότερο και ο ίδιος ο χειρισμός του.
0: Ο χειρισμός.
1: Πραγματικά θα μπορούσε να το αποφύγει.
0: Ο χειρισμός ήταν το χειρότερο από όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Πολύ ωραία συγκυρία σας έχω, αλλά θα αρχίσω με το εξής. Έκανα χθες ένα σχόλιο και με υποδέχτηκαν με

0: Η συμμορία έχει να κάνει με το.
1: Καλά, αφήστε τώρα αυτό το πολιτική. Βάζουμε μπροστά από όλες τις λέξεις που αναφέρονται στο ποινικό δίκαιο, βάζουμε τη λέξη πολιτικός και τελειώνει. Δεν είναι, δεν είναι έτσι, κύριε Τσούκαλα.
0: Όταν έχουμε μια σειρά θεσμικών εκτροπών.
1: Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ τη δεκαετία του 80 ή του 90. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης. Δεν θυμάμαι ποτέ να
0: χρησιμοποιήσω. Ο Φαύλος τότε.
1: Θυμάστε ποτέ να λένε ο ένας αρχιερέας είπανε. Απατεώνα δεν έλεγε κανείς. Συμμορία δεν έλεγε κανείς. Το αρχιερέας το σχολίασα και εγώ χθες.
2: Και εμπάσχετο να προχωρήσουμε λίγο, κύριε Τσούκαλα, να απαντήσετε συνολικά. Αυτό, ας πούμε, εσείς θεωρείτε ότι προάγει το Πασόκ που έχει θέσεις, και εμείς και οι δύο εδώ που κάνουμε την εκπομπή, εγώ και ο Νίκος, έχουμε πει πολλές φορές, πέρα από τις προσωπικές μας απόψεις στις πολιτικές, ότι το Πασόκ έχει θέσεις, έχει στελέχη, τα οποία έχει ένα πρόγραμμα. Τώρα αυτό προάγει, ας πούμε, το δημόσιο βίο, κύριος αλέγεται από εσάς, να το πει κανένας ο οποίος είναι στα χαρακόμματα αυτής της συλλογικής όλα τα χρόνια, να πάει στο καλό. Αλλά τέλος πάντων, απαντήστε για να πούμε και στα άλλα θέματα.
0: Είναι διάχυτη η εντύπωση ότι αυτή η κυβέρνηση είναι συνυφασμένη με μια σειρά εκτροπών. Και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνεται όταν βλέπουμε μια συνεχή προσπάθεια παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Το είδαμε, κατά τη γνώμη τη δική μας, με την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
1: Εκείνοι θεωρούν ότι εσείς την παρεμποδίζετε.
0: Μα πώς την παρεμποδίζουμε?
1: Να σας πω πώς. Αντιδρώντας, για παράδειγμα, με αυτόν τον τρόπο που αντιδράσατε στη διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Μα εδώ έχουμε αποκαλύψεις ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε ο ίδιος εμπλοκή στις επισυνδέσεις. Ήταν μάλιστα εκείνος που είχε διατάξει.
1: Γιατί κάνετε όμως για πολλωστή φορά, κύριε Τσούκαλα, παρακαλώ, κάνετε για πολλωστή φορά μία σκόπιμη σύγχυση ανάμεσα στις νόμιμες επισυνδέσεις και στις παράνομες παρακολουθήσεις. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η κουβέντα που γίνεται δεν γίνεται για τις νόμιμες επισυνδέσεις.
0: Γίνεται για όλα.
1: Γίνεται για τις παράνομες. Στη δικαιοσύνη γίνεται για τις παράνομες. Το πρωτοδικείο αποφάσισε για τις παράνομες. Αυτή η σύγχυση δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις.
0: Για αυτές είχε να κρίνει το πλημελιο δικείο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί αυτό ήταν το κατηγορητήριο.
1: Ακριβώς.
0: Προέκυψε όμως μέσα από την δικαστική διαδικασία.
1: Εσείς το λέτε αυτό. Ο εισαγγελέας λέει δεν προέκυψε.
0: Αφήστε να το πω και ας κρυφώ. Να το πω όμως.
2: Εννοείται.
0: Ότι υπήρχε ένας κοινός κατάλογος σε μεγάλο βαθμό μεταξύ επισυνδέσεων SAIP και Predator, και γι' αυτό εμείς λέμε να γίνει εξαστική για να δούμε αν υπήρχε κάποιο ενιαίο κέντρο. Και λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν έχουμε τον κύριο Ντίλιαν, που δεν μπορεί να λέει ο πρωθυπουργός ότι δεν θυμάται πώς τον λένε, σαν να ζει σε άλλη χώρα.
2: Αυτό είναι αφιολόγημα. Κατηγορούμενος είναι.
0: Με τον Ντίλιαν.
2: Να λέει ότι θέλει ο άνθρωπος.
0: Ναι, βγαίνει και λέει ο κύριος Ντίλιαν ότι εγώ πουλάω σε κυβερνήσεις. Εγώ δεν το υιοθετώ καθόλου. Μπορεί να είναι ψεύτης. Θα περίμενα όμως από τον εισαγγελέα πρωτοδικών.
1: Είναι κατηγορούμενος. Ο κατηγορούμενος λέει ό,τι θέλει.
0: Αυτό λέω. Δώστε μου λίγο να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Εγώ ξαναλέω, είπα μόνος μου. Δεν το υιοθετώ. Θα περίμενα όμως την ελάχιστη ανακριτική ενέργεια. Έλα εδώ, Ντίλιαν. Λες αδιανόητα πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση.
1: Μα έχει εφετείο. Έχει εφετείο μπροστά. Έχει εφετείο μπροστά. Πώς δεν είναι ζητήματα του εφετείου? Ποιανού είναι ζητήματα του πολιτικού διαλόγου στα ραδιόφωνα?
0: Το ζήτημα το ιδιωτικό. Για ποιο λόγο να μην γίνει έρευνα? Για ποιο λόγο δεν θέλει την έρευνα αυτή η κυβέρνηση?
2: Εδώ έχει εφετείο.
1: Έχει δίκη μπροστά. Έχει δίκη μπροστά.
0: Παραβίαση εθνικής ασφάλειας. Δεν μας νοιάζει. Να το μάθουμε αυτό.
2: Α, για να ρωτήσω τώρα κάτι που είπατε και με
0: έχει
2: ενδιαφέρον.
0: Το τι σήμα δίνουμε στην Τουρκία αν νιώθει την εξέφραγο αμπέλη χώρα και όποιος θέλει παρακολουθεί υπουργούς. Εκτός τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, πιστεύει κανείς ότι είχαν 4 ιδιώτες χόμπι και θέλανε για να περνάει η ώρα τους να ακούνε υπουργούς?
1: Κύριε Τσούκαλα, εγώ και ο Αντώνης είμαστε δημοσιογράφοι από τη δεκαετία του 80. Πρέπει να σας πω ότι δεν θυμούμε καμία κυβέρνηση επί ημερών της οποίας να μην έγινε συζήτηση για υποκλοπές. Δεν θυμούμε καμία. Και μην αρχίσω να λέω τώρα, γιατί θα μας πάρει μέρες η συζήτηση για τις κασέτες που πουλούσανε στην Ομόνια και στο Σύνταγμα σε άλλες εποχές.
0: Άρα λοιπόν, δεν είναι θέμα, εννοείται.
1: Όχι, το αντίθετο. Θεωρώ ότι είναι μόνιμο θέμα. Το οποίο για να επιληθεί πρέπει κάποια στιγμή οι πολιτικές δυνάμεις να αλλάξετε το πλαίσιο με το οποίο λειτουργούν.

0: λειτουργεί η δημοκρατία μας. Αυτό θεωρώ και συμφωνώ, θεωρώ ότι οι συζητήσεις που γίνονται γίνονται με έναν πολύ πρόχειρο τρόπο και στη βάση του πολιτικού συμφέροντος της μίας ή της άλλης παράταξης. Ναι. Έτσι δεν πάμε πουθενά.
1: Εδώ νομίζω όμως, και να κλείσω το θέμα, ότι είναι σαφές. Κάποιοι θέλουν να γίνει έρευνα, κάποιοι κάνουν ό,τι μπορούν για να μην γίνει έρευνα.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό νομίζω ο κόσμος το αξιολογεί. Όπως αξιολογεί και ότι την υπόθεση αυτή τη χειρίστηκε ένας δικαστικός λειτουργός που είχε εμπλοκή στην ίδια την υπόθεση.
2: Μάλιστα. Κυρία Τσουκαλά, τώρα είπατε κάτι, μια φράση πριν, το οποίο πάνω στην πιάνουμε να σας πω το εξής. Εγώ έχω την πληροφόρηση σήμερα το πρωί, πιο βέβαια από ποτέ, από προηγούμενες μέρες, όχι από ποτέ, ότι η κυβέρνηση θα πει όχι στην διαδικασία της εξεταστικής για τις υποκλοπές, επικαλούμενης
0: του
2: 44, για θέματα εθνικής ασφάλειας που μόλις πριν είπατε
0: εσείς. Α, για τις υποκλοπές λες.
2: Για τις υποκλοπές.
1: Γι' αυτό ακριβώς μιλήσατε.
2: Για θέματα εθνικής ασφάλειας, όπως πριν από λίγο είπατε εσείς για την ΑΕΠ.
1: Ναι. Για πρώτα απ' όλα, το άρθρο αυτό, το 144, κάνει αναφορά σε εξωτερική πολιτική και άμυνα. Αυτό αναφέρει. Γι' αυτό σας ξαναλέω, γι' αυτό υποτείνει μια κυβέρνηση θεσμικών εκτροπών, γιατί είναι ικανή να κάνει τα πάντα για να μην γίνει έρευνα. Και γι' αυτό
2: γιατί
1: μπορεί
2: αυτό
1: να είναι.
2: Δεν εδράζεται στο 144,
1: αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι βαρύς, και εγώ το δέχομαι ότι είναι βαρύς χαρακτηρισμοί, αλλά η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί να τους επιβεβαιώσει.
2: Απαντήστε μου για το 144. Η κυβέρνηση, αν κάνει χρήση, δεν θεωρεί δικαίως. Εσείς θα μου απαντήσετε, εγώ ρωτάω.
1: Αν
2: είναι θέματα εθνικής ασφάλειας που αφορά τη λειτουργία της ΑΕΠ, με πρέντατο από μόνη της.
1: Το άρθρο αναφέρεται σε εξωτερική πολιτική και άμυνα.
2: Λέτε ότι δεν εντάσσεται δηλαδή.
1: Εμείς θεωρούμε ότι δεν έχει καμία σχέση. Και όποιος διαβάσει ακριβώς την πρότασή μας για να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή, θα καταλάβει ότι δεν έχει και καμία σχέση αυτό που λέει η κυβέρνηση με το ζήτημα αυτό.
2: Δηλαδή, αν κάνει η κρίση του 144, θα είναι μια ακόμα εκτροπή.
1: Η εθνική άμυνα είναι άλλο πράγμα, η εθνική ασφάλεια με την εξωτερική πολιτική.
2: Μάλιστα, κρατούμε τη διατύπωση.
1: Τώρα σας ξαναλέω ότι είναι ξεκάθαρο και από την πρότασή μας ότι κανονικά δεν μπορεί να υπαχθεί στο άρθρο 144. Αν τη διαβάζει η κυβέρνηση, αν κάνει τον κόπο, θα καταλάβει
2: για ποιο λόγο
1: η παγίδα που στείνει είναι παγίδα που στείνει στον εαυτό της. Για να εκτεθεί ακόμα παραπάνω, ανεπανόρθωτα, ως μια κυβέρνηση η οποία είναι ικανή να κάνει τα πάντα για να μην γίνει έρευνα.
0: Τώρα, παρά την δική σας αντιπολίτευση με την κατάθεση προτάσεων στη Βουλή, ερωτήσεων, δηλώσεων, συνεντεύξεων, εξακολουθεί να μην είναι κεντρικό θέμα για τους πολίτες, και αυτό προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών, η υπόθεση των υποκλοπών. Λίγο παραπάνω η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά παραμένει κεντρικό θέμα για τους πολίτες η οικονομία, η ακρίβεια, το πρόβλημα που έχουν στην καθημερινότητά τους. Το ερώτημά μου είναι αν το μείγμα της αντιπολίτευσής σας είναι το σωστό ή αν δίνεται μεγαλύτερη βάση σε αυτά που ενδιαφέρουν λιγότερο και μικρότερη σε αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο.
1: Νομίζω ότι, επειδή είμαι σίγουρος ότι παρακολουθείτε τα πάντα, κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ότι είναι πολυθεματική και δομική η αντιπολίτευσή μας. Προχθές είχαμε την πρωτοβουλία για το να ανοίξει ο διάλογος για τις λιγότερες ώρες εργασίας. Χθες καταφέραμε και αποδομήσαμε πλήρως.
0: Αυτό δεν πήγε πολύ καλά.
1: Γιατί δεν πήγε πολύ καλά?
0: Γιατί ακούω πολλές αντιδράσεις.
1: Στον οποίο η κυβέρνηση φάνηκε να είναι βαθιά ανακούλουθη με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Έχω μια τελείως διαφορετική άποψη από εσάς, ότι πήγε πάρα πολύ καλά και τα μηνύματα που πήραμε από τον κόσμο, θέλω να είμαι ειλικρινής, και στο Πασόκ τα τηλέφωνα.
0: Μα και εγώ θέλω να δουλεύω 4 μέρες, δεν λέω αυτό. Με το δεν πήγε πολύ καλά εννοώ ότι η αίσθηση που έχω από τη συζήτηση που γίνεται ανάμεσα σε οικονομολόγους, αναλυτές κλπ. Είναι ότι αυτό δεν βγαίνει εύκολα με τη σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.
1: Εγώ άκουσα τον κύριο Καφούνη για παράδειγμα ή και άλλα ανθρώπους της αγοράς που είπαν ότι είναι καλοδεχούμενος το διάλογος.
0: Ο κύριος Καφούνης μίλησε σαν εκπρόσωπος των εμπόρων.
1: Ναι, προφανώς.
0: Εγώ λέω για τους οικονομικούς αναλυτές που λένε ότι οι επιπτώσεις για την οικονομία θα είναι.
1: Πρώτα απ' όλα, είναι πάρα πολύ προσεγμένη η πρότασή μας. Και λέει πού μπορεί να γίνει άμεσα, πού μπορεί να γίνει στο μέλλον και ότι μπορεί να γίνει μέσω φορολογικών κινήτρων. Αν δούμε τα νούμερα, η χώρα μας είναι τρανή απόδειξη ότι η παραγωγικότητα δεν έχει καμία σχέση με την εργασιακή υπερκόπωση. Δουλεύουμε 39,8 ώρες δηλωμένα τη βδομάδα, οι Έλληνες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, πιο πολλές από ό,τι σε όλη την Ευρώπη. 36 ώρες είναι ο μέσος όρος. Και είμαστε στο 52% της παραγωγικότητας εργασίας των χωρών της Ευρωζώνης και στο 57% των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πού εφαρμόστηκε αυτό?
1: Στην Ισλανδία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία γίνεται κατά κόρον, στη Μεγάλη Βρετανία. Και όλες οι μελέτες, τα έχω αναφέρει και σε άρθρο μου χθες, δείχνουν ότι όπου εφαρμόστηκε, κατά ποσοστό 85% μετά την πιλωτική εφαρμογή, καταστάθηκε μόνιμο ως μέτρο. Αυτό προφανώς έχουμε πει ότι αφορά επιχειρήσεις που έχουν πάνω από έναν αριθμό εργαζομένων, και βέβαια αυτό θα μπορεί προφανώς να αναπτύσσεται παραπάνω όσο αλλάζουμε και το παραγωγικό μας μοντέλο. Όσο επιλέγουμε το μοντέλο που έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία, το μοντέλο Βουλγαρίας, χαμηλή παραγωγικότητα, φτηνή απασχόληση, εργασιακή υπερκόπωση, έχουμε μια οικονομία πιο μικρής κλίμακας, άρα μπορεί να γίνει σε λιγότερες επιχειρήσεις. Εμείς λέμε ότι πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για την προσβασιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό. Η ευκαιρία που χάθηκε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και να μπορέσουμε να αλλάξουμε την εικόνα της οικονομίας μας. Να μπορέσουμε να κάνουμε αλλαγές διαφορετικές που θα διευκολύνουν τη διατηρησιμότητα της ανάπτυξης. Θα έχουμε πιο μεγάλες κλίμακες επιχειρήσεις που θα μπορούν να μπαίνουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας. Εκεί οι εργαζόμενοι στα HR, στα λογιστήρια, στη διοίκηση, οι μηχανικοί, οι επιστήμονες είναι κατεξοχήν εργασίες έντασης διανοίας, όπου μπορούν με άλλο χρόνο οργάνωσης της εργασίας τους να είναι και πιο αποδοτικοί και πιο παραγωγικοί και να έχουν πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Πάμε σε...
1: Αλλά και το θέμα, για παράδειγμα, των δανείων.
0: Κύριε εκπρόσωπε, πάρτε μία ανωτελεία. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά για 2-3 τελευταίες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Καλημέρα.
8: Καλώς τον.
7: Θα ήθελα ένα...
8: Έφτασε.
7: Α, και...
8: Εννοείται.
7: Με...
8: Ξέρω, ξέρω.
7: Χωρίς...
8: Βεβαίως.
9: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
3: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
5: Εμάς βίγκαν.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στους 97,8.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας, στη συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Τον διακόψαμε, Αντώνη, και αμέσως μετά ρωτάς. Τον διακόψαμε, ναι, ενώ έλεγε για τα δάνεια. Ωραία. Και θέλω να τον ακούσω. Κύριε Τσουκαλά.
1: Να διατυπώσω την ερώτηση, κύριε Τσουκαλά, πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Νίκος χθες έκανε μια παρατήρηση και νομίζω ορθή, και το δέχτηκε η κυρία Αποστολάκη, ότι υπήρχε μια καθυστέρηση, βέβαια, αυτή η κυβέρνηση. Ότι αυτό ήταν μια ευρωπαϊκή οδηγία για τα πανωτόκια.
0: Εδώ και 2,5 χρόνια.
1: Αλλά ήρθε. Πώς τη βλέπετε αυτή την
2: απλά το παρουσίασε η κυβέρνηση εφενός ως μια πρωτοβουλία δική της. Ενώ είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία, την οποία σμένοντας τρέχει να προλάβει για να μην έχουμε κυρώσεις. Και δεύτερον, ότι παρουσιάστηκε την Κυριακή με την ανάδοση του Πρωθυπουργού ως λύση στο ζήτημα της πολύ μεγάλης αύξησης των ληξιπρόσμενων φυλών, ενώ τελικά χθες είπε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι θα αφορά μόνο τα νέα δάνεια. Άρα οι δανειολήπτες, οι υφιστάμενοι των καταναλωτικών δανείων που έχουν φάει τα πανωτόκια και έχουν δει να ανεβαίνει πάρα πολύ η οφειλή τους μέσα από καταχρηστικές πρακτικές, δεν έχουν κάποιο όφελος. Εκείνοι θα συνεχίσουν να οφείλουν όσο οφείλουν και τώρα. Και θα αφορά μόνο τα νέα δάνεια, όπου βέβαια να σταθμίσουμε ότι ακόμα και σήμερα 9,7% είναι το επιτόκιο ενός νέου καταναλωτικού δανείου στην Ελλάδα, 7,2% είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και λέμε και επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας και περιορισμός της ευθύνης των εγγυητών ανάλογα με το ποσοστό της οφειλής όπου αγοράστηκε ένα δάνειο, και το ζήτημα του ευρετικού φράγκου όπου λέμε ότι τα 2/3 της επιβάρυνσης πρέπει να μετακυληθούν στον πιστωτή και όχι αυτό που συνέβη στη χώρα, όπου στην ουσία είμαστε η μόνη χώρα που λύθηκε εναντίον των δανειοληπτών το ζήτημα του ελβετικού φράγκου, και μια σειρά άλλων ενεργειών που κυρίως τι έχουν να λύσουν, το θέμα των διαπραγματεύσεων. Ξέρετε κάτι, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, σήμερα ενώ γίνονται διαπραγματεύσεις, ενώ μιλάμε με ένα φαντ για να βρούμε μια λύση, την ίδια στιγμή σου στέλνουν καταγή πληρωμής ή πρόγραμμα πληστηριασμού για να εκβιάσουν εισαγωγικά το να αναγκαστείς να δεχθείς τη ρύθμιση που κάνουν. Για να υπάρξουν κανόνες, πρέπει να υπάρξει το εξής. Όσο διαρκούν διαπραγματεύσεις, με ποινή ακυρότητας να μην μπορεί να προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες, και αν το κάνει, αυτές να θεωρούνται άκυρες. Διαφορετικά, είναι στην ουσία νοθευμένη αυτή η διαπραγμάτευση, και το βλέπουμε καθημερινά, ανθρώπους που χάνουν την περιουσία τους άδικα, όχι επειδή είναι μπαταχτίδες. Αυτό που ακούγαμε πριν 3 χρόνια, δεν θα πάει κανείς να πάρει το σπίτι του φτωχού ανθρώπου, θα πάνε στα φιλέτα. Δεν συνέβη. Αν μπει κάποιος στο Ιόξιο, θα δει καθημερινά να βγαίνουν γκαρσονιέρες, μικρά σπίτια σε λαϊκές συνοικίες, ακριβώς γιατί με το Ηρακλής νούμερο 2 τα σχέδια ρευστοποίησης, τα σχέδια μάλλον εσόδων όπου έχουν τα φαντς, προϋποθέτουν ρευστοποίησης. Άρα είναι σαν να τους είπε η κυβέρνηση με το Ηρακλής νούμερο 2, πληστηριάστε για να εκπέσουν οι κρατικές εγγυήσεις. Άρα θέλει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εμείς έχουμε κάνει προτάσεις, θα τις κάνουμε και τις επόμενες μέρες πολύ αναλυτικά, και έρχομαι σε εκείνο που είπε ο Χατζηνικολάου, ότι εμείς έχουμε πρόγραμμα και για την ακρίβεια και για το ιδιωτικό χρέος και για την εργασία και για τις συντάξεις με το νέο ΕΚΑΣ, τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, επεξεργαζόμαστε τη μείωση της εισφοράς ασθενείας σε επικουρικές κυχηρίες και πολλά ακόμα που θα δείτε στο άμεσο μέλλον.
0: Και για τη στέγη έχετε πρόγραμμα και το έχω διαβάσει και είναι πράγματι καλό. Αλλά εγώ δεν μιλούσα για το αν έχετε ή δεν έχετε, αλλά για το βαθμό προβολής του σε σχέση με τα άλλα θέματα.
2: Αυτό, ξέρετε, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, έχει να κάνει και με τον τύπο. Και για παράδειγμα, σήμερα μου δίνετε την ευκαιρία.
0: Πάντως, οι ίδιοι δίνεται έμφαση κυρίως στα θεσμικά και όχι στα θέματα της οικονομίας μέχρι τώρα.
2: Δεν τα θεωρούμε ασήμαντα, ξέρετε.
0: Δεν είπα ότι είναι ασήμαντα.
2: Δεν είπα ότι το είπατε.
0: Λέω ότι το άλλο έχει προτεραιότητα, το οικονομικό.
2: Εμείς θεωρούμε.
0: Για τα νοικοκυριά. Αυτό λέω.
2: Για τα νοικοκυριά το καταλαβαίνω. Εμείς θεωρούμε ότι για μια δημοκρατία, μια ευνοούμενη πολιτεία, μια οικονομία με μέλλον και μια κοινωνία ανθεκτική θέλει και ισχυρούς θεσμούς. Και ισχυρό κοινωνικό κράτος και βέβαια μια οικονομία η οποία θα πατάει στα πόδια της.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Real
3: FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε τεντωμένο σχοινί, η παγκόσμια οικονομία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πρώτων πυλών το κακό σενάριο σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με πετρέλαιο στα $125 το βαρέλι, σήμα κινδύνου και από το Eurogroup για τη διάρκεια των συγκρούσεων, έρχεται νέο πακέτο μέτρων στην Ελλάδα ύψους 200 εκατομμυρίων. Διπλή επίθεση κατά ανηλίκων από ομάδα νεαρών με διαφορά λίγων λεπτών σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Στο νοσοκομείο με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο δύο παιδιά 14 και 15 ετών. Σύνδεση των δύο περιστατικών εξετάζει η αστυνομία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η αστυπάλαια λόγω λειψιδρίας, τα στοιχεία δείχνουν μείωση των αποθεμάτων και των βροχοπτώσεων κατά 25% τα τελευταία χρόνια. Τι δηλώνουν φορείς του νησιού στον Real FM εν ώψη και της τουριστικής περίοδου.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Και εμείς
1: καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
2: Και υποψήφιο στο βόρειο τομέα, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Βουλευτής του βόρειου τομέα και υποψήφιο εκ νέου όταν θα γίνουν οι εκλογές.
2: Κάποια στιγμή θα γίνουν. Τι, έχετε καμιά κακή ιδέα να μην γίνουν καθόλου?
1: Όχι, οι εκλογές θα γίνουν. Θα γίνουν στην ώρα τους, κύριε Δελατόλα, την άνοιξη του 27, όπως λέμε πάντα.
0: Αυτό μην το υπογράψετε, αφήστε το.
2: Ναι, αφήστε
0: θα το. Δούμε.
2: Ναι.
0: Θα το δούμε.
1: Θα το υπογράψω εγώ.
2: Εμείς σας προτείνουμε να αυξήσετε τις παρουσίες σας στο βόρειο τομέα και αφήστε τις υπογραφές για άλλους. Λοιπόν, κύριε Παπαθανάση, πιάνομαι από μια φράση ανάμεσα από πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε ο κύριος Τσουκαλάς πριν. Είπε κάποια στιγμή ότι όπως χάθηκε το στοίχημα του Ταμείου Ανάκαψης. Εκτιμώ, δεν έκανα ανάλυση, ότι θεωρεί ότι δεν πήγε εκεί που έπρεπε, δεν πήγε στις μεσαίες επιχειρήσεις και στις μικρές. Αλλά υπάρχει αυτή η αίσθηση που πολλές φορές τη διαβάζουμε. Να σας πω την αλήθεια, και εγώ πολλές φορές έχω μπει σε αυτή τη λογική, ότι το μεγάλο κομμάτι πήγε στις μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν γύρισε
0: αυτό
2: δηλαδή.
0: Αυτό είναι το ένα θέμα. Ναι, το αν πήγε στις μεγάλες ή στις μικρομεσαίες, ναι, όπως έλεγε η κυβέρνηση που λέει ότι τη στηρίζει. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι αν ισχύει το ότι δεν θα χαθεί ούτε ευρώ, όπως δηλώνατε, ή θα χάσουμε χρήματα. Ναι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Δεν θα χάσουμε χρήματα. Το Ταμείο Ανάκαμψη έχει δύο σκέλη. Το σκέλος των επιδοτήσεων, 18 δισεκατομμύρια για να το απλοποιήσουμε, και το σκέλος των δανείων, άλλα 18. Τα 18 των επιδοτήσεων είναι χρήματα που παίρνουμε και δεν επιστρέφουμε. Τα δάνεια, 18 δισεκατομμύρια, χρήματα που παίρνουμε για τις επιχειρήσεις και πρέπει να τα επιστρέψει η χώρα. Δηλαδή, γράφεται ως υποχρέωση επιστροφής. Τώρα, το Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή έχει αυτά τα δύο σκέλη, δεν είναι μόνο για τις επιχειρήσεις. Είναι και για τις επιχειρήσεις, αλλά είναι επίσης για τα έργα υποδομής που γίνονται, για την υγεία, για την παιδεία, για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στα λεωφορεία, στον δρόμο, τις προληπτικές εξετάσεις, τις ανακαινήσεις των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας. Αυτά νομίζω ότι και εσείς, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, τα βλέπετε. Είναι μπροστά σας, δεν είναι κάτι το οποίο είναι άγνωστο, αλλά και ο κύριος Τσουκαλάς, είμαι σίγουρος ότι αν το ρωτήσετε αν τον έχει αγγίξει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα σας πει ότι βεβαίως και τον έχει αγγίξει, έχει λάβει μηνύματα, ίσως έχει κάνει και τις προληπτικές εξετάσεις, ίσως έχει παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο σχολείο και βλέπουν τους διαδραστικούς πίνακες, κάποιο νοσοκομείο κάπου. Επομένως, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει και αυτό, έχει και για τις επιχειρήσεις, και θα σας πω για τις επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή, 29 Μαΐου, κλείνει το κεφάλαιο αυτών των επιχειρήσεων. Έχουμε επιχειρήσεις μεγάλες, όπως και επιχειρήσεις μικρομεσαίες που έχουν λάβει δάνεια, αλλά για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα θέλω να σας πω ότι υπάρχει και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, πόροι του ΕΣΠΑ, που πάνε μόνο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Αλλά τι χρήματα είναι αυτά, δεν είναι πολλά από
1: Μα
0: εκεί?
1: Τι λέτε, είναι τα χρήματα τα οποία πάνε στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ναι, τα τελευταία χρόνια, ναι, μέσω της ΣΑΤ έχουν υπερβεί τα 10 δισεκατομμύρια σε μόχλευση.
0: Είναι λογαριασμός.
1: Σε μόχλευση δανείων.
0: Λέτε.
1: Ναι, μα κοιτάξτε, ούτως ή άλλως τα δάνεια μοχλεύουν, επενδύσεις. Τώρα, για το σκέλος των δανείων, θέλω να σας πω ότι ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον αριθμό των μεγάλων επιχειρήσεων είναι ο ίδιος. Απλά οι μεγάλες επιχειρήσεις που δεν πρέπει να τις μειώνουμε, διότι δημιουργούν θέσεις εργασίας, κύριε Χατζηνικολάου, έχουν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια.
0: Όχι, εμείς μεταφέρουμε την κριτική της αντιπολίτευσης.
1: Ναι, όχι, όχι. Είναι... Και εγώ απαντώ ότι και οι μεγάλες, και οι, άλλωστε η ανεργία μειώνεται και από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και από τη μεγάλη επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, έχουμε μια βιομηχανία, φαρμακοβιομηχανία, που αυτή τη στιγμή παράγουμε σε σχέση με τον πληθυσμό μας το 13% των φαρμάκων που παράγονται στην Ευρώπη, που δημιουργούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Και νομίζω πρόσφατα επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός στην Τρίπολη, που σε περιφέρεια, έτσι, που έχει μεγάλη αξία.
2: Χθες, αν μου επιτρέπεις Νίκο, γιατί το έχω ξεχάσει, χθες είχε ένα ενδιαφέρον εξώφυλλο τα νέα, πρωτοσέλιδο μάλιστα, και ανάμεσα στα άλλα έλεγε ότι καθυστερούν τα λεωφορεία Και θέλω να σας ρωτήσω, έχουν μπει χίλια από τα χίλια τόσα, εάν υπάρχει πρόνοια για να, μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα για να έρθουν τα επόμενα, και αν έχετε μια εικόνα να μας δώσετε γι' αυτό, που αφορά πάρα πολύ κόσμο στην Αθήνα που ταλαιπωρείται καθημερινά από τις συγκοινωνίες, παρότι πράγματι, όπως είπατε και στην αρχή, έχουμε δει αρκετά νέα λεωφορεία να κυκλοφορούν.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα των μέσων μαζικής μεταφοράς για την καθημερινότητα του πολίτη. Γι' αυτό έχουμε ανακατευθύνει πόρους και από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και θέλω να σας πω και τα δύο εργαλεία που έρχονται, και το Ταμείο Εκμοντερνισμού, 1,6 δις, αλλά και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, που αφορούν και την κατ' ουσίαν τη μεταφορική δυνατότητα και στήριξη των συμπολιτών μας, έχουν και εκεί, υπάρχουν και εκεί πόροι. Επομένως θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την ανανέωση του στόλου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης βλέπουμε και τον στόλο του μετρό, δηλαδή του σειρμού του μετρό και της γραμμής 1, που επίσης είναι πολύ σημαντική, γιατί κατ' ουσίαν μεταφέρουν πάνω από 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας ημερησίως. Ναι, θα συνεχιστεί αυτό.
0: Σας διαβάζω μήνυμα ακροάτριας. Αναφέρεται στο σπίτι μου 2 και λέει: αυτό που συμβαίνει με το σπίτι μου 2 είναι εξοργιστικό. Οι πολίτες λειτουργήσαν με καλή πίστη, εμπιστευτήκαμε τις επίσημες ανακοινώσεις, τα ΦΕΚ, το ίδιο το κράτος. Προχωρήσαμε σε προκαταβολές, πληρώσαμε μηχανικούς, δικηγόρους και συμβολεογράφους. Και ξαφνικά με το έτσι θέλω, αλλάζουν οι προθεσμίες. Έρχονται 3 μήνες νωρύτερα, αντί για 31 Οκτώου, 2 Έκτου. Με ποιο δικαίωμα αλλάζουν οι όροι, ενώ οι διαδικασίες είναι σε εξέλιξη? Ποιος θα καλύψει τη ζημιά των πολιτών? Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους και οικογένειες, για ζωές που προγραμματίστηκαν με βάση επίσημες δεσμεύσεις και εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα. Απαιτούμε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα βάσει της νομοθεσίας, που είναι μέχρι 31 Οκτώου. Δεν είμαστε αριθμοί, δεν είμαστε αναλώσιμοι. Είναι μήνυμα από την κυρία Ελένη Κότσιρα και το διαβάζω εντός εισαγωγικών, όπως το έστειλε.
1: Λοιπόν, το Ταμείο Ανάκαμψης κατ' ουσίαν με την ανακατεύθυνση αυτού του σκέλους, που είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το φέραμε μετά από διαπραγμάτευση, έδωσε την δυνατότητα σε συμπολίτες μας, που μάλιστα αυξάνοντας και τα εισοδηματικά κριτήρια, γιατί είναι υψηλότερα από το σπίτι μου ένα, να μπορέσουν οι συμπολίτες μας να βρουν σπίτι, να αγοράσουν σπίτι και να πληρούν δόση που είναι χαμηλότερη από αυτή του ενοικίου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό. Όποιες συμβάσεις υπογραφούν έως 2 Ιουνίου, και που σημαίνει ότι ήδη έχουν υπαχθεί, διότι η υπαγωγή είναι πρώτα, έχουμε 13.500 υπαγωγές και περίπου 11.000 κατ' ουσίαν συμβάσεις. Όποιες συμβάσεις υπογραφούν, δεν έχει σημασία εάν γίνουν οι εκταμιεύσεις ή όχι. Οι εκταμιεύσεις μπορεί να γίνουν μετά τις 2 Ιουνίου. Θα πρέπει, ολοκληρώνοντας αυτό το σκέλος, να συνεχίσουν και να αγοράσουν το σπίτι, όπως έχουμε πει. Όμως, επειδή το πρόγραμμα κλείνει και θα πρέπει να οριστικοποιήσουμε το ποσό το οποίο παίρνουμε, γιατί όπως είπαμε στην αρχή, η Ελλάδα δεν θα χάσει χρήματα από τις επιδοτήσεις, αλλά ούτε θέλει να πληρώσει ποινές, διότι για κάθε ορόσημο υπάρχει πολύ υψηλό κόστος ποινής που επιβάλλεται. Θα πρέπει να οριστικοποιήσουμε το ποσό, γι' αυτό κλείνουν και τα επιχειρηματικά δάνεια 29 Μαΐου, υποβάλλουμε την αναθεώρηση αυτή την εβδομάδα, κλείνουν τα επιχειρηματικά δάνεια, κλείνει το σπίτι μου 2, θα προσδιορίσουμε το ποσό έτσι ώστε όταν θα φτάσουμε 30 Αυγούστου θα πρέπει να πετύχουμε και αυτό το στόχο. Αν δεν πετύχουμε το στόχο, προσέξτε, για κάθε ορόσημο δανειακό η ποινή είναι 680 εκατομμύρια. Ανάλογα βέβαια με την ποσόστοση που έχει πετύχει το στόχο. Επειδή λοιπόν δεν θέλουμε η Ελλάδα να πληρώσει, έχουμε αυτή τη στιγμή ανοιχτό το πρόγραμμα και όλοι οι συμπολίτες μας μπορούν να ολοκληρώσουν, να υπογράψουν τις συμβάσεις χωρίς να έχουν γίνει εκταμιεύσεις έως 2 Ιουνίου. Μιλάμε, έχουμε ακόμα ένα μήνα μπροστά μας. Επομένως, αν έχουν προχωρήσει.
0: Ναι, αλλά ακούσατε τι λέει η συμπολίτης μας, ότι τους είχατε δώσει άλλο χρονικό ορίζοντα.
1: 31 Μαΐου ναι. Ήταν, μέχρι 31 Μαΐου ήταν οι υπαγωγές. Μέχρι 31 Μαΐου. Επομένως κλείνει 2 Ιουνίου. Αυτό για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε ακριβώς το ποσό. Θα έκλεινε κάποια στιγμή το πρόγραμμα και έχει μεγάλη σημασία ότι έδωσε αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε 13.500 συμπολίτες μας, που μαζί με το σπίτι μου ένα αθροίζει περίπου στους 22.000 συμπολίτες μας τη δυνατότητα να αγοράσουν σπίτι. Και μάλιστα το μέσο εισόδημα, θέλω να σας πω ότι έχει μεγάλη αξία αυτό. Το μέσο εισόδημα είναι 20.800 ευρώ. Που σημαίνει ότι οι συμπολίτες μας που έχουν χαμηλότερο εισόδημα μπορούν και αγοράζουν σπίτι. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πάνω από 1.000 οικογένειες μπήκαν, αγόρασαν σπίτι. Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, μάλιστα, που είναι ευαίσθητες περιοχές.
0: Έλα, Αντώνη.
2: Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, μάλλον θα το πω ανάποδα, ότι υπάρχει εκτίμηση στον κόσμο και σε πολλούς συναδέλφους και πολιτικούς, είναι αλήθεια, ότι οι εκλογές κρίνονται κυρίως στην οικονομία. Και το βλέπουμε όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, αλλά όταν στην πολιτική επικαιρότητα παρουσιάζονται θέματα όπως είναι οι υποκλοπές ή το ΠΚΕΠΕ, η Νέα Δημοκρατία, ενώ δίνει κάποια, με εξαγγελίες κάποια χρήματα σε ευπαθείς ομάδες, οφείλω να το πω αυτό, όπως τα προηγούμενα εξαγγελίες του Οικονομικού Επιτελείου και του Πρωθυπουργού, μετά χάνει δύο μονάδες, ξαναπαίνει μία. Αλλά βλέπω εκεί το 30% με μια δυσκολία να το παίρνετε. Νομίζετε ότι πάλι οι επόμενες εκλογές, ας πούμε, όποτε γίνουν, θα κριθούν στην οικονομία κυρίως?
1: Κοιτάξτε, ένα θέμα είναι η οικονομία. Το δεύτερο θέμα είναι ότι αν έχουμε υλοποιήσει αυτά που είπαμε, που εξαγγείλαμε στις εκλογές του 2023, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά η Νέα Δημοκρατία, το μέρισμα το οποίο επιστρέφει, δεν σχετίζεται ούτε με ο ΠΚΠ ούτε με οτιδήποτε άλλο. Το μέρισμα γυρίζει ακριβώς γιατί η οικονομία πάει καλά και έχει τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός να επιστρέφει, και μάλιστα σε μια δύσκολη εποχή όπου υπάρχουν αντίθετοι άνεμοι στην Ευρώπη, έχοντας μια οικονομία που μπορεί και παράγει αυτό το πλεώνασμα, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σωστά. Άλλωστε, η διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρώπη, η μείωση της ανεργίας, γιατί πάντα μιλάμε, υπάρχει ακρίβεια, το έχουμε πει, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε την επίπτωση της ακρίβειας είναι να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται με τρεις τρόπους. Πρώτον, όταν βρίσκει δουλειά κάποιος, αυτό σημαίνει ότι βρίσκει δουλειά, αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα. Όταν μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές, είναι πολύ σημαντικό να μειώνονται και το κάναμε πράξη και μάλιστα με στόχευση της οικογένειας, δηλαδή τα παιδιά, μείωση συντελεστών σύμφωνα με τον αριθμό παιδιών που έχει κάποιος, και από τον ιδιωτικό τομέα που δεν αυξάνονται οι μισθοί με ένα φυρμάνει κυβερνητικό, αλλά μέσα από την ίδια την αγορά. Πετύχαμε το στόχο που είχαμε πει το 23, ότι θα έχουμε μέσο μισθό 1.500 ευρώ ένα χρόνο πριν από το 27. Θα κριθεί λοιπόν, οι εκλογές θα κριθούν, εάν αυτά τα οποία είπαμε τα κάναμε πράξη, η οικονομία και το μέρισμα το οποίο επιστρέφει, και το γεγονός αν οι πολίτες πιστούν ότι αυτά τα οποία θα πούμε τότε θα τα κάνουμε πράξη.
0: Να μας πείτε και μια κουβέντα για αυτά τα νέα ταμεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Λέτε ότι αφορούν τους πιο ευάλωτους. Να έχουμε παρακαλώ κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα σχετικών δράσεων.
1: Βεβαίως, πριν σας πω αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ανοίγει αύριο ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα το οποίο αφορά τους νέους πτυχιούχους. Είναι νέα παιδιά τα οποία ξεκινούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και μάλιστα πήγαμε αναδρομικά από 1η-1η του 25, που μπορούν να αιτηθούν, ακόμα και αν έχουν ξεκινήσει δηλαδή, και να πάρουν 13.000 ευρώ αν ξεκινούν μόνοι τους, 21.000 ευρώ αν ξεκινούν δύο παιδιά μαζί και κατ' ουσίαν δημιουργούν μια επιχείρηση, και αν θέλουν να προσλάβουν άλλα 15.000 ευρώ. Και το πιο σημαντικό στο πρόγραμμα αυτό που το φέραμε μέσα από διαπραγμάτευση είναι ότι έχει μια απλοποιημένη πληρωμή. Δηλαδή, το πρώτο εξάμεινο θα πάρουν 4.300 ευρώ, το δεύτερο εξάμεινο 4.300, το τρίτο εξάμεινο 4.300 ευρώ, εκτός αν είναι δύο και αν έχουν προσλάβει και άτομο. Το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό για όλα τα νέα παιδιά αυτό.
2: Nice.
1: Τώρα, Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.
2: Ναι, πέστε μας, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: 5,3 δις ευρώ, Ταμείο Εκμοντερνισμού 1,6 δις. Η κουβέντα για την επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης και πού θα βρίσκονται οι πόροι είναι ένα από αυτά, είναι αυτά τα δύο ταμεία. Είναι και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο είναι υπερδιπλάσιο, επομένως έχουμε πόρους λόγω της οικονομίας. Λοιπόν, τι θα δούμε εδώ? Θα δούμε κοινωνική κατοικία. Κοινωνική κατοικία που θα τα διαμερίσματα αυτά, οι κατοικίες θα επιστραφούν σε συμπολίτες μας που είναι ευάλωτοι, οικονομικά ευάλωτοι συμπολίτες μας, για να μπορέσουν να έχουν πάρα πολύ χαμηλό ενίκιο. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν θα τους δημιουργεί πρόβλημα. Φοιτητικές αιστείες. Για περισσότερα παιδιά να έχουν φοιτητικές αιστείες για καλύτερη διαμονή στα πανεπιστήμια. Αμαία. 100% επιδότηση στα μέσα που χρησιμοποιούν, δηλαδή τα αμαξίδια, τα σκούτερ. Είναι πολύ σημαντικό για τους συμπολίτες μας με αναπηρία να έχουν δωρεάν αυτά όλα τα μέσα. Μεταφορές κατά παραγγελία, δηλαδή ένας ηλικιωμένος ο οποίος ζει στην περιφέρεια, ο οποίος δεν μπορεί να μετακινηθεί και έχει δυσκολίες, θα υπάρξει μια δυνατότητα να μετακινηθεί κατά παραγγελία, δηλαδή ειδικά οχήματα τα οποία θα μπορούν να τους μεταφέρουν από το Α στο Β χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Είναι μια σειρά αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για να μπορούν οι ευάλωτοι συμπολίτες μας να καλύψουν πιο εύκολα το θέμα της ενεργειακής κρίσης. Είναι πολλά τα μέτρα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό.

0: Πρίσμα 92.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Με υγεία, ευτυχία σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες πιστοί στο ραντεβού μας καθημερινά εδώ στο Πρίσμα 92. Και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Plessas The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Πεδότοπο Σπίκαμπου και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και πολύ νόστιμα προϊόντα του. Plessas The Market, στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με το δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης. Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο. Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40. Τα Plessas Food Service Cash and Gary στην Αναπαύσεως. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας με ανοιξιάτικες απίθανες προσφορές. Έχουν από 23 Τετάρτου έχουν ξεκινήσει οι νέες, 22 Τετάρτου οι νέες προσφορές έως 12 Απέμπτου 2026. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Plessas The Market, βρείτε πάρα πολλές προσφορές και κάντε τα ψώνια σας. Να πούμε μια καλημέρα στην αγαπημένη μου φίλη Πέγγι, που με ακούει καθημερινά, της εύχομαι να είναι καλά. Λοιπόν, να δούμε πώς θα είναι ο καιρός εδώ σήμερα στο νησί μας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 23 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ τις πρώτες πρωινές ώρες είναι λίγο ψύχρα, ξεκινάει με 10 βαθμούς, οι άνεμοι πνέουν έως 2 μποφόρ και η υγρασία υψηλή από 65 έως 72%. Ζέστη προβλέπεται για τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τις δηλώσεις των μετεωρολόγων. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Δεν ξέρω βέβαια αν μας πιάσει εδώ τόσο υψηλά, αλλά τουλάχιστον για τις επόμενες ημέρες δεν προβλέπονται βροχές. Ηλιόλουστος ο καιρός, εξαιρετικός για όποιον θέλει να ξεκινήσει τα μπάνια του. Οι τουρίστες χαίρονται ιδιαίτερα για αυτές τις πολύ όμορφες καιρικές συνθήκες. Και την επόμενη εβδομάδα ξαναρχίζουμε πάλι τα ίδια, πάλι θα έχουμε κάποιες έτσι βροχές και συννεφιές ξανά εδώ στο νησί μας.

Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Άσχημα τα πράγματα μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν στην Φουτζέιρα, στον Περσικό κόλπο. Εκ νέου έχουμε ένα νέο σκηνικό ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Είναι ένα θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την ανακοίνωση του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών ότι συνόδευσε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία εκτός των στενών του Ορμούς, σπάζοντας ουσιαστικά τον ιρανικό αποκλεισμό της θαλάσσιας οδού. Η είσοδος των αμερικανικών αντιτορπιλικών στον κόλπο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία που είχε προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ για την ασφαλή διέλευση των εγκλωβισμένων εμπορικών πλοίων. Τώρα, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν διαψεύδουν τη διέλευση των δύο πλοίων. Τώρα τι ξέρουμε μέχρι στιγμής, ότι οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η επίθεση με ντρόν προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο λιμάνι της Φουτζάιρα. Ήταν ουσιαστικά το μόνο λιμάνι όπου μπορούσαν να πάνε να φορτώσουν πετρέλαιο τα εμπορικά πλοία. Το Ιράν από την πλευρά του λέει ότι δεν είχε καμία πρόθεση να επιτεθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Τραμπ απειλεί ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν παρέμβει στην επιχείρηση Ελευθερία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν ότι αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού και εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία πέρασαν τα στενά του Ορμούς, ενώ το Ιράν από την άλλη πλευρά, βρείτε τώρα λύσεις σε όλα αυτά, διαψεύδει ότι αυτό δεν ισχύει. Την Κυριακή ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Αμερική θα αρχίσει να βοηθάει τα ακινητοποιημένα πλοία που είναι πάρα πολλά εκατοντάδες να απεγκλωβιστούν. Περίπου μέσα στο χώρο του κόλπου βρίσκονται εγκλωβισμένοι 20.000 ναυτικοί και 2.000 πλοία. Δύο εμπορικά πλοία, ένα της Νοτιού Κορέας και ένα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, δέχτηκαν επίθεση τις τελευταίες 24 ώρες στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την ναυτιλιακή υπηρεσία, όλα τα πληρώματα βέβαια είναι ασφαλή.

Πάμε να δούμε το άλλο θέμα, το θρίλερ που εξελίσσεται μεταξύ, με το, αυτό το κουραζιερόπλοιο που δεν το αφήνουν να πλησιάσει κανένα λιμάνι, μια και μέσα έχουν πεθάνει μέχρι στιγμής 3 άτομα, 3 τουρίστες που έχουν προληθεί από τον Χανταϊό. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, είναι και ένας Έλληνας που συγκαταλέγεται στους 149 επιβάτες, όπου καταγράφηκαν 3 θάνατοι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πλειοκτήτριας εταιρείας, η οποία δημοσιοποίησε στοιχεία για τις εθνικότητες των επιβενόντων και την πορεία της υπόθεσης, και οι 3 είναι Ολλανδοί. Όπως λοιπόν έγινε γνωστό, οι 3 άνθρωποι που έχουν χάσει ήδη τη ζωή τους, άλλοι 3 έχουν νοσήσει πάρα πολύ βαριά, ύστερα έπειτα από εκδήλωση επιδημίας. Οι επιβάτες, όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος έχουν τεθεί σε καραντίνα, ενώ το πλοίο παραμένει ακινητοποιημένο ανοιχτά των αχτών του πράσινου ακροτηρίου. Οι αρχές εκεί δεν δίνουν την άδεια το πλοίο να δέσει στο λιμάνι, επειδή φοβούνται πάρα πολύ την εξάπλωση του ιού. Ο ιός αυτός, αν και σπάνιος, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο. Απαιτείται στενή παρακολούθηση των ασθενών και κατάλληλη υποστήριξη και θεραπεία, μια και δεν υπάρχει μόνο η θεραπεία μπορεί να είναι μόνο υποστηρικτική, δεν υπάρχει κάποια εξειδικευμένη θεραπεία για αυτό το ιό. Τώρα γίνονται έρευνες, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι εργαστηριακές αναλύσεις και οι έρευνες που αφορούν αυτή την επιδημία. Παρέχεται ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη στους επιβάτες και στο πλήρωμα, όμως οι επιβάτες που έχουν νοσήσει βρίσκονται μέσα στο πλοίο και κινδυνεύει η υγεία τους. 2 ξέραμε για νεκρούς, εμφανίστηκε και 3. Τώρα, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών, ένας άντρας 70 ετών και η γυναίκα του 69 ετών έχουν χάσει τη ζωή τους. Ο 70χρονος άντρας που ήταν ο πρώτος που εμφάνισε συμπτώματα κατέληξε μετά από λίγες ώρες και η σωρός του έχει μεταφερθεί τώρα στο νησί της Αγίας Ελένης. Είναι βρετανικό έδαφος στο Νότιο Ωκεανό, ενώ η 69χρονη σύζυγός του αρρώστησε επίσης στο πλοίο και μεταφέρθηκε στη Νότια Αφρική, όπου κατέληξε

πληροφορίες λένε ότι κάποιος από τους επιβάτες που ήδη έχει αποβιώσει μετέφερε τον ιό όταν το πλοίο είχε προσδέσει σε ένα λιμάνι της Βενεζουέλας, μετέφερε τον ιό μέσα στο πλοίο με αποτέλεσμα να υπάρξει διασπορά και να έχουν αρρωστήσει τα υπόλοιπα άτομα.

πάμε να δούμε και τα δικά μας, με ποια θέματα θα ασχοληθούμε σήμερα, μια και μιλήσαμε πριν για αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο κουραζιερόπλιο. Θα έχουμε μαζί μας λίγο αργότερα, κατά τη μία η ώρα και ίσως λίγο μετά, τον γιατρό παθολόγο κύριο Σιγούρο Θεοδόση. Θα μιλήσουμε για το θέμα της λεπτοσπύρωσης, τις προφυλάξεις που πρέπει να παίρνουμε εδώ στο νησί μας και για το πώς είναι γενικά αυτή την περίοδο εδώ ο πληθυσμός και αν έχουν σταματήσει και ο κορονοϊός που είχε μία έξαρση κατά τη διάρκεια του Απριλίου, η γρήπη και κάποιες άλλες ιώσεις του αναπνευστικού. Μετά τις 12.30 θα έχουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο με τη δύναμη ελπίδας κύριο Κωνσταντίνο Πέτα. Αύριο έχει προγραμματιστεί Δημοτικό Συμβούλιο λογοδοσίας. Να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα θέσει η αντιπολίτευση, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τα ακούσουμε και από τον κύριο Πέτα, είναι αρκετά και σημαντικά που περιμένουν απαντήσεις από την Δημοτική Αρχή. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το οδικό δίκτυο. Κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο ένα βίντεο από το δρόμο του Αργασίου, όπου μία συμπολίτησά μας έπεσε με το μηχανάκι της και από ό,τι φαίνεται τραυματίστηκε. Οι δρόμοι είναι σκαμμένοι. Σε άλλους δρόμους περνάνε τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ, σε άλλους δρόμους περνάνε τις οπτικές ίνες. Υπάρχει πρόβλημα και ήδη και αρκετοί τουρίστες έχουν, σύμφωνα έτσι με πληροφορίες, έχουν τραυματιστεί.

Μια ανακοίνωση έχουμε από την Ελμέζα Κίνθου. 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαΐου με συγκέντρωση έξω από το κτίριο της περιφέρειας. Να δούμε λίγο το δελτίο τύπου που μας έστειλε η Ελμέζ. Η απεργία γίνεται για τους εξευτελιστικούς πετσοκομμένους μισθούς.

που δεν φτάνουν να ζήσουν, τις οικογένειές μας δεν φτάνουν ούτε μέχρι τις 20 του μήνα. Είναι απαράδεκτο να αναγκαζόμαστε σε δεύτερη δουλειά για να ανταποκριθούμε στις τεράστιες υποχρεώσεις μας με την ακρίβεια, τα πανάκριβα ενίκια, τα πανάκριβα καύσιμα, το πανάκριβο ρεύμα. Η επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ, στο πρατήριο, έχει μετατραπεί σε ένα πραγματικό εφιάλτη, διακοπές επιπληρωμή και όχι στο χωριό, για χιλιάδες θεωρούνται άπιαστο όνειρο. Και μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι με την αβάστακτη φορολογία που γεμίζει θηριώδη υπερπλεονάσματα, τα κρατικά ταμεία αλλά τα σχολεία, τα νοσοκομεία και όλες οι απαραίτητες για εμάς και όλο το λαό υπηρεσίες στενάζουν από την υποχρηματοδότηση της ελλείψης σε προσωπικό και μέσα. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρονται στο δελτίο τύπου που έχουμε από την Ελμέζα Κίνθου, 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου. Αύριο θα έχουμε εδώ μαζί μας τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Αναστάσιο Μπουρσαλίδη, για να συζητήσουμε έτσι για τα θέματα του εμπορικού κόσμου εδώ στο νησί και της καθημερινότητας, και επίσης να κάνει κάποια καταγγελία ο κύριος Μπουρσαλίδης. Εχθές στην επικοινωνία που είχαμε μαζί του, μας τόνισε ότι την Μεγάλη Παρασκευή εδώ στο νησί μας, εδώ και πολλά χρόνια τα καταστήματα παραμένουν ανοιχτά μέχρι τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Σε αντίθετη περίπτωση, στην υπόλοιπη Ελλάδα, τη Μεγάλη Παρασκευή τα καταστήματα είναι κλειστά σε κάποιες περιοχές. Λοιπόν, τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, κλιμάκια από την φορεία έγραψαν κάποιους καταστηματάρχες. Θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ο κύριος Μπουρσαλίδης αύριο, ο οποίος θα κάνει και κάποιες εδώ καταγγελίες. Τώρα, να δούμε κάποια άλλα θέματα που έχουμε εντοπίσει και εμείς, αφορούν την καθημερινότητά μας μέσα στην πόλη. Πρώτα-πρώτα, μια και έχει ξεκινήσει να έρχονται τουρίστες, δεν υπάρχουν πουθενά δημόσιες τουαλέτες. Είναι ένα ερώτημα που απευθύνουν και σε εμάς που ασχολούμαστε με τον τουρισμό αρκετοί τουρίστες. Θέλουμε να υποβάλουμε μία ερώτηση στη Δημοτική Αρχή. Τι γίνεται με τις τουαλέτες που είναι πίσω από το πνευματικό κέντρο, από τον Κόκκινο Βράχο? Είναι ανοιχτές, είναι κλειστές, θα λειτουργήσουν, δεν θα λειτουργήσουν? Θα πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθούν τουαλέτες στην πόλη και στο ενίσοδο του λιμεναρχείου. Και εκεί που είναι παλιά οι τουαλέτες, δεν ξέρουμε αν είναι ανοιχτές ή κλειστές, και μέσα στο κέντρο της πόλης. Είναι πολύ σοβαρό θέμα και εμείς πραγματικά ντρεπόμαστε να λέμε στους πελάτες μας και στους τουρίστες ότι πηγαίνετε σε αυτή την καφετέρια για να εξυπηρετηθείτε. Λοιπόν, όταν αυτοί έχουν συνηθίσει αλλιώς στις χώρες τους. Λοιπόν, αυτό με τις τουαλέτες είναι πάρα πολύ βασικό, δείχνουν έτσι τον πολιτισμό μας. Άλλο ένα θέμα είναι ότι ειδικά στην παραλιακή Λεωφόρο, τα καταστήματα που ανοίγουν, τα καινούργια μαγαζιά, θα πρέπει να υπάρξει μια αρχιτεκτονική επιτροπή που να λέει στον καθένα τι πλάκες θα βάζουν μπροστά στο μαγαζί τους. Δηλαδή, έχει παρατηρηθεί ότι ο κάθε επαγγελματίας, επιχειρηματίας, βέβαια δεν φταίει ο ίδιος γιατί δεν έχει και ποιο να συμβουλευτεί, βάζει ο καθένας μπροστά στο μαγαζί του ό,τι θέλει, ό,τι χρώμα θέλει, ό,τι σχέδιο θέλει. Δεν είναι έτσι. Ούτε θα πρέπει αυτές οι τεράστιες ταμπέλες των καταστημάτων να φαίνονται από την κοιλίνη σε εισαγωγικά. Θα πρέπει να υπάρξει ένας αδιαφορετικά αισθητικός σχεδιασμός, να τον πω έτσι, οι ταμπέλες των καταστημάτων να είναι πιο όμορφες, πιο μικρές, πιο παραδοσιακές, οι τέντες μπροστά στα καταστήματα να είναι πιο με άλλο χρώμα, για να βλέπει ο επισκέπτης που έρχεται πώς είναι η πρώτη εικόνα της πόλης μας όταν φτάνει στην πόλη της Ζακύνθου. Δεν είναι ωραία να βλέπουμε πράσινες, κίτρινες, κόκκινες τέντες, ούτε ο καθένας να βάζει ό,τι κυκλίδωμα θέλει μπροστά στο κατάστημά του και να κλείνει την είσοδο στους πεζούς, ούτε να βάζουμε τεράστιες ταμπέλες που να φαίνονται μακριά από το πλοίο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ άσχημο. Ας πάρουμε παράδειγμα άλλα νησιά, άλλες πόλεις.
δεν ξέρω, τον Ναύπλιο, η Κέρκυρα, άλλα μέρη που δεν υπάρχει αυτό το χάλι που είναι εδώ στο νησί μας.

0: και 2.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Super Mario Galaxy!
5: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
6: Ήρθατε! Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
5: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλεϊ σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή, όπως αναφέραμε και πριν, τον Δημοτικό Σύμβολο με τη Δύναμη Ελπίδας, κύριο Κωνσταντίνο Πέτα. Έχουμε αύριο Δημοτικό Συμβούλιο Λογοδοσίας, αύριο το απόγευμα, να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα θέσει η αντιπολίτευση στη Δημοτική Αρχή και περιμένει απαντήσεις σε όλα αυτά. Καλό μεσημέρι, κύριε Πέτα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παταμίτη. Καλό μεσημέρι στους ακροάτες και στους ακροατές μας. Ναι. Όπως πολύ σωστά είπατε, αύριο έχουμε συνεδρίαση λογοδοσίας, όπου για άλλη μια φορά θα προσπαθήσει ο συνδυασμός να αναδείξει βασικά θέματα που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, αλλά και βέβαια θέματα που αφορούν έργα, αλλά και διάφορα κοινωνικά θέματα, ναι, όπου έχουν έρθει στην επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες, και θα προσπαθήσουμε να, κατά κάποιο τρόπο, να τα φέρουμε στον δημόσιο διάλογο και να λάβουμε κάποιες απαντήσεις όσον αφορούν τη Δημοτική Αρχή.
0: Ναι.
1: Πάντως, το γενικό πλαίσιο πλέον, όπου έχει διαμορφωθεί στο νησί μας και πλέον μας έχουν ξεπεράσει πλέον και η πραγματικότητα μας έχει ξεπεράσει, βλέπουμε ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες πλέον σε όλο το βάθος και το πλάτος των εκφάσεων της καθημερινότητας ζωής των συμπολιτών μας, mm-hmm, με την κατάσταση που επικρατεί στις τουριστικές περιοχές, στην πόλη μας, με δρόμους καταστρεμμένους, χωρίς να έχουν γίνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στις υποδομές μας, στις παραλίες μας. Ήδη έχουν ανοίξει τουριστικές περιοχές και βλέπουμε σε τραγική κατάσταση να είναι οι υποδομές μας, Άγιος Όστης, Λιθακιά, Αργάση, mm-hmm, Βασιλικός, Τραγάκι, η πόλη μας που για άλλη μια χρονιά είναι σε μια τραγική κατάσταση. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο, το γενικό και το ειδικό, θα διαμορφώσουμε και εμείς κάποια θέματα που αφορούν τόσο το ναυάγιο, την κατάσταση που επικρατεί στο πάνω μέρος του ναυαγίου, αλλά και στο κάτω μέρος, αλλά και τις ανακοινώσεις που είχαν γίνει για το ότι θα ανοίξει και ότι αναμένονται να έχουμε έσοδα από το ναυάγιο. Βέβαια όμως καμία ενέργεια δεν έχει γίνει για αυτό το θέμα, ναι, και για αυτό ο συνδυασμός μας και ο κύριος Ξένος θα καταθέσει ερώτημα για το συγκεκριμένο θέμα, για να δούμε τι μελιγενές στην περιοχή του ναυαγίου.
0: Ναι.
1: Θα καταθέσουμε επίσης ερωτήματα σχετικά με κάποιες κατασκευές όπου έχουν δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά και ζητούμενα στην περοχή του Γάιδαρου, στην παραλία του Γάιδαρου, σχετικά με εξωδικαιρικές μονάδες, mm-hmm, και κάποιες εργασίες που έχουν γη, και θα καταθέσουμε ερωτήματα στις τεχνικές υπηρεσίες, στην πολεοδομία αλλά και στη Δημοτική Αρχή, για να δούμε κατά πόσο υπάρχει νομιμότητα,
0: ναι,
1: και πέραν της νομιμότητας, ναι, να δούμε τι απαντήσεις έχουν να λάβουμε από την πάρουσα Δημοτική Αρχή, και βέβαια προσμένουμε να είναι εκεί και ο Σύλλογος των Μηχανικών, των δικηγόρων, αλλά βέβαια και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πολεοδομία και τεχνικές υπηρεσίες, για να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας και βέβαια όποια ερωτηματικά υπάρχουν να καλυφθούν στον βαθμό που βέβαια είναι εφικτό.
0: Ναι, μάλιστα. Αυτό θα το θέσει ο κύριος Μποζόνος από ό,τι έχω πει.
1: Το συγκεκριμένο θέμα θα το θέσει ο κύριος Μποζόνος. Mm-hmm. Εγώ θα φέρω το θέμα της λεπτοσπήρωσης για άλλη μια φορά. Είναι η τρίτη φορά που το φέρνω εγώ εκπροσωπώντας τον συνδυασμό μας. Mm-hmm. Πλέον έχουμε άλλο ένα θύμα, κρούσματα όσον αφορά το θέμα της λεπτοσπήρωσης. Έχουμε ανυπαρξία και καμιά κίνηση από τη Δημοτική Αρχή όσον αφορά το κομμάτι της πρόληψης, όσον αφορά μειοκτονία. Θα αναδείξουμε δηλαδή την ελληματική της πρόνοιας όσον αφορά σε αυτά τα θέματα. Δεν έχει γίνει καμία ενέργεια από τη Δημοτική Αρχή. Μόνο τώρα ακούσαμε ανακοινώσεις ότι θα γίνει μειοκτονία, αφού χάθηκε άλλος ένας συμπολίτης μας και αφού υπάρχουν τόσα πολλά θύματα και θύματα τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί, κύριε Ποταμίδη, και θύματα που γνωρίζουμε όλοι μας, και όσον αφορά τα θέματα με τα ογκώδη που, ναι, οι χωματερές καλά κρατούν για άλλη μια χρονιά, με τους κάδους όπου δεν έχει γίνει χωροθέτηση για άλλη μια χρονιά και δημιουργούνται εστίες μόλυνσης και στην πόλη μας αλλά και στα χωριά μας, σε κοινότητες όπου ο Προέδρος και οι τοπικοί σύμβουλοι μας μαρτυρούν ότι δεν έχει γίνει καμιά μειοκτονία φέτος, αλλά και σε σχολικά συγκροτήματα, πολύ σημαντικά και βασικά θέματα, την ίδια ώρα που ακούμε για εκατομμυρίων και εκατοντάδων χρημάτων, χιλιάδων ευρώ, όπου δίνονται σε διάφορες μελέτες, αναθέσεις, αλλά καμία ανάθεση δεν έγινε για την πρόληψη σημαντικών θεμάτων που αφορούν τη δημόσια υγεία.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Στουρνάκης θα φέρει το θέμα που αφορά τα σχέδια πόλης.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε.
1: Βέβαια, ναι, είναι σημαντικό και έχει άμεση διασύνδεση κιόλας και με το θέμα που θα φέρω και ο κ. Μποζόνος σχετικά με τις ξενοδοχειακές μονάδες, σχετικά με την κτηματική, σχετικά με τα όρια που θα πρέπει να μπουν, σχετικά με την φέρουσα ικανότητα του νησιού μας, Διότι βλέπουμε να οικοδομούνται και αναμένουμε και άλλες κλίνες στο επόμενο χρονικό διάστημα, 400 στον αριθμό. Ήρθε ξενοδοχειακή μονάδα, έκανε αίτηση στην προηγούμενη δημοτική αρχή για περιβαλλοντική αδειοδότηση. Κάτι το οποίο συνδυαζόταν.
0: Στην περιοχή, γνωρίζετε?
1: Στην περιοχή του Τραγακίου.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι όπου ο συνδυασμός μας, οφείλουμε να το πούμε και με τη σύμφωνη γνώμη του κύριου Τσουρνάκη, του υποκεφαλής του συνδυασμού μας, καταψήφισε τη συγκεκριμένη εισήγηση, διότι όπως είπαμε και καταγράφηκε και στα πρακτικά, χωρίς να υπάρχει μελέτη βιωσιμότητας, μελέτη σχετικά με την υφαίρουσα ικανότητα της περιοχής και του νησιού μας, σχετικά με υποδομές, πώς θα δώσουμε εμείς αδειοδότηση σε άλλη μια μονάδα 400 και πλέον κλινών, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Βέβαια κάτι το οποίο η Δημοτική Αρχή έδωσε θετική εισήγηση, να πούμε σε αυτό το σημείο. Και βέβαια ο καθένας εφώνε τάχθη, κυρία Ποταμίτη, και όλες οι αποφάσεις, οι πολιτικές αποφάσεις οι οποίες παίρνονται έχουν άμεσο αντίκτυπο στις ζωές των συμπολιτών μας και στις ζωές των παιδιών μας, όπου βλέπουμε πλέον χωρίς τις αναγκαίες υποδομές η τραγική κατάσταση που υπάρχει στην πόλη μας, στα χωριά μας, στην περιοχή του Αεροδρομίου, του Ρόιδου, του Λαγανά, όπου δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα πόδια, τα παράθυρά μας, τις πόρτες μας, με το ποτάμι, με τη βρώμα, τη μυρωδιά και τα ποντίκια.
0: Ναι, μάλιστα. Βλέπω και μία ανακοίνωση που θα τη διαβάσουμε λίγο αργότερα. Μας ήρθε από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας για τις οπτικές ίνες.
1: Σωστά.
0: Ζητάτε να σταματήσει το έργο μέχρι το τέλος της τουριστικής περίοδου.
1: Το συγκεκριμένο θέμα θα το φέρει και ο κύριος Τρούζας στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι μόνο για τις οπτικές ίνες, αλλά και γενικότερα τα έργα, τις κακοτεχνίες, αλλά και την ανυπαρξία έργων σε κεντρικά σημεία της πόλης μας, αλλά και των χωριών μας. Θα το φέρει ο κύριος Τρούζας.
0: Ναι.
1: Αλλά βέβαια βγάλαμε και μια ανακοίνωση σχετικά με τα έργα των οπτικών ίνων. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι στη Δημοτική Επιτροπή καταψηφίσαμε τη συγκεκριμένη παράταση, διότι όπως είπαμε και έχει και καταγραφεί και όλα στην συγκεκριμένη απόφαση, η πρώτερη εμπειρία που είχαμε από τα έργα στην πόλη με τις κακοτεχνίες, τον τεμαχισμό των δρόμων, χωρίς να υπάρχουν τα μέτρα ασφαλείας όπου θα έπρεπε, έτσι εμείς δεν μπορούσαμε να δώσουμε θετική εισήγηση στην επέκταση των έργων, όπου είδαμε και εδώ και 2 ώρες περίπου, κυρία Ποταμίτη, όπου έγινε ένα ατύχημα στην περιοχή του εργασίου, μια συμπολίτησά μας με το μηχανάκι της έπεσε μέσα. Στους τεμαχισμένους δρόμους των οπτικών ινών που είχε ανοίξει η συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Οπότε καταλαβαίνουμε πλέον.
1: Βέβαια, ακριβώς. Οπότε βλέπουμε πλέον τον άμεσο αντίκτυπο, τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει και την ασφάλεια και τις ζωές των συμπολιτών μας, χωρίς τον έλεγχο που θα έπρεπε να υπάρχει από τις τεχνικές υπηρεσίες, αλλά και βέβαια χωρίς τον έλεγχο και την πίεση από τα πολιτικά στελέχη. Ποια πολιτικά στελέχη, όπου έχουν ανοιχτές τις πόρτες τους στους εργολάβους. Οι εργολάβοι πλέον μπαίνουν στο Δημαρχείο με απευθείας αναθέσεις και ό,τι ο καθένας μπορεί να φανταστεί. Οπότε πώς αυτοί οι άνθρωποι, πώς οι πολιτικοί αυτοί άρχοντες θα ελέγξουν αυτούς τους εργολάβους όπου είναι οι κολλητοί τους και φίλοι τους, είναι σημαντικά θέματα τα οποία τα αναδεικνύουμε, τα καταθέτουμε στο δημόσιο διάλογο για να γνωρίζει ο απλός συμπολίτης ότι τα αποτελέσματα όλων αυτών που ζούμε καθημερινά έχουν συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο και το ονοματεπώνυμο είναι της παρούσας Δημοτικής Αρχής και Αποταμίτη και πλέον δεν μπορούμε, πλέον έχουμε σημαντικά θέματα και αντίκτυπο και στις ζωές μας, όπως είδαμε και στη σημαντική μας κυριότητα, όπως είδαμε με το ατύχημα που έγινε πριν 2 ώρες στην περιοχή του εργασίου.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι τα θέματα λοιπόν που θα θέσει ο συνδυασμό σας. Είναι εδώ μιλάμε 1, 2, 3, 4, 6 άτομα. 5 άτομα από το συνδυασμό σας. Το καθένα έχει επομιστεί με ένα διαφορετικό θέμα.
1: Σωστά. Όπως κάθε φορά. Όπως κάθε φορά. Όπως και συνάδελφος τοπικός σύμβουλος από την περιοχή των Αλικών θα καταθέσει.
0: Ναι.
1: Συγχωρείτε, θα καταθέσει ερώτημα σχετικά με θέματα που αφορούν την κοινότητα και οι προέδροι όπου έχουν.
0: Για τις Αλικές.
1: Και οι προέδροι και οι τοπικοί σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν εκλεγεί με το συνδυασμό μας, αλλά και εμείς σαν συνδυασμός, δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει. Τα φέρνουμε τα θέματα στην επικαιρότητα, τα αναδεικνύουμε, τα δημοσιεύουμε, τα φέρνουμε στο δημόσιο διάλογο και στο νέο δημοκρατικό όργανο, όπου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα όμως. Η κάθε απόφαση και κάθε μη λήψη απόφασης αναδεικνύει και ο καθένας τι εκπροσωπεί, τι αντιπροσωπεύει και βέβαια με ποιανού τα συμφέροντα είναι. Είναι με τον απλό συμπολιτών μας, με την καθημερινότητα συμπολιτών μας ή με τα συμφέροντα των ολίγων και συγκεκριμένων συμφερόντων που βλέπουμε να καταληστεύουν και να λιμένονται τους πόρους, τις υποδομές και γενικότερα το νησί μας τα τελευταία χρόνια. Οπότε ο καθένας μπορεί να βγάλει τα αποτελέσματα και να δώσει απαντήσεις.
0: Θα παρακολουθήσουμε και εμείς το... Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από ό,τι βλέπω τα θέματα είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά και περιμένουν και απαντήσεις. Ειδικά είναι δύο θέματα, είναι πολύ έτσι σημαντικά και...
1: Όλα τα θέματα είναι πολύ σημαντικά, κύριε Πανταμίτη, και προσπαθούμε να κάθε φορά να φέρουμε θέματα κάθε δύο μήνες στη συνεδρία της λογοδοσίας, ούτως ώστε να αναδεικνύουμε την ελληματική, να επιδεικνύουμε κάποια σημασία σε θέματα που θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή δεν τα έχει στο επίκεντρο. Και βλέπουμε ότι μετά από κάποιους μήνες που τα φέρνουμε δημιουργούνται πραγματικά θέματα, αλλά δυστυχώς όμως δεν βλέπουμε δράση και αντίδραση από την παρούσα Δημοτική Αρχή, με αποτελέσματα όπου πλέον βλέπουμε και στην ανθρώπινη ζωή. Μάλιστα. Διότι όταν συμβαίνουν πράγματα στο νησί μας, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευθύνη της περιφέρειας, είναι δρόμος της περιφέρειας, είναι δρόμος του Δήμου, είναι δρόμος της κοινότητας, οπότε δεν έχουμε ευθύνη εμείς. Όλοι ζούμε σε αυτό το νησί. Και έχουμε εκείνη την υποχρέωση να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας και να δημιουργούμε εκείνες συνθήκες και υγεία, ασφάλεια και ποιότητα στην καθημερινότητα της ζωής των μόνιμων κατοίκων πρωτίστως, κύριε Ποταμίτη.
0: Ωραία, κύριε Πέτα. Λοιπόν, θα είμαστε και εμείς, θα τα ξαναπούμε πάλι μεθαύριο, να δούμε, να παρακολουθήσουμε έτσι πολύ ενδιαφέρον τη συνεδρίαση. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την παρέμβαση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ,
0: κύριε
1: Παταμίδη.
0: Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα και καλή δύναμη στους συμπολίτες μας. Όσοι μπορούν να φέρουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς θα θέλαμε οι συμπολίτες μας να έχουν ενεργή στάση απέναντι στα πράγματα, αλλά και αν υπάρχει δυνατότητα να τοποθετούνται και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί όχι, και εκπρόσωποι θεσμικών οργάνων να μπορούν να τοποθετούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και να εκφέρουν την άποψή τους. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη σε όλους μας.
0: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Πάμε να δούμε τώρα το δελτίο τύπου που λάβαμε σήμερα το πρωί από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδες και τον επικεφαλή κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Λοιπόν, το θέμα είναι η παράταση έργων οπτικών ινών, έτοιμα για άμεση πάυση εργασιών εν μέσω τουριστικής περίοδου. Η πρόσφατη ανακοίνωση του Δήμου Ζακύνθου για παράταση της χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης έως το τέλος Ιουνίου στο πλαίσιο της κατασκευής έργου ανάπτυξης υποδομών και δικτύου οπτικών ινών σε περιοχές της Ζακύνθου όπως το Αργάσι, δημιουργεί εύλογη αγανάκτηση και έντονο προβληματισμό. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική περίοδο με την τουριστική σεζόν να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, επιβαρύνοντας σημαντικά την καθημερινότητα κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών. Τα προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί είναι εμφανή. Έντονο κυκλοφοριακό χάος, καταστρεμμένοι και επικίνδυνοι δρόμοι, πρόχειρες και ανεπαρκείς αποκαταστάσεις. Εικόνα εγκατάλειψης σε μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές του νησιού. Παρά το γεγονός ότι κανείς δεν αμφισβητεί την ανάγκη για σύγχρονες υποδομές, ο τρόπος υλοποίησης του έργου αποδεικνύει έλλειψη σχεδιασμού, προγραμματισμού και ουσιαστικού ελέγχου. Ως Δύναμη Ελπίδας δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι είμαστε δίπλα στο τοπικό Συμβούλιο Εργασίου και ζητάμε την άμεση πάυση των εργασιών κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Η παράταση έως το τέλος Ιουνίου επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση και πλήττει άμεσα την τοπική οικονομία σε μια περίοδο όπου η Ζάκυνθος οφείλει να παρουσιάζει την καλύτερη δυνατή εικόνα. Παράλληλα, επισημαίνουμε ότι η Δύναμη Ελπίδας με τους Δημοτικούς Συμβούλους της στη Δημοτική Επιτροπή καταψήφισε τη συγκεκριμένη απόφαση σε αντίθεση με τη συμπολίτευση που την υπερψήφισε και έδωσε τη σχετική έγκριση. Αντίστοιχη στάση τηρήσαμε και πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο για ανάλογη περίπτωση στην πόλη, αποδεικνύοντας έγκυρα τα προβλήματα που δημιουργούνται. Ο Δήμος όφιλε να έχει εξασφαλίσει τον σωστό προγραμματισμό των έργων, να έχει προβλέψει υποδομές όπως δίκτυα διέλευσης ώστε να αποφεύγεται το συνεχές σκάβουμε και ξανασκάβουμε, να προστατεύσει την ομαλή λειτουργία των τουριστικών περιοχών. Ρωτάμε ευθέως, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το νησί? Ποιος προστατεύει τους επαγγελματίες που πλήττονται άμεσα? Ζητάμε άμεση διακοπή των εργασιών έως το πέρας της τουριστικής περιόδου, πλήρη και σωστή αποκατάσταση των παρεμβάσεων που έχουν ήδη γίνει, σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τη συνέχιση των έργων εκτός σεζόν. Η Ζάκυνθος δεν μπορεί να λειτουργεί ως εργοτάξιο στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Ο Συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας και να διεκδικεί αυτονόητες λύσεις με σοβαρότητα και ευθύνη. Αυτά λοιπόν τονίζονται σε δελτίο τύπου από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας, ο οποίος ζητά την άμεση διακοπή των εργασιών στο έργο που γίνεται με τις οπτικές ίνες έως το πέρας της τουριστικής περίοδου. Όλα αυτά τα θέματα θα συζητηθούν στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο Λογοδοσίας. Πάρα πολλά σημαντικά θέματα που αφορούν αρκετές περιοχές. Μάθαμε και την περιοχή, θα υπάρχει εκεί και Δημοτικό Σύμβουλος από την περιοχή των Αλικών. Όλα αυτά λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να τα ακούσουμε αύριο.

πλησιάζουμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα των ΜΙΑ. Αμέσως μετά θα έχουμε τον ιατρό παθολόγο κύριο Σιγούρο Θεοδόση να μιλήσουμε για τη λεπτοσπύρωση και τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να έχουμε να παίρνουμε εμείς οι πολίτες. Να δούμε ένα άλλο θέμα από την αφορά την οικονομία. Πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση για στήριξη νοικοκυριών. Είναι νέα μέτρα απέναντι στο αυξημένο κόστος καυσίμων που το βλέπουμε καθημερινά στη τσέπη μας. Βρίσκονται λοιπόν όλες αυτές, μπαίνουν μάλλον σε τροχιά υλοποίησης όλες αυτές οι νέες έκτακτες παρεμβάσεις οικονομική στήριξη συνολικού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις έντονες πιέσεις από την ενεργειακή κρίση. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προσανατολίζεται σε μέτρα που εστιάζουν κυρίως στο αυξημένο κόστος των καυσίμων, το οποίο επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών. Η συνεχής άνοδος των τιμών σε πετρέλαιο, σε φυσικό αέριο και άλλα έτσι ενεργειακά προϊόντα έχει ήδη μεταφερθεί στην πραγματική οικονομία. Και στο πλαίσιο αυτό εξετάζει τη συνέχιση της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για το μήνα Ιούνιο, καθώς και η παράταση του προγράμματος ενίσχυσης καυσίμων μέσω Fuel Pass. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα μέτρα σίγουρα είναι προς ανακούφιση των ευάλωτων νοικοκυριών. Δεν ξέρουμε αν θα έρθουν και νέα οικονομικά μέτρα έτσι στην συνέχεια. Είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι η κυβέρνηση θα δείξει πολύ μεγάλο βάρος στη μεσαία τάξη, γιατί μάλλον ιδιαίτερα έτσι αυτές τις μέρες ακούμε πάρα πολλές ειδήσεις και πολλές πληροφορίες ότι ίσως θα έχουμε εκλογές. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε στον Πρωθυπουργό ότι πρέπει να πάνε σε εκλογές. Κάποιοι λένε ότι ίσως η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου ή η πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου θα είναι Κυριακή εκλογών και υπάρχει το ενδεχόμενο ο Πρωθυπουργός να το ανακοινώσει κατά την διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όλα λοιπόν αυτά τα υπόλοιπα κόμματα προσανατολίζονται προς εκείνη την ημερομηνία και ίσως δούμε πολλές έτσι διεργασίες και πολλά ονόματα υποψηφίων που θα πέσουν στο τραπέζι φέτος το καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, επιτέλους, μετά από πάρα πολλά ατυχήματα με τη χρήση ηλεκτρονικών πατινιών, έρχεται νομοθετική παρέμβαση. Αυτό προανέγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με αφορμή όλα αυτά τα πρόσφατα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί κυρίως με ανηλίκους. Μιλώντας λοιπόν σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, ο Υπουργός τόνισε ότι προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται και με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, μια και τα πατίνια δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα, υπάρχουν παντού. Η τροχιά προσπαθεί να βάλει κανόνες, δηλαδή κράνος, όρια ταχύτητας. Δυστυχώς όμως υπάρχει το θέμα των ανηλίκων. Να προσθέσουμε εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες οι δρόμοι δεν είναι έτσι. Υπάρχουν δρόμοι που είναι αποκλειστικά για πατίνια και για ποδήλατα. Εδώ λοιπόν τα πατίνια, εδώ δεν έχουμε στο νησί μας και σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος, δεν μπω σε όλες της Ελλάδος. Έτσι λοιπόν πατίνια και ποδήλατα και αυτοκίνητα είναι όλα μαζί στον ίδιο δρόμο, γι' αυτό έχουμε και τόσα πολλά ατυχήματα. Αυτά λοιπόν ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι αυτή η νομοθετική ρύθμιση που προωθείται για την χρήση πατινιών.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλεϊ σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένου πα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
12: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον γιατρό, κύριο Θεοδόση Σιγούρο, παθολόγο, να μιλήσουμε για τη λεπτοσπύρωση και πώς θα προφυλαχτούμε. Λοιπόν, και γιατρέ, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, καλό μεσημέρι, κυρία Πανταμίτη. Χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές. Καλό μήνα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να μας πείτε λοιπόν τώρα, δυστυχώς έχουμε δύο θύματα εδώ στο νησί μας από τη λεπτοσπύρωση και αρκετά κρούσματα. Πώς μπορεί να προφυλαχτούν οι συμπολίτες μας, να πάρουμε έτσι κάποια πρώτα μέτρα προφύλαξης από τον ιό?
1: Πάντα όταν μιλάμε στο τηλέφωνο καθ' όλη την περίοδο τη χειμωνιάτικη, ναι, για τους ιούς και για τις λοιμώξεις και για τη γρήπη, για τον κορονοϊό, μην ξεχνάτε ότι πάντα εγώ στο τέλος αναφέρω και την περίπτωση της λεπτοσπύρωσης.
0: Ναι.
1: Γιατί η λεπτοσπύρωση, δηλαδή και σε περίοδους που δεν είναι στην επικαιρότητα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η λεπτοσπύρωση δυστυχώς για το νησί μας αποτελεί ένα συνεχές πρόβλημα. Δεν είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Που έχουμε αυτούς, δυστυχώς αυτούς τους δύο θανάτους, είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε για δεκαετίες.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ την πραγματικότητα της Ζακίνθου τη γνωρίζω από το 2009 που ήρθα στο νησί ως παθολόγος και διορίστηκα, ναι, στο νοσοκομείο. Και
0: μάλιστα,
1: πράγματι από τότε και μέχρι και τώρα, ειδικά όταν ήμουν ιατρός εκεί, τα περιστατικά κάθε χειμώνα ήταν πάρα πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Περιστατικά
0: στο νοσοκομείο,
1: που,
0: ναι,
1: είχαμε τόσο πολύ πια εξοικειωθεί με την νόσο που τα βάζαμε τη διάγνωση από τα επίγοντα. Ναι. Άρα το πρόβλημα για τους Ζακυνθινούς είναι γνωστό. Το γνωρίζουμε και το ξέρουμε. Τώρα...
0: Ναι, συγγνώμη, πριν συνεχίσετε να σας ρωτήσω κάτι. Εδώ έχουμε κάποια μορφή πιο ελαφιά λεπτοσπύρωσης. Είναι μια μορφή που είναι παντού, σε όλες τις περιοχές.
1: Όχι, δεν είναι η ίδια μορφή. Η λεπτοσπύρωση, ναι, έχει πάνω από 200 ορότυπους. Εμείς έχουμε ένα πλεονέκτημα εδώ, γι' αυτό δεν έχουμε και δυστυχώς θανατηφόρα κρούσματα, ότι έχουμε έναν ορότυπο ο οποίος είναι σχετικά ήπιος. Mm. Ειδικά αν η διάγνωση μπει έγκαιρα και η θεραπευτική αντιμετώπιση γίνει γρήγορα, η πιθανότητα του θανάτου είναι πάρα πολύ μικρή. Αγγίζει λιγότερο από 2 με 5%, ίσως και λιγότερο. Αρκεί η διάγνωση να γίνει γρήγορα και ο ασθενής να μπει στην κατάλληλη θεραπεία. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Γιατί από τον συγκεκριμένο ιό, μάλλον από το συγκεκριμένο βακτήριο, όχι ιό, συγγνώμη.
0: Βακτήριο, ναι.
1: Έχουμε πάνω από 50.000, 50 με 100.000 θανάτους σε όλο τον πλανήτη. Έτσι, δεν είναι ένα πρόβλημα η λεπτοσπύρωση που αφορά το νησί μας. Αφορά πολλές χώρες και κυρίως στην τροπική ζώνη. Εκεί που το κλίμα ευνοεί τον πολλαπλασιασμό του συγκεκριμένου βακτηρίου, η ζέστη δηλαδή και οι πάρα πολλές βροχές. Άρα είναι κάτι που το ξέρουμε και είναι κάτι που δυστυχώς, παρόλο που υπάρχει στο νησί μας, η μορφή της λεπτοσπύρωσης στο νησί είναι μια πιο ήπια μορφή.
0: Mm-hmm.
1: Όταν όμως τα ποτίκια που μολύνουν τον άνθρωπο είναι πάρα πολλά, τότε η πιθανότητα να κολλήσουν οι Ζακυνθινοί είναι και μεγαλύτερη.
0: Μάλιστα. Ποια είναι τα συμπτώματα που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν? Να πούμε ότι δεν είναι μια απλή όση να πάρουμε ένα ντεπόνι ότι θα περάσει, να οδηγηθούμε κατευθείαν στο γιατρό μας.
1: Να ξέρετε ότι μετά την επαφή μας με τη λεπτόσπυρα χρειάζεται περίπου μία εβδομάδα με 14 μέρες επόασης του συγκεκριμένου βακτηρίου για να αρχίσει να δίνει συμπτώματα. Συμπτώματα, κυρίως τα κύρια συμπτώματα, είναι θορυβώδη και εντυπωσιακά. Το κύριο σύμπτωμα είναι ο πυρετός, ο υψηλός πυρετός. Μετά έχουμε μυαλγίες, πόνους δηλαδή στις μεγάλες μυϊκές ομάδες, έντονα πονοκέφαλο, ένας πονοκέφαλος συνεχής και επίμονος, ο οποίος εμφανίζεται και εντοπίζεται κυρίως οπισθοβολβικά, δηλαδή πίσω από τους οφθαλμούς. Έντονες κρυάτες, έντονα ρίγη,
0: mm-hmm,
1: αυτή είναι η έναρξη της νόσου. Αν η διάγνωση καθυστερήσει και ο ασθενής δεν διαγνωστεί γρήγορα προκειμένου να μπει άμεσα σε θεραπεία, τότε υπάρχουν και τα συμπτώματα τα πιο σοβαρά, όπως είναι υπέρχρωση των ούρων, αποχρωματισμός των κοπράνων, μία κίτρινη χρειά στο δέρμα και στους επιπεφικότες,
0: mm-hmm,
1: κόκκινα μάτια, δύσπνια, γιατί μετά έχουμε και τη συμμετοχή του αναπνευστικού συστήματος,
0: mm-hmm,
1: και τέλος πάντων μία πιο βαριά κλινική εικόνα με καταβολή, αδυναμία και ούτω καθεξής. Μέχρι και τα πιο ακραία συμπτώματα που μπορεί να οδηγήσουν και στο θάνατο.
0: Μάλιστα. Όταν δηλαδή ένας ασθενής που έχει, ξέρω εγώ, που είναι και στην Ήπεθρο, που έχει ασχοληθεί με αγροτικές δουλειές, ένας συμπολίτης μας, έχει καθαρίσει χόρτα, τους κήπους, τους όλα αυτά, αρχίσει να έχει αυτά τα συμπτώματα, καλό είναι κατευθείαν να πάει στο γιατρό.
1: Καλό θα είναι
0: να μην μείνει στο σπίτι, να πάρει μια ασπιρίνη, ένα ντεπών.
1: Ναι. Και ειδικά όταν από τα συμπτώματα λείπουν τα συμπτώματα της λίμωξης αμυγός του αναπνευστικού. Δηλαδή όταν δεν έχει καταρροή, δεν έχει μίξες, δεν έχει λίγο βήχα. Αν και σε κάποια από τις φάσεις της νόσου μπορεί να συμμετέχει και το αναπνευστικό. Στις πρώτες φάσεις όμως, στις αρχικές, το αναπνευστικό δεν συμμετέχει. Όταν λοιπόν δεν έχουμε στοιχεία γρήπηση, δεν έχουμε στοιχεία μιας βαριάς λίμωξης του αναπνευστικού και απουσιάζουν δηλαδή αυτά τα συμπτώματα, τότε μπορούμε να υποψιαστούμε και τη λεπτοσπύρωση. Φυσικά όχι σε όλους. Εξαρτάται το επιδημιολογικό ιστορικό και το επαγγελματικό ιστορικό. Ναι. Δηλαδή ένας αγρότης, ένας κτηνοτρόφος, ένας ψυχτικός, ένας άνθρωπος που περνάει πάρα πολλές ώρες μέσα σε χωράφια που υπάρχουν λιμνάζοντα νερά. Σε αυτόν λοιπόν η υποψία κλινική είναι πάρα πολύ υψηλή και πρέπει άμεσα να αποκλειστεί. Δεν σημαίνει ότι αυτός που θα έχει τα συμπτώματα έχει σώνει και καλά λεπτοσπύρωση, να μην περάσουμε αυτό το μήνυμα και ανησυχήσουμε τον κόσμο και φτάσουμε στη φάση του φόβου και της υπερδιάγνωσης. Είναι γεγονός όμως ότι με τη σωστή κλινική εξέταση, με τη σωστή λήψη του ιστορικού και με τις κατάλληλες εξετάσεις που μπορούν να γίνουν άμεσα, μπορούμε να προσεγγίσουμε τη διάγνωση κατά πολύ μεγάλο βαθμό. Και είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε έγκαιρα άμεσα τη θεραπεία. Η θεραπεία οδηγεί σε πλήρη ίαση. Και να ξέρω ότι τα φάρμακα που δίνουμε είναι κοινά φάρμακα, δεν είναι φάρμακα τίποτα σπάνια. Και η θεραπεία είναι περίπου 8 με 12 μέρες. Άρα το πρόβλημα λύνεται, δεν είναι τόσο σοβαρό, αρκεί να μπει γρήγορα η διάγνωση.
0: Μάλιστα. Ποιες είναι οι περιοχές που αντιμετωπίζετε το πιο έντονο το φαινόμενο?
1: Εντάξει, να ξέρετε ότι...
0: Εκεί που είναι τα στάσιμα νερά, έτσι, τα έλεγα.
1: Εκεί που είναι τα στάσιμα νερά, κυρίως δηλαδή στις παιδινές περιοχές. Και να ξέρετε ότι το βακτήριο αυτό, η λεπτόσπυρα, η σπυροχέτη, γιατί η σπυροχέτη είναι, μπορεί να παραμείνει στα λιμνάζοντα νερά ακόμα και για 6 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Φυσικά, αν πρέπει να πούμε ότι αυτή η περίοδος, από εδώ και πέρα δηλαδή, από τα μέσα του Απρίλη και μετά, είναι μια περίοδος καλύτερη όσον αφορά τη λεπτοσπύρωση, γιατί μειώνονται οι βροχές. Εμείς δεν έχουμε λίμνες, δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε έλλη για να παραμείνει το βακτήριο εκεί. Άρα από εδώ και πέρα η πιθανότητα της λεπτοσπύρωσης όλο και μειώνεται. Και θα την ξαναβρούμε μπροστά μας περίπου 5 με 10 μέρες, 5 με 10 με 15 μέρες μετά τις πρώτες φθινοπορεινές βροχές και καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα.
0: Δηλαδή τον Οκτώβριο περίπου, εκεί τις ξαναρχίζει.
1: Όταν αρχίσουν τα πρωτοβρόχια.
0: Φέτος είχαμε πάρα πολλές βροχές, η αλήθεια είναι.
1: Γι' αυτό το λόγο είχαμε και περισσότερα κρούσματα, να ξέρετε, γιατί είχαμε πάρα πολλές βροχές.
0: Μάλιστα.
1: Τους ξηρούς χρόνους που δεν έχουμε πάρα πολλές βροχές, τους στεγνούς χρόνους, έχουμε και λιγότερα κρούσματα.
0: Γι' αυτό και στις ορεινές κοινότητες έχουμε σχεδόν μηδαμινά κρούσματα. Τα περισσότερα είναι από συμπολίτες μας που είναι εδώ στο κάμπο. Και το ποτάμι είναι, το ποτάμι εδώ δεξιά και αριστερά είναι και αυτό εστία μολύνσεως, μπορούμε να πούμε.
1: Εννοείται. Όπου αποχαιρετεύονται τα νερά, εκεί υπάρχει και μεγαλύτερο φορτίο.
0: Να σας ρωτήσω, γιατρέ, κάποια... λοιπόν, οπότε τι συστήνετε εσείς στους συμπολίτες μας, τι πρέπει να κάνουν?
1: Οι άνθρωποι
0: καθαριότητα, που ασχολούνται με αγροτικές δουλειές.
1: Οι επαγγελματίες πρέπει να φοράνε γάντια και πρέπει να φοράνε και γαλότσες. Το βακτήριο μπαίνει μέσα από το δέρμα, διεισδύει από το δέρμα και ειδικά όπου υπάρχει σχάση υπάρχει λύση στη συνέχεια του δέρματος.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά και από τους βλενογόνους, από το στόμα και από τους επιπεφικότες και από τα μάτια. Όταν πέσει άφθονο νερό μολυσμένο, είτε στο στόμα είτε στα μάτια, μπορεί και από εκεί να γίνει η μετάδοση. Άρα να καθαρίζουν καλά το πρόσωπό τους με καθαρό νερό, να αποφεύγουν να βρίσκονται σε περιοχές που μπορεί να κολλήσουν τη λεπτοσπύρωση και να φοράνε γαλότσες και γάντια.
0: Ναι, μάλιστα. Κάποιες άλλες ιώσεις αυτή την περίοδο ή πάμε προς το φαινόμενο της ύφεσης?
1: Επιτέλους οι ιώσεις αρχίζουν και μειώνονται αρκετά. Δηλαδή ήδη από τις αρχές από τα τέλη του Απρίλη και από τις αρχές του Μάη έχουμε μια μεγάλη μείωση και των κοινών λοιμώξεων του αναπνευστικού. Η γρήπη έχει εξαφανιστεί πλήρως, να ξέρετε, ήδη από τις αρχές του Γενάρη. Δεκέμβρη-Γενάρη που είχαμε την έξαρση, έχει, από τότε δεν εμφανίστηκε σποραδικά μία που και που.
0: Ναι.
1: Κορονοϊός δεν υπάρχει καθόλου. Είχαμε πολλά κρυώματα, είχαμε πολλές λοιμώξεις.
0: Αναπνευστικά, ναι, πάρα πολλές.
1: Είχαμε πάρα πολλές, αλλά ευτυχώς απλές λοιμώξεις που αντιμετωπίστηκαν, ναι, με ήπια μέσα, δεν είχαμε έτσι παρατραγούδα.
0: Mm-hmm.
1: Από εδώ και πέρα θα αρχίσουν οι λοιμώξεις του γαστρετερικού, ήπιες λοιμώξεις,
0: ναι,
1: και ό,τι φέρουν οι ξένοι που θα έρθουν με το καλό τους,
0: ναι,
1: τις επόμενες εβδομάδες, με κορύφωση, να ξέρετε, τον Ιούλιο,
0: ναι,
1: και τον Αύγουστο, που εκεί θα έχουμε απόβαση. Δηλαδή θα έχουμε εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες τουρίστες,
0: ναι,
1: να έρχονται κάθε εβδομάδα και να εναλλάσσονται.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε, ίσως να έχουμε λίγο κορονοϊό, αν και έχει πέσει ο κορονοϊός σε όλο τον πλανήτη.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, έτσι, ένα τελευταίο. Μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση πολλοί έτσι τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα δεν έχουν τόσο στενή επαφή με τους γιατρούς όσο έχουν εδώ οι Έλληνες. Δηλαδή υπάρχουν άτομα πραγματικά που έρχονται, παθαίνουν κάτι εδώ στο νησί, πηγαίνουν σε ένα γιατρό και μαθαίνουν ότι έχουν ένα πρόβλημα. Για παράδειγμα, μου έχει τύχει και εμένα διαβήτη, και είναι μεγάλης ηλικίας που δεν το έχουν ανακαλύψει στη χώρα τους.
1: Η πρόσβαση του ασθενή,
0: ναι,
1: στον καλό γιατρό στην Ελλάδα είναι πολύ πιο

0: στην Ελλάδα έχουμε καλούς γιατρούς,
1: ναι,
0: και έχουμε και αρκετούς γιατρούς. Ναι. Μπορεί να είναι αρκετοί οι γιατροί, αλλά αυτό για τον κόσμο αποτελεί ένα πλεονέκτημα.
1: Mm-hmm.
0: Και μπορεί άμεσα ο ασθενής να πάει και να βρει την υγεία του, που λέμε, να βρει,
1: ναι,
0: τη λύση στο πρόβλημά του άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς καθυστέρηση. Στην Ελλάδα έχουμε ένα πλεονέκτημα, είναι γεγονός.
1: Μάλιστα.
0: Παρόλο που τα δημόσια νοσοκομεία δυστυχώς είναι υποστελεχωμένα κυρίως από παθολογικές ειδικότητες,
1: ναι,
0: και εκεί στη βάση της δευτεροβάθμιας περίθαλψης υπάρχει έλλειμμα. Δεν υπάρχει έλλειμμα στην τριτοβάθμια, γιατί εκεί υπάρχει, είναι άλλο το κίνητρο. Είναι το κίνητρο ότι πολλά παιδιά, ή μάλλον υπάρχουν οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι που στελεχώνουν τα τριτοβάθμια νοσοκομεία και υπάρχουν και αρκετοί γιατροί που εξειδικεύονται και κάνουν, έχουν και την προοπτική να κάνουν και πανεπιστημιακή καριέρα. Άρα το έλλειμμα κυρίως είναι στη δευτεροβάθμια, δηλαδή στα επαρχιακά, ναι, νοσοκομεία που είναι υποστελεχωμένα κυρίως από τις παθολογικές ειδικότητες.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτό, να ξέρετε κυρία Ποταμίτη, είναι ένα θέμα τεράστιο που αν το αρχίσουμε να το συζητάμε δεν θα, ναι, θα πρέπει να μιλάμε μέχρι αύριο.
1: Mm-hmm.
0: Και σας το λέω εγώ που έχω περάσει και από τα τρία στάδια, και από την πρωτοβάθμια,
1: ναι,
0: που είμαι τώρα, και από τη δευτεροβάθμια τόσα χρόνια στο νοσοκομείο Ζακύρθου και σε άλλα νοσοκομεία, στη Σπάρτη, στη Λαμία, και από την τριτοβάθμια και στο Λαϊκό που ήμουν στο Πανεπιστήμιο, αλλά και στο Σωτηρία που ήμουν σε δύο εξαιρετικές πανεπιστημιακές κλινικές.
1: Mm-hmm.
0: Είναι μεγάλο το θέμα.
1: Ναι.
0: Γεγονός είναι ότι οι Έλληνες έχουμε πλεονέκτημα. Έχουμε καλούς γιατρούς, πολλούς γιατρούς.
1: Και έχουμε πιο άμεση πρόσβαση. Μπορούμε πιο γρήγορα να πάμε να ενημερωθούμε για την πορεία της υγείας μας.
0: Και να ξέρετε, ναι, ότι έχουμε και φτηνούς γιατρούς. Δηλαδή, ναι, οι τιμές που ισχύουν στην Ελλάδα δεν έχουν καμία σχέση με τις τιμές που υπάρχουν στο εξωτερικό. Mm. Και σε όλα τα, δηλαδή, δεν σας λέω, και ακόμα και στις μεσογειακές χώρες.
1: Mm. Μάλιστα.
0: Δύο κουβέντες για το χανταϊό.
1: Ναι, θα ήθελα να σε ρωτήσω για να μην ανησυχεί ο κόσμος. Είναι τελείως διαφορετικός.
0: Ναι. Όχι, δεν είναι διαφορετικός. Έχει πολλές ομοιότητες. Έχει πολλές ομοιότητες και δεν σας κρύβω ότι διαβάζοντας λίγο για το χανταϊό, θυμήθηκα το 2009 όταν είχα πρωτοέρθει στη Ζάκυνθο και ήμουνα στο νοσοκομείο,
1: ναι,
0: ένα περιστατικό που μας είχε θορυβήσει τότε. Ένας κύριος αλβανικής καταγωγής, στον οποίο είχαμε βάσιμη υποψία λόγω της κατάστασής του ότι έχει χανταϊό, και τον διακομίσαμε γρήγορα στο Πανεπιστημιακό, ναι, της Πάτρας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμάς δεν μας αφορά όμως το θέμα.
1: Mm-hmm.
0: Να ξέρετε ότι δεν έχουμε μυστροπτικά προς το παρόν στη Ζάκυνθο που να πάσχουν από χανταϊούς, γιατί ο χανταϊός είναι ένα βακτήριο που προσβάλλει τα ποντίκια,
1: ναι,
0: τα ποντίκια μετά με τον ίδιο τρόπο που μεταδίδεται και η λεπτοσπύρωση το περνάνε στον άνθρωπο και τον μολύνουν. Δεν μολύνει άνθρωπος άνθρωπο,
1: ναι,
0: δηλαδή μολύνει το ποντίκι τον άνθρωπο. Εμείς,
1: ναι,
0: λοιπόν στη Ζάκυνθο δεν έχουμε τέτοιο θέμα, και για να έχουμε τέτοιο θέμα πρέπει να έρθουν ποντίκια από άλλες περιοχές,
1: ναι,
0: να ζευγαρώσουν τέλος πάντων εδώ πέρα, να αναπτυχθούν και να έχουμε και αυτό το μπελά που δεν μας φτάνει, ο μπελάς της λεπτοσπύρωσης. Άρα δεν μας αφορά. Όσον αφορά το κρουαζιερόπλοιο, ενδεχομένως οι άνθρωποι αυτοί κολλήσανε, μολύνθηκαν εκεί που ήταν, εκεί που διέμεναν από το χανταϊό,
1: mm-hmm,
0: και διαγνώστησαν. Δεν μας αφορά όμως εμάς σαν νησί, δεν μας αφορά.
1: Μολύνθηκαν απ' έξω,
0: από τη
1: Βενεζουέλα, από εκεί νομίζω.
0: Από εκεί, μπράβο. Κάποιες... Μολύνθηκαν, ναι, λοιπόν στη Βενεζουέλα, γιατί εκεί περισσότερο υπάρχει αυτός ο συγκεκριμένος, mm-hmm, ιός. Μολύθηκαν εκεί και μετά, επειδή και αυτός ο ιός έχει ένα χρόνο επώασης μεγάλο, δηλαδή μπορεί να φτάσει και τις 15 μέρες,
1: ναι,
0: ανέπτυξαν τα συμπτώματά του.
1: Μέσα στο πλοίο
0: μόλι
1: να τους υπόλοιπες.
0: Και διαγνώστηκαν και πήκε υποψία άμεσα. Είναι ένας, ναι, ιός πολύ ιδιαίτερα θανατηφόρος,
1: mm-hmm,
0: έχει πολύ έντονα συμπτώματα, προσβάλλει κυρίως το ύπαρ και τα νεφρά και το αναπνευστικό σύστημα και δημιουργεί βαριά κλινική εικόνα. Είναι ένας ιός ιδιαίτερα κεραυνοβόλος που αν δεν αντιμετωπιστεί γρήγορα και αποτελεσματικά μπορεί να προκαλέσει και το θάνατο. Δεν έχει καμία σχέση με τη λεπτοσπύρωση όσον αφορά τη βαρύτητα. Η λεπτοσπύρωση είναι πιο ήπια νόσος. Mm-hmm. Ειδικά σας λέω, η λεπτοσπύρωση που προσβάλλει εδώ τους δικούς μας τους ντόπιους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, φοβηθήκαμε ήδη που τα ακούμε με αυτό
0: το... Δεν μας αφορά. Έχουμε, ναι, τόσα άλλα προβλήματα να μην μας ασχολεί τώρα ο χανταϊός.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλά και να έχουμε έτσι ένα ήσυχο καλοκαίρι. Να είστε καλά.
0: Μακάρι.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε από τον ιατρό παθολόγο κύριο Σιγούρο Θεοδόση. Πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η ατομική μας υγιεινή, καλό πλύσιμο στα χέρια, να φοράμε μπότες όταν βγαίνουμε έξω στον κήπο μας, ασχολούμαστε με ακροτικές δουλειές. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι ότι για 15 μέρες εποάζεται ο ιός στο σώμα μας έως ότου εκδηλωθούν τα πρώτα συμπτώματα. Όταν λοιπόν έχουμε κάποια έτσι συμπτώματα, πονοκέφαλο, μυαλγίες, καλό είναι να συμβουλευόμαστε αμέσως τον γιατρό μας και να μην αφήνουμε περιθώριο που μπορεί να αποβεί έτσι πολύ άσχημο για την υγεία μας. Μένουμε στο χώρο της υγείας, ενισχύεται η χημειοθεραπευτική μονάδα του νοσοκομείου Ζακύνθου, προστίθεται και δεύτερος ογκολόγος, ενώ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τρίτη στελέχωση. Σύμφωνα λοιπόν με το rtnews.gr, σε φάση ουσιαστικής ενίσχυσης εισέρχεται επιτέλους η χημειοθεραπευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου. Προχωράει η στελέχωσή της με δεύτερο ογκολόγο, έτσι θα διευκολύνει την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας που έχουν αυτά τα προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται και ενδιαφέρον για τρίτο άτομο. Θα έχουμε λοιπόν τρεις γιατρούς στην χημειοθεραπευτική μονάδα του νοσοκομείου μας. Αυτά λοιπόν γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών. Η μονάδα περνάει σε μία άλλη έτσι φάση. Υπάρχει ο γιατρός εκεί, ο πρώτος ογκολόγος, ο κύριος Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει και παρέχει υπηρεσίες και πραγματοποιεί χημειοθεραπείες στους συμπολίτες μας. Αναμένουμε λοιπόν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την έλευση και δεύτερου αλλά και τρίτου ογκολόγου.

Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Πρίσμα 92.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Στοπ! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
4: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
6: Εμάς βίγκαν.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
9: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Η φαντή σπάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε ένα θέμα που απασχολεί τη Λέσβο. Πάρα πολλά τα κρούσματα αφθόδους πυρετού εκεί. Ευτυχώς εμείς εδώ στα Ιόνια δεν έχουμε. Είχαμε άλλα προβλήματα με τα ζώα, αλλά αφθόδη πυρετό όχι. Είναι 76 τα κρούσματα σε 116 εκτροφές της Λέσβου. Πάρα πολλά τα προβλήματα των ανθρώπων εκεί. Αυτά τα κρούσματα εντοπίστηκαν σε ελέγχους κατά το διάστημα από 15 Μαρτίου έως 4 Μαΐου. Είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το ίδιο διάστημα εξετάστηκαν 674 εκτροφές και συγκεκριμένα 575 εκτροφές προβάτων, 12 εκτροφές εγών, 15 εκτροφές βοηδών και 72 μεικτές εκτροφές, ενώ επιπλέον 22.957 ζώα εξετάστηκαν με αιμοληψία, ενώ στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς παρελήφθηκαν συνολικά 36.000 δείγματα προς εργαστηριακό έλεγχο. Στην ίδια ενημέρωση το Υπουργείο καλεί όλους τους φθηνοτρόφους, τους εμπόρους, τους μεταφορείς, τα σφαγεία, τις γαλακτοκομικές επιχειρήσεις και κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων φθηνιατρικών αρχών. Πολύ κρίσιμη η κατάσταση. Οι άνθρωποι εκεί πραγματικά έχουν πάθει μεγάλη οικονομική ζημιά. Είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα που είχαν κλείσει το λιμάνι της Λέσβου. Ο αυθόδης πυρετός χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και ταχεία εξάπλωση. Πάει σιγά σιγά προς... Να τελειώσει το πρόβλημα και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία. Ωστόσο όμως συγκαταλέγεται στα πλέον επικίνδυνα νοσήματα των παραγωγικών ζώων. Οπότε λοιπόν απαιτείται τηρή εφαρμογή των αυστηρών μέτρων.

τα δικά σου με μια λέξη θα είχαν γίνει. Αν δεν βιαζόσουν να πάρεις αποφάσεις, αν δεν σου άρεσε να ακούς τις διαδόσεις,

Περνάμε στα δικά μας εδώ, τα τοπικά θέματα, να δούμε κάποιες έτσι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο. Διοργανώνει Λέσχη Ανάγνωση Σκεριού στη Ζάκυνθο με κεντρικό μήνυμα τη διαχρονική αξία της ανάγνωσης ως παράδειγμα στον κόσμο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου στις 7.30 στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου. Στο πλαίσιο της δράσης θα τοποθετηθούν οι δύο φιλόλογοι, κύριος Γιώργος Φιωρεντίνος και Διονυσία Γκούσκου, οι οποίοι θα αναπτύξουν τις σχέσεις τους γύρω από το ρόλο του βιβλίου στην σύγχρονη κοινωνία. Το συντονισμό της συζήτησης έχει αναλάβει η συγγραφέας Ντένια Πάτρα, διασφαλίζοντας έτσι τη ροή και τη συνοχή της εκδήλωσης. Η διοργάνωση αυτή πραγματοποιείται με τη στήριξη του Δήμου Ζακύνθου. Το Σάββατο λοιπόν 9 Μαΐου 7.30 στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου. Μία έτσι πάρα πολύ ωραία εκδήλωση για το βιβλίο. Κάθε χρόνο η Λέσχη Κεριού κάνει σε διαφορετικά σημεία την πολύ ωραία εκδήλωση για το βιβλίο. Πάμε τώρα σε μία άλλη θρησκευτική εκδήλωση. Θα τιμηθεί και φέτος η μνήμη του Αγίου Νικολάου του Περαστού στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην έξω χώρα. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 9 Μαΐου και την Κυριακή 10, δίνοντας τη δυνατότητα στους πιστούς να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να τιμήσουν τον Άγιο, ο οποίος θεωρείται προστάτης των ναυτικών, των ταξιδιωτών αλλά και των παιδιών. Η τοπική εκκλησία καλεί όλους τους Ζακυνθινούς να συμμετέχουν στις θρησκευτικές εκδηλώσεις το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου.

Πάμε Κέρκυρα, κυρίες και κύριοι, με επίκεντρο και βασικό διοργανωτή το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ανοίγει την 5-7 Μαΐου το 19ο Φεστιβάλ Οπτιοακουστικών Τεχνών, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 17 Μαΐου, παρουσιάζοντας ένα πολύ, πολύ ωραίο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Το φεστιβάλ υλοποιείται από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, του Τμήματος του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Σημαντικό, επιβεβαιώνοντας το κεντρικό ρόλο του Ιδρύματος στην προώθηση της σύγχρονης οπτιοακουστικής δημιουργίας, επίσημη έναρξη θα πραγματοποιηθεί στον κήπο του λαού με τα εγγένεια και την παρουσίαση της κεντρικής έκθεσης, η οποία αποτελεί βασικό άξονα της διοργάνωσης. Μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα την 5η-7 Μαΐου.

Πάμε να δούμε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά που ετοιμάζει το Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου, τιμώντας ένα από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής. Και αυτός δεν είναι άλλος από το Διονύση Σαββόπουλο. Η εκδήλωση λοιπόν, που έχει τίτλο «Να μας πάρει μακριά», φιλοδοξεί να ταξιδέψει το κοινό μέσα από μελωδίες και στίχους που έχουν αφήσει έντονο αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική τραγουδοποία. Η συναυλία αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 8:30 στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Ζακύνθου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα και το ταλέντο των μαθητών, οι οποίοι θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα εμπνευσμένο από το έργο του μεγάλου καλλιτέχνη. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συμπολίτες, καλό είναι να πάμε 8:30 στο αμφιθέατρο του σχολείου για να δούμε τα παιδιά που θα παρουσιάσουν το έργο του σπουδαίου Έλληνα δημιουργού Διονύση Σαββόπουλου με τίτλο «Να μας πάει μακριά».

Μένουμε στο Σάββατο 9 Μαΐου στις 6.30 στο Θέατρο Σαρακινάδου. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση Θεάτρου Σχοιών «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Λοιπόν, το Σάββατο πάλι στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου, μια πολύ όμορφη θεατρική παράσταση μαθητών που έχουν ετοιμάσει του πρώτου Λυκείου Ζακύνθου με τίτλο «Από τη Ζάκυνθο του Ομήρου στο Φιώρο του Λεβάντε». Και η Ζάκυνθος και το 1821, ένα νησί στην υπηρεσία της ελευθερίας. Η παράσταση εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων που αναδεικνύουν την ιστορική μνήμη και τη συμβολή της Ζακύνθου στον αγώνα της ανεξαρτησίας του 1821. Δύο πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις και την Κυριακή 10 Μαΐου 7.30 στο Δημοτικό Θέατρο, μία βραδιά σαν ταινία με τραγούδια και μουσική από τον ελληνικό και ξένο κινηματογράφο, από την Μπαντίνα και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Ζακύνθου.

Πάμε να σας υπενθυμίσουμε πάλι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, μία συνέντευξη που έκανε σήμερα στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Άνοιξε τα χαρτιά του λοιπόν ο Υπουργός και αναφέρθηκε για το θέμα των Πατινιών. Ο Υπουργός είπε ότι επιτέλους θα υπάρχει νέα νομοθετική ρύθμιση για τα Πατίνια και σιγά σιγά να δούμε πώς θα δοθεί ένα τέλος στα πάρα πολλά ατυχήματα που συμβαίνουν με τα Πατίνια που κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα και εδώ στο νησί μας. Να δούμε λοιπόν... Με φόντο λοιπόν όλα αυτά τα συχνά ατυχήματα αλλά και την έξαρση της οδικής βίας, ο Υπουργός έθεσε στο στόχαστρο τη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών, αλλά αναφέρθηκε και στις τηλεφωνικές απάτες και επίσης και για κάποια νεότερα στοιχεία που έχει για την ενδοοικογενειακή βία. Θα δούμε λοιπόν αν είναι τέλος τα πατίνια για τους ανηλίκους, ενώ ο Υπουργός εμφανίστηκε ιδιαίτερα αυστηρός στο ζήτημα των ηλεκτρικών πατινιών, ειδικά σε ό,τι αφορά τη χρήση τους από ανηλίκους. Προανήγγειλε μάλλον νέα ρύθμιση που ξεκαθαρίζει το τοπίο, τονίζοντας ότι ο ανήλικος απαγορεύεται να κυκλοφορεί με πατίνι στους δρόμους. Η δική μου προσωπική θέση, τόνισε ο Υπουργός, είναι ότι θα πρέπει να απαγορευτούν τα πατίνια. Είναι κρίμα να χάνονται παιδιά σε δρόμους από πατίνια, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, η τροχέα καταβάλει προσπάθειες να επιβάλλει κανόνες όπως η χρήση κράνους και τα όρια ταχύτητας, όμως απαιτείται μια συνολική νομοθετική ρύθμιση που δεν υπάρχει μέχρι τώρα. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τον κύριο Κυρανάκη για να καθιερωθεί με νόμο η κυκλοφορία τους μόνο σε πλατείες και πεζόδρομους για παιχνίδι, μακριά από το οδικό δίκτυο. Επιτέλους, να πούμε εδώ κυρίες και κύριοι, αν γίνει αυτό. Μόνο σε πλατείες και σε πεζόδρομους, όχι μέσα στο δρόμο, γιατί χάνονται ζωές μικρών παιδιών και τραυματίζονται και σοβαρά και είναι κρίμα. Και ένα τεράστιο πρόβλημα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες μέσω των οποίων επιτίδη καταφέρουν να αποσπούν τις περιουσίες ηλικιωμένων αλλά και νέων ανθρώπων. Ο Υπουργός αποκάλυψε ότι προγραμματίστηκε μεγάλη σύσκεψη για την ενίσχυση της επιχειρησιακής δράσης αστυνομίας, καθώς η νομοθεσία από μόνη της δεν κρίνεται επαρκής, ενώ απέδωσε, και δίκιο είχε, μεγάλο μέρος αυτών των εγκλημάτων σε ομάδες Ρωμά, οι οποίοι, όπως είπε, μετατοπίζονται από τις ληστείες και τις κλοπές σε αυτόν τον πιο εύκολο τρόπο βιοπορισμού εγκληματικού κέρδους, δηλαδή να κάνουν απάτες σε ηλικιωμένους. Είχαμε και πρόσφατο παράδειγμα εδώ στο νησί μας. Στόχος λοιπόν είναι η αυστηροποίηση της νομοθεσίας για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό πιο δραστικά. Και αναφερόμενος τέλος στην ενδοοικογενειακή βία, ο Υπουργός παρουσίασε τα επίσημα στοιχεία, σημειώνοντας ωστόσο μια σταδιακή μείωση του φαινομένου κατά το τρέχον έτος. Ενώ για το 2025 είχαμε καταγγελίες για πάνω από 22.000 περιπτώσεις με 12.000 συλλήψεις και ενώ 500 άτομα φυλακίστηκαν ή είναι προφυλακισμένα, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αυτά λοιπόν από τη συνέντευξη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κύριου Χρυσοχοΐδη. Εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο με άλλα θέματα από την τοπική μας καθημερινότητα και όχι μόνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο, 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα το πρωί, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος εδώ στο Πρίσμα 92 με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκη». Να είστε καλά, καλό μεσημέρι και να προσέχετε. Γεια σας.

Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Do you know what I'm after?
3: You want to be the biggest star in the world.
4: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
5: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
10: Σε 7 ανέρχονται πλέον τα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο που πλέει στον Ατλαντικό, τα 2 επιβεβαιωμένα και τα 5 πιθανά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι μεταφέρεται επιπλέον εξοπλισμός προστασίας στο πλοίο, στο οποίο επιβαίνει και ένας Έλληνας.
11: Στα αθλητικά, με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο απόψε τη Μονακό στο Μοντε Κάρλο, στον τρίτο αγώνα των play-off της διοργάνωσης.
10: Την Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται στις 10 απόψε στο Λονδίνο η Arsenal, στον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών του Champions League. 1-1 είχε λήξει η πρώτη αναμέτρηση στην Ισπανία.
11: Και στα του καιρού, κυρίως έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Άνεμοι με τα βλητίως 6 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Πότε αναμένονται τα πρώτα τριαντάρια.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
10: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
12: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών στις Ακαδημία Πλάτωνος και Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας στις δύο κατευθύνσεις των Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και σε σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Πυκνίνει ροή στην κάβο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Ισπανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο Φάλιρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου.
10: Παναγιώτη, έχουμε από σήμερα και νέες τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό.
12: Ναι, οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Ομόνια, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείσουν από απόψε στις 10 παρα 20 λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν μέχρι τις 21 Μαΐου και θα εφαρμόζονται από Κυριακή έως Πέμπτη.
1: Το θέμα της ημέρας.
11: Σε αχαρτογράφητα νερά, κυρίες και κύριοι, κινείται η διεθνής οικονομία λόγω της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του μαύρου χρυσού που καταρρύπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο τορπιλίζουν τις προβλέψεις για την ανάπτυξη και πυροδοτούν ντόμινο ανατιμήσεων σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Οι προειδοποιήσεις για επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών αυξάνονται. Αναλυτές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και απευθύνουν εκκλήσεις για άμεση λήψη δραστικών μέτρων. Πρέπει να περιμένουμε τα χειρότερα, λέει η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στο ίδιο μήκος κύματος και ο επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, που μίλησε για στασιμοπληθωρισμό στην Ευρώπη και για προετοιμασία αντιμετώπισης δύσκολων σεναρίων. Η παγκόσμια οικονομία παραπέει, έχοντας μπει στην μπέγγενη των στενών του ορμούς, και η διεθνής κοινότητα ανησυχήσει στη Σταυροπιεράκου, αδυνατώντας να προβλέψει το αύριο, που κυμαίνονται αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου.
13: Πράγματι, Βασίλη, η μεγάλη εικόνα στην παγκόσμια οικονομία παραμένει έθραυστη και η αβεβαιότητα όσο περνάει ο καιρός αυξάνεται. Όπως είπες και εσύ, τα πιο μαύρα σενάρια για τις επιπτώσεις στην οικονομία βρίσκονται πλέον σε πρώτο πλάνο. Σήμερα, αν και αρχικά υποχωρούσαν οι τιμές του πετρελαίου σε σχέση με τα χθεσινά επίπεδα, αυτή την ώρα προσεγγίζουν τα 114 δολάρια το βαρέλι, όσο ήταν δηλαδή και χθες, όσο έκλεισαν και χθες οι τιμές μετά την επίθεση του Ιράν σε πετρελαϊκή εγκατάσταση του Ομάν, και κινούνται ανωδικά. Δεν ξέρουμε δηλαδή πού μπορεί να φτάσουν αργότερα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αγορές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς πλέον η μεγάλη ανησυχία εκτός από τις τιμές αφορά και τη διαθεσιμότητα των καυσίμων. Να πούμε ότι η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι τα αποθέματα μειώνονται δραστικά με ταχύτατους ρυθμούς, ιδιαίτερα σε προϊόντα όπως είναι τα καύσιμα αεροσκαφών και το υγραέριο. Σε αυτές τις συνθήκες, όλες οι προβλέψεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό ανατρέπονται συνεχώς και θα κριθούν από την διάρκεια και το εύρος του πολέμου. Όπως ανέφερε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και επικεφαλής του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης στις Βρυξέλλες, είναι ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε, επισημένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερο απαιτητικό περιβάλλον. Η αίσθηση προκάλεσαν οι προβλέψεις της Διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Κρυσταλίνας Γεωργίεβα, η οποία έκρουσε τον κόντονα του κινδύνου, μιλώντας ανοιχτά για μεγάλο πλήγμα που θα δεχθεί η παγκόσμια οικονομία εφόσον ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίσει ακόμα και το 2027. Σε αυτή την περίπτωση, οι τιμές του πετρελαίου θα φτάσουν, όπως είπε, τα 125 δολάρια του βαρέλι. Η ανάπτυξη θα είναι ανεμική και ο πληθωρισμός θα ανέβει σε δυσθεώρητα επίπεδα. Να θυμίσουμε ότι το ακραίο σενάριο που έχει προβλέψει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για φέτος προβλέπει ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας μόλις το 2% και πληθωρισμό από 5,8% και πάνω. Την ίδια ώρα τα μέτρα στήριξης στα οποία αναφέρονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών τονίζουν ότι πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα και να μην αυξάνουν τη συνολική ενεργειακή ζήτηση.
11: Και προς το παρόν, Σύση, αν μου επιτρέπεις, περιορίζεται η Κομισιόν σε συστάσεις, έχει πετάξει στην ουσία τον μπαλάκι στα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα στήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών.
13: Ακριβώς, περιορίζεται σε συστάσεις, πετάει τον μπαλάκι στα κράτη-μέλη για να λάβουν ανάλογα με τα δημοσιονομικά ρηθόρια που έχουν τα μέτρα που κρίνουν σκόπιμα να ενεργοποιήσουν στη συγκεκριμένη φάση. Ωστόσο, να πούμε, Βασίλη, ότι χθες στις Βρυξέλλες ο διευθυντής του τμήματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ευρώπη τόνισε ότι υπάρχουν αρκετές χώρες που δεν διαθέτουν δημοσιονομικό χώρο και δεν μπορούν να αντέξουν στην πραγματικότητα κανένα μέτρο, βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση όσον αφορά τον δημοσιονομικό χώρο που διαθέτουν, είπε, και πρέπει να είναι προσεκτικές ώστε να μην υπάρξει αντίδραση των αγορών. Και αυτό το έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί να πούμε ότι σήμερα, για παράδειγμα, η Γερμανία αναγκάζεται να δανείζεται από τις αγορές με επιτόκια πάνω από 3%. Και αν η Γερμανία βρίσκεται σε αυτή τη θέση, μπορούμε να αντιληφθούμε σε τι ακόμα πιο δυσμενή θέση μπορεί να βρίσκονται άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Η παγκόσμια οικονομία λοιπόν στροβιλίζεται στη δίνη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Στη χώρα μας υπάρχουν πληροφορίες ότι εξετάζεται παράταση του Fuel Pass και της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης.
13: Πράγματι, η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς αποτελεί το βασικό εργαλείο για τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων και τη συγκράτηση του κόστους σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι ενδεικτικό, Βασίλη, ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο που δίδεται και το Μάιο συνέβαλε ώστε να διατηρηθεί η τιμή του
11: κάτω από 2 ευρώ το λίτρο.
13: Ακριβώς. Κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Οπότε πρέπει να θεωρείται δεδομένη η παράταση της επιδότησης και για τον Ιούνιο. Παράλληλα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας θα εξετάσει και το ενδεχόμενο παράταση του Fuel Pass, να θυμίσουμε ότι φτάνει ως και τα 60 ευρώ το δίμηνο, για ένα ακόμα δίμηνο, το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου, καθώς εξακολουθεί και αυτό να αποτελεί εργαλείο άμεσης ενίσχυσης των πολιτών, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν καθημερινά τα αυτοκίνητά τους ή τα οχήματά τους. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η τιμή της χονδρικής στην αμόλυβδη βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου, καθώς ένα λίτρο πωλείται στους πρατηριούχους προς 1 ευρώ και 5,65

0: 5 λεπτά του λίτρου. Αυτό έχει οθήσει ήδη τη μέση πανελλαδική τιμή πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να υπάρξουν νέες ανατιμήσεις, καθώς οι αυξήσεις των τελευταίων ημερών στο πετρέλαιο δεν έχουν περάσει ακόμα στην ελληνική αγορά. Με αυτή λοιπόν την εικόνα θεωρείται πολύ πιθανό να υπάρξει και νέα παράταση στο Fuel Pass.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση, και να ακούσουμε τι δήλωσε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης.
2: Ένα θέμα είναι η οικονομία. Το δεύτερο θέμα είναι ότι αν έχουμε υλοποιήσει αυτά που είπαμε, που εξαγγείλαμε στις εκλογές του 2023, αλλά η Νέα Δημοκρατία, το μέρισμα το οποίο επιστρέφει, δεν σχετίζεται ούτε με ο ΠΚΠΕ ούτε με οτιδήποτε άλλο. Το μέρισμα γυρίζει ακριβώς γιατί η οικονομία πάει καλά και έχει τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός να επιστρέφει, και μάλιστα σε μια δύσκολη εποχή όπου υπάρχουν πολλοί αντίθετοι άνεμοι στην Ευρώπη. Έχοντας μια οικονομία που μπορεί και παράγει αυτό το πλεόνασμα, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σωστά. Άλλωστε, η διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρώπη, η μείωση της ανεργίας, γιατί πάντα μιλάμε, υπάρχει ακρίβεια, το έχουμε πει, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε αυτή την επίπτωση της ακρίβειας είναι να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται με τρεις τρόπους. Όταν βρίσκει δουλειά κάποιος, όταν μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές και από τον ιδιωτικό τομέα που δεν αυξάνονται οι μισθοί με ένα φυρμάνι κυβερνητικό, αλλά μέσα από την ίδια την αγορά. Πετύχαμε το στόχο που είχαμε πει το 2023 ότι θα έχουμε μέσα το μισθό 1.500 ευρώ ένα χρόνο πριν από το 27.
1: Από τις διεθνείς τιμές φαίνεται πως θα έχουμε αρνητικές εξελίξεις, προέβλεψε ο πρόεδρος Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, μιλώντας πριν από λίγο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου, ας τον ακούσουμε.
3: Φαίνεται από τις διεθνείς τιμές ότι οι αγορές περιμένουν κάποια αρνητική εξέλιξη. Διαφορετικά θα παραμέναμε στα επίπεδα των 95 δολαρίων, ίσως και πιο κάτω. Ο πόλεμος αυτός δεν έχει επιπτώσεις φυσιολογικές στην καθημερινότητα όλων μας. Είναι μια παρατεταμένη κρίση.
4: Πόσο είναι το πετρέλαιο τώρα μετά την επιδότηση?
3: Είναι στο 1,90. Ο χρονικός ορίζοντας αυξάνεται. Δεν θα λυθεί το θέμα, από ό,τι φαίνεται, μέσα στην επόμενη εβδομάδα ή σε 2-3 εβδομάδες. Μάλλον θα πάρει μήνες.
5: Οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης άρχισαν να φαίνονται ήδη στους λογαριασμούς ρεύματος, καθώς σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση, η Αθήνα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, της τάξης του 7%. Και από αυτό, Μέρη Παπακοσταντίνου, φαίνεται πόσο ευάλωτη είναι η ελληνική αγορά στις διεθνείς εξελίξεις.
6: Αλισάβετ, μια σημαντική αντίφαση έχουμε στην ελληνική αγορά ενέργειας. Ήρθε να την αναδείξει η τελευταία έκθεση του Household Energy Price Index. Μόλις είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς ενώ η χώρα πρωταγωνιστεί στην εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι καταναλωτές δεν βλέπουν ακόμα το αντίστοιχο όφελος στην τσέπη τους και η Ελλάδα μάλιστα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Και ο λόγος ποιος είναι, Μέρη?
6: Θα σου πω, είναι ακριβώς, είναι και το φυσικό αέριο και είναι και άλλοι παράγοντες μετά την έκρηξη, την γεωπολιτική κατάσταση. Να σου πω ότι έχουμε στην Ελλάδα άνοδο 7%, όπως είπες και εσύ, όταν στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τιμές παρουσίασαν οριακές διακυμάνσεις. Και αυτό, η μεγαλύτερη επίδραση ήταν λόγω της αυξημένης χρήσης φυσικού αερίου, η τιμή του οποίου συνδέεται άμεσα με την έναρξη της νέας γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με τον πόλεμο στο Ιράν από τον Μάρτιο. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, η τιμή του φυσικού αερίου παρουσίασε άνοδο τάξης του 28% τον Απρίλιο. Καθώς το κόστος αυτό μετακύλησε στα τιμολόγια, να πούμε, από το Μάρτιο ξεσπάσει κρίση, αλλά το μετακυλά στα τιμολόγια του Απριλίου. Ειδικά για το φυσικό αέριο, να θυμίσουμε ότι κάθε φορά που η τιμή του ανεβαίνει διεθνώς, η Ελλάδα συμπαρασύρεται άμεσα, καθώς το χρησιμοποιούμε ακόμα σε μεγάλο βαθμό για την εξισορρόπηση του συστήματος. Και σε ανάλογη κατάσταση, να πούμε, βάσει της έκθεσης, βρίσκονται ακόμα η Ιταλία και η Ιρλανδία, καθώς και εκεί το φυσικό αέριο παραμένει βασικός παράγοντας που καθορίζει την τιμή. Σύμφωνα με την έκθεση από τις 33 πρωτεύουσες που εξετάζονται, μόλις 8 ήταν με αυξήσεις, 10 μειώσεις και οι υπόλοιπες σταθερές, η Ελλάδα φυσικά στην πρώτη γραμμή. Καθοριστικοί παράγοντες ακόμα για την εικόνα της Ελλάδας σε σχέση με το υψηλό ενεργειακό κόστος αποτελούν και οι ελλείψεις σε υποδομές αποθήκευσης ενέργειας, που το λέμε πολύ καιρό, το κόστος των διασυνδέσεων, οι φόροι και γενικότερα η πίεση στη λιανική αγορά. Και να πούμε και, Ελισάβετ, ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα για τις επιχειρήσεις. Τα επιχειρηματικά τιμολόγια στο πρώτο εξάμεινο του 2025 είχαμε αύξηση κατά 27%, τη μεγαλύτερη επίσης στο ενεργειακό κόστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εικόνα που αντιλαμβανόμαστε όλοι σε τι βαθμό πλήττει την ανταγωνιστικότητα των υλικών προϊόντων, τροφοδοτώντας ένα νέο κύκλο ακρίβειας σε βασικά αγαθά.
5: Και πόσο αυτό θα επηρεάσει στο μέλλον και τους καταναλωτές. Φαίνεται, Μέρη, ότι εδώ έχουμε μεγάλες αποκλίσεις στην Ευρώπη, γιατί όπως είπες, Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία εμφάνισαν αυξήσεις σε αντίθεση με αγορές όπως είναι αυτές της Ιβηρικής και της Σκανδιναβικής. Και ο Απρίλιος ήταν ουσιαστικά, όπως είπες, ο πρώτος μήνας στον οποίο αποτυπώθηκε.

0: Προκαλούν την ίδια ώρα τα σενάρια περί κλεισίματος της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη από τον προσεχή Οκτώβριο με αιχμή το κόστος κρίσης του αεροδρομίου Μακεδονία. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή τηλεδιάσκεψη δημοτικών παραγόντων και εκπροσώπων της Ιρλανδικής Εταιρείας Χαμηλού Κόστους. Το ενδεχόμενο να κλείσει η βάση θα αποτελούσε πλήγμα για τον τουρισμό στη Βόρεια Ελλάδα, προειδοποιεί Δημήτρη Συρμάτση, η Δημοτική Αρχή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Η είδηση έπεσε το Σαββατοκύριακο σκεραυνός εν εθρία στους φορείς της πόλης. Αντιλαμβάνονται αυτό που ανέφερε για το μεγάλο πλήγμα που θα επιφέρει μια τέτοια αρνητική εξέλιξη στο τουριστικό αποτύπωμα της Θεσσαλονίκης. Η γνωστή low cost εταιρεία διαθέτει 3 αεροσκάφη στη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πραγματοποιεί πτήσεις σε 20 προορισμούς της Ελλάδας και της Ευρώπης. Απασχολεί περισσότερους από 200 εργαζόμενους από πλήρωμα μέχρι συντηρητές και προσωπικό εδάφους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν, επικαλείται αυξήσεις περίπου 15% από τη Fraport, με την διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου να μην φέρεται διαθετημένη να κάνει πίσω. Χθες υπήρξε η πρώτη σύσκεψη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης μεταξύ του Δημάρχου και Προέδρου του Οργανισμού Τουρισμού Στέλιο Αγγελούδη, της αρμόδιας Αντιπεριφερειάρχης Βίκης Χατζηβασιλείου αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων. Έγινε σαφές ότι υπάρχει μια θολή εικόνα των φορέων της πόλης σχετικά με τα πραγματικά γεγονότα και δεδομένα. Εστάλει το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η προτεραιότητα όλων είναι και οφείλει να είναι το συμφέρον της πόλης. Τώρα, η θολή εικόνα των φορέων εκτιμάται πως θα καθαρίσει λίγο σήμερα σε αυτή τη διαδικτυακή σύσκεψη στις 4 ξεκινάει με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και μέλη της διοίκησης της Ryanair, ώστε να εξακριβωθούν ακριβώς οι προθέσεις της εταιρείας και να υπάρξει και επίσημη βέβαια ενημέρωση για το τι πραγματικά έχει συμβεί. Παράλληλα, έχει σταλεί επιστολή στη Fraport, την οποία τη ζητάει ο Δήμος Θεσσαλονίκης να υπάρξει επίσημη γραπτή ενημέρωση από τη δική της πλευρά, ενώ ενημερώθηκε και η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Τέλος, στο τέλος της εβδομάδας, αναμένουμε μια διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης που θα συγκαλέσει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ώστε να παρατεθούν και να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα και να υπάρξει ένας κοινός συντονισμός.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
2: Οι οικονομικές συνέπειες που ακούσαμε νωρίτερα και η αβεβαιότητα είναι απόρρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που μοιάζει να εισέρχεται σε νέα φάση έντασης, με τον Τραμπ να ανακοινώνει πλήγματα κατά Ιρανικών ταχύπλοων σκαφών και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να καταγγέλουν επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αλληλοκατηγορίες και αντικρουόμενες πληροφορίες, Θανάση Τσίτσα.
3: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν δεχτούν επίθεση αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την παρουσία τους με στρατεύματα και προηγμένο εξοπλισμό. Τόνισε ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει ανώτερης ποιότητας οπλικά συστήματα και παγκόσμιο δίκτυο βάσεων έτοιμο να ενεργοποιηθεί αν χρειαστεί. Στο μεταξύ, λίγη ώρα μετά την επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αξιωματούχος της χώρας δήλωσε στο CNN ότι αναμένεται επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι κατά την τελευταία επιχείρηση κατέστρεψαν 6 μικρά Ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν ντρόνους και πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Ο Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος διέψευσε ότι οι ΗΠΑ βύθισαν Ιρανικά σκάφη. Το Ιράν φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση στην πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα. Ανάλυτες συνδέουν την επίθεση με το γεγονός ότι από το λιμάνι της περιοχής μπορεί να διακινείται πετρέλαιο, παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούς, τα οποία η Τεχεράνη επιμένει να κρατά κλειστά. Σύμφωνα με αποκλειστικές τώρα εκτιμήσεις των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών που επικαλείται το Reuters, τα πρόσφατα πλήγματα δεν έχουν προκαλέσει ουσιαστική νέα ζημιά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Παρά τις επιθέσεις σε βασικές εγκαταστάσεις όπως η Ναντάζ και το Φορντό, η συνολική επιχειρησιακή ικανότητα, σύμφωνα με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, παραμένει σχεδόν αμετάβλητη. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο χρόνος που απαιτείται για την παραγωγή επαρκούς χάσιμου υλικού για ένα πυρηνικό όπλο παραμένει σε επίπεδα εβδομάδων έως λίγων μηνών, χωρίς σημαντική επιμήκυση, και ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου παραμένουν υψηλά με ποσότητες που υπαρκούν δυνητικά για πολλαπλές κεφαλές αν προχωρήσει περαιτέρω εμπλουτισμός. Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια κρίσιμη στρατηγική επιλογή απέναντι στο Ιράν. Από τη μια πλευρά δέχεται πιέσεις για άμεση στρατηγική απάντηση και νέα πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων. Από την άλλη, επιδιώκει να υποφύγει μια σύγκρουση ευρείας κλίμακας στη Μέση Ανατολή. Μέχρι στιγμής φαίνεται να προκρίνει μια ενδιάμεση στρατηγική, δηλαδή περιορισμένες στρατηγικές κινήσεις όπως προστασία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, σε συνδυασμό με διπλωματικές προσπάθειες για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ελισάβετ.

0: Οι εκατέρωθεν επιθέσεις δείχνουν ότι μπορεί αυτή η εκεχηρία να κρέμεται από μία κλωστή. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αλλάζουμε για την ώρα θέμα και κλίμα. Πληθαίνουν τα περιστατικά επιθέσεων εναντίον ανηλίκων και οι τραυματισμοί. Δύο παιδιά ηλικίας 14 και 15 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από το Νέο Κόσμο και το Παγκράτη. Οι αρχές, Θεοδόση Πάνου, έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών, οι οποίες μάλιστα δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο σύνδεσης των δύο αυτών επιθέσεων.
2: Και έτσι φαίνεται ότι συνδέονται τα δύο περιστατικά και έχουν να κάνουν με την κυριαρχία, σε εισαγωγικά βέβαια η λέξη, μεταξύ ανηλίκων σε αυτές τις περιοχές. Γιατί και οι δράστες φαίνεται ότι είναι ανήλικοι σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες που έχει συγκεντρώσει η Ελληνική. Οι μαρτυρίες προέρχονται τόσο από τον 15χρονο, ο οποίος μάλιστα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών με τραύματα από μαχαίρι στο γλουτό και το χέρι, ευτυχώς πρόκειται για επιδερμικά τραύματα, και τον 14χρονο, ο οποίος ξενοκοπήθηκε στο Παγκράτη. Και οι δύο μίλησαν για μια μεγάλη ομάδα περίπου 10 ατόμων ηλικίας από 14 έως και 18 ετών το πολύ. Έκαναν μια συγκεκριμένη ερώτηση. Είσαστε από εδώ, είσαστε από άλλη γειτονιά? Δεν πρέπει να κάθεσαι εδώ. Γι' αυτό έκανα λόγο στον πρόλογο για παιχνίδια κυριαρχίας και η λέξη παρακαλώ σε εισαγωγικά. Διότι είναι ένα νέο παιχνίδι από ό,τι φαίνεται μεταξύ ανηλίκων να ελέγχουν πλατείες και περιοχές στις οποίες έχουν δικαίωμα να κάθονται μόνο αυτοί. Και το έχουμε δει και κατά το πρόσφατο παρελθόν και στην Γλυφάδα και στην Κηφισιά, ιδιαίτερα στην Κηφισιά, ήταν αρκετά έντονο με ανταλλαγές μηνυμάτων. Μάλιστα ότι δεν πρέπει να περπατάτε σε συγκεκριμένους μαθητές, δεν πρέπει να περπατάτε σε αυτόν τον δρόμο, γιατί αυτόν τον δρόμο τον ελέγχουμε εμείς. Είναι κάτι το ανησυχητικό.
1: Μια νέα επικίνδυνη τάση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Θεοδόση, που πρέπει να σταματήσει εν τη γενέση της για να μην έχουμε απρόβλεπτες προεκτάσεις.
2: Βέβαια, και γι' αυτό οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ήδη από την αστυνομία φαίνεται οι έρευνες να αποδίδουν καρπούς και κατά πάσα πιθανότητα είναι κοντά σε στην ταυτοποίηση τουλάχιστον δύο ανηλίκων οι οποίοι φέρεται να συμμετείχαν σε αυτές τους ξυλοδαρμούς αλλά και το μαχαίρωμα, αυτές τις επιθέσεις. Δηλαδή σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη μέσα σε διάστημα μία μισή ώρα στο πολύ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Μετά τα συνεχή περιστατικά με τραυματισμούς ανηλίκων που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση, επισημένοντας ότι θα καθιεριωθούν πεζόδρομοι. Αν και ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της κατάργησης των πατινιών λόγω επικινδυνότητας, δεν υπάρχει σχεδόν μέρα που να μην καταγράφεται κάποιο ατύχημα με πατίνια, Σοφία Γαλάνη.
3: Ένα εύκολο μεταφορικό μέσο, το οποίο όμως σε ακατάλληλα χέρια μπορεί να μετατραπεί σε παγίδα θανάτου. Τα τροχαία με τα ηλεκτρικά πατίνια είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Το 2025 σημειώθηκαν 109 περιστατικά, εκ των οποίων τα 2 ήταν θανατηφόρα και τα 4 σοβαρά. Το πρώτο δίμηνο του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί 17 τροχαία.
0: Τις τελευταίες μέρες η αλήθεια είναι ότι η προσοχή μας έχει στραφεί στα ατυχήματα με θύματα παιδιά. Ωστόσο, μάθαμε νωρίτερα ότι ένας 40χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική μετά από τροχαίο με πατίνια. Είναι στη Χερσόνησο της Κρήτης. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί με τα πατίνια είναι τα στοιχεία από τους ελέγχους της τροχέας. Τι δείχνουν?
3: Πραγματικά, γιατί τα πατίνια μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας, η οποία πραγματοποίησε στοχευμένους ελέγχους στην Αττική. Μέσα σε τρεις μέρες διενεργήθηκαν 397 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου, όπου βεβαιώθηκαν 127 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Όπως τονίζεται από την τροχέα που βεβαίωσε τις παραβάσεις, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση. Αλλαγή της νομοθεσίας για τους ανήλικους με πατίνια προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στο Μέγκα. Να τον ακούσουμε.
4: Καταρχήν, προσπάθησε η τροχέα να βάλει, και σήμερα που μιλάμε, προσπαθεί να βάλει κάποιους κανόνες, δηλαδή κράνους, όρια ταχύτητες κλπ. Δυστυχώς όμως, πρώτα-πρώτα υπάρχει θέμα των ανηλίκων. Έτσι.
5: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
4: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους. Τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Το ώρα θα το καθιερώσουμε αυτό. Μενόμο, αλλά δεν είναι μόνο ο ανήλικος. Εγώ βλέπω και στο δρόμο, στις μεγάλες λεωφόρους που κυκλοφορούν όλοι αυτοί. Ορισμένοι με κράνος, πολλοί χωρίς κράνος, με μεγάλες ταχύτητες. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο. Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Φοβούμαι ότι χρειάζεται μια συνολικότερη ρύθμιση που να περιορίσει ή να απαγορεύσει. Αν σκεφτείτε ότι βλέπω και κάποιους που κάνουν delivery με πατίνια. Εγώ αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει με το πατίνι του σε μια πλατεία, σε μια παιδική χαρά. Και είναι άλλο ζήτημα να κυκλοφορεί ένα παιδί με 30-40 χιλιόμετρα μέσα στη λεωφόρο.
1: Ιστορική ομιλία στη Βουλή σε ειδική συνεδρίαση της Ολομελίας πραγματοποίησε πριν από λίγα λεπτά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που επισκέπτεται τη χώρα μας προσκεκλημένος του Νικήτα Κακλαμάνη. Ο προκαθήμενος του Οικουμενικού Θρόνου σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, Γιώργο Λικουρέτζο.
6: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. 27 ολόκληρα χρόνια, Βασίλη, μετά την τελευταία του ομιλία εδώ στη Βουλή, όταν είχε και πάλι απευθυνθεί στο σώμα της Ολομέλειας της Βουλής. Σήμερα η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη εμπεριείχε πάρα πολλά μηνύματα, κυρίως υπέρ της ειρήνης στον κόσμο. Δεν δίστασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης να αφήσει σαφείς αιχμές κατά της Realpolitik, όπως είπε, η οποία ασκείται από πάρα πολλούς ηγέτες.
1: Χρησιμοποιείς ακριβώς αυτόν τον όρο, Γιώργο.
6: Ναι, ακριβώς, και η οποία, όπως είπε, έχει υπερισχύσει του διεθνούς δικαίου και ότι δεν ακολουθούνται οι νόρμες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesa's The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesa's The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Super Mario Galaxy!
3: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε! Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
3: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
6: Αποτέλεσμα εμπρευσμένων πρωτοβουλειών γενναιότητος και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής ίνιν και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Επί της βάσεως αυτής ασκείται σήμερα κριτική εις τας θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας, τροφοδοτούν συχνάκης των φανατισμών και την βίαν εν ονόματι του Θεού. Ημείς προσωπικώς ενακλονείτο πεπιθήσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν.
7: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, φούντωσε η κόντρα ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Χάρη Καστανίδη μετά την ανακοίνωση αποχώρησης του τελευταίου από το κόμμα και τις αιχμές που άφησε για την ηγεσία. Οι δύο άνδρες προχώρησαν σε ανταλλαγή πυρών με τον πρόεδρο του Πασόκ να τονίζει ότι ο πρώην υπουργός είχε διαγραφεί από τον Ανδρέα Παπανδρέου και είχε αποπεμφθεί από τον Κώστα Σιμίτη και τον κύριο Καστανίδη να λέει ότι είναι ντροπή να λέγονται τέτοια πράγματα. Μπορεί να μιλάμε για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου Μαριτίνα Ζαφεριάδου, αλλά έχουν βγει για τα καλά τα μαχαιριά στη Χαριλά.
8: Δεν ξέρω αν ήταν προαναγγελθέντο διαζύγιο, Ελισάβετ. Σίγουρα όμως δεν είναι βελούδινο. Μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη κόντρα, η οποία ξέσπασε εντός του Πασόκ, εντός του χώρου, θα πούμε τώρα, μια και ο Χάρης Καστανίδης είναι έκτος. Ή μάλλον αφορμή την αποχώρηση του τελευταίου ιδρυτικού στελέχους και πρώην κορυφαίου υπουργού, του κυρίου Καστανίδη. Παρετούμενος από το κόμμα, για να θυμίσουμε λίγο πώς ξεκίνησε όλο αυτό, ο κύριος Καστανίδης επιτέθηκε με σφοδρότητα στον πρόεδρο του κόμματος, αφήνοντας αιχμές μεταξύ άλλων για την απόφαση περιθητιών που του απαγόρευε εκ των πραγμάτων να είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής. Τον περιέγραψε ως προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόπουλο και κατέληξε με μια φράση του Σατοβριάντου ότι όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Απαντώντας ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στο κεντρικό του Άλφα, θύμισε ότι η απόφαση που ελήφθη σχεδόν με ομοφωνία στο συνέδριο περιθητιών αφορά πολύ κόσμο και σε κάθε περίπτωση στέλνει ένα σαφές μήνυμα στην κοινωνία από το οποίο δεν θα κάνει πίσω το Πασόκ. Ο κύριος Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του Πασόκ για να διαφωνήσει, ρωτήθηκε, δεν ήρθε, ρώτησε, συγγνώμη, δεν ήρθε καν, ήταν η απάντηση που έδωσε ο ίδιος, για να περιγράψει τον πρώην υπουργό, συνεπεί σε αυτό που κάνει, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που επιτίθεται σε πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι τα ίδια είχε πει στον Κώστα Σιμίτη, τα ίδια στον Ανδρέα Παπανδρέου και τελικά διέστασε το κόμμα επί Γιώργου Παπανδρέου. Στην πραγματικότητα, πηγές της Χαριλάου Τρικούπη έκαναν τα πράγματα αφραγωδίφραγκα, εξηγώντας ότι ο κύριος Καστανίδης, με απόφαση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του σημερινού πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, συμμετείχε στη γραμματεία της Επιτροπής Προγράμματος Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του Κινήματος και ενώ παραβρέθηκε στη συνεδριάση της Επιτροπής αυτής πριν από το συνέδριο,

0: είτε πολιτικά. Ο αγώνας για πολιτική αλλαγή, λένε, και την ήττα της Νέας Δημοκρατίας δεν περνά μέσα από προσωπικές, στρατηγικές και ιδιοκτησιακές αντιλήψεις και, εν πάση περιπτώσει, τον χαρακτηρίζουν ως ψευδόμενο, θυμίζοντας ότι το 92 πριν τη νίκη του Πασόκ στις εκλογές του 93 ζητούσε την παρέτηση του Ανδρέα Παπανδρέου με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Και το 2012, βεβαίως, όταν το Πασόκ με πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου έδινε μια πολύ σοβαρή μάχη επιβίωσης, αν θέλετε, πάλι επέλεξε να διασπάσει το κόμμα ιδρύοντας το δικό του πολιτικό σχηματισμό. Βεβαίως, όλα αυτά δεν θα έμεναν αναπάντητα από τον κύριο Καστανίδη, ο οποίος σήμερα επανήλθε, λέγοντας ότι όταν σου δείχνουν με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο ότι δεν επιθυμούν την πολιτική σου παρουσία μέσα στο κόμμα, στο οποίο έχεις αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής σου, τότε αυτό αναγκαστικά οδηγεί σε μια παρέτηση και τα πράγματα έτσι παίρνουν την πραγματική τους διάσταση. Μιλάει για συνεχείς ενέργειες από την πλευρά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και συνεργατών του που εξώθησαν τον ίδιο στην πόρτα της εξόδου. Έκανε μάλιστα λόγο για επεμβάσεις και απειλές σε οργανώσεις προκειμένου να μην προσκληθεί ο ίδιος ως ομιλητής. Θυμίζει, ή μάλλον απαντά σε όσα καταλογίζουν, ότι δεν τον απομάκρυνε ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης το 97, αλλά παραιτήθηκε από υπουργούς μεταφορών τότε, καταγγέλλοντας την υπαναχώρηση της τότε κυβέρνησης από αυτό που είχε συμφωνηθεί για τη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες. Ελισάβετ.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαρίτινα Ζαφυριάδου και να πάρουμε μια γεύση από την κόντρα των δύο ανδρών. Ακούμε τον Νίκο Ανδρουλάκη από τον Αλφα και τον Χάρη Καστανίδη από το Άξιον 24.
2: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιος Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για να διαφωνήσει? Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Άρα τι συζητάμε? Ποιος δεν αφορά τους χαρακτηρισμούς? Και οφείλω να απαντήσω και σε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι συνεπής. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σιμίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέμπισε ο Κώστας Σιμίτης και διέσπασε το ΠΑΣΟΚ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου.
3: Θα έπρεπε να ντρέπονται. Παρέδωσα λοιπόν αξιώματα. Το 1997 ήμουν υπουργός μεταφορών. Και όχι να βγαίνει και να λέει ο κύριος Ανδρουλάκης και τα διάφορα τρόλους του με απέπεμψη. Ή ότι διάσπασα το 2012.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σοκ προκαλεί ο ξυλοδαρμός 17χρονου μαθητή ειδικού σχολείου που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού από 25χρονο. Τον χτύπησε άγρια για ασήμαντη αφορμή.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
7: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
8: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
7: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
9: Καλημέρα.
10: Καλώς τον.
9: Θα ήθελα ένα...
10: Έφτασε.
9: Α, και...
10: Εννοείται.
9: Με...
10: Ξέρω, ξέρω.
9: Χωρίς...
10: Βεβαίως.
11: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: 41 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αποτροπιασμό και αντιδράσεις προκαλεί επίθεση σε βάρος 17χρονου μαθητή που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και φυτά σε ειδικό σχολείο. Ο ανήλικος δέχθηκε επίθεση από 25χρονο κατά τη διάρκεια συναυλίας, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στη γνάθο, για το οποίο απαιτείται χειρουργική παρέμβαση. Η συμπλοκή πυροδοτήθηκε, όπως φαίνεται, Θεοδόση Πάνου, για ένα μικρό σπρόξιμο λόγω συνοστισμού.
2: Για σήμαντη αφορμή, αλλά όταν έχεις να κάνεις με έναν ΤΑΗ, ο οποίος είναι και γνώσης πολεμικών τεχνών, δεν υπάρχει ασήμαντη αφορμή. Και για να δώσουμε το ρεπορτάζ. Πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παραδοσιακό. Πρωτομαγιά. Πάρα πολύς κόσμος. Ο 17χρονος στο φάσμα του αυτισμού είχε πάει μαζί με, με τις δύο αδελφές του. Η μία μεγαλύτερη, γύρω στα 20. Όπως περπατούσαν, σκούντιξε κάπως ή ακούμπησε μία άλλη 20χρονη. Μόνο που το λάθος ήταν ότι η 20χρονη είχε φίλο τον 25χρονο ΝΤΑΗ. Και βεβαίως δεν θα έπρεπε κανείς να την ακουμπά, γιατί συνοδεύεται από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Εκεί άρχισε να υπάρχει μία διαμάχη. Ουσιαστικά ο 17χρονος, που είναι στο φάσμα του αυτισμού, όταν είδε να χτυπούν ουσιαστικά την αδερφή του 20χρονη και να σιγοντάρει, να το πω έτσι, και ο 25χρονος, έβαλε τις φωνές. Ουσιαστικά φωνάζοντας «μην τζακώνεστε, μην τζακώνεστε». Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να δεχθεί μια γροθιά στο πρόσωπο από τον 25χρονο ΝΤΑΗ, για τον οποίο πρέπει να σας πω ότι η μητέρα του υποστήριξε ότι πρώτα, λέει, δέχτηκε χτύπημα από τον 17χρονο και έπειτα αντέδρασε ο γιος της, χωρίς να γνωρίζει, λέει, ότι το παιδί είναι αμαία. Γιατί για την μητέρα του 25χρονου, ένας άνθρωπος στο φάσμα του αυτισμού μάλλον είναι αμαία, ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει. Γεγονός είναι ότι προσπάθησαν να διαφύγουν κιόλας από το σημείο, σαν να μην έχει συμβεί τίποτε, ενώ ήταν ένα 17χρονο παιδί στο οδόστρωμα, κυριολεκτικά στο πεζοδρόμιο, εμόφυρτο, με διάρρηξη στη γνάθο, με κάταγμα στην κάτω γνάθο, που θα χρειαστεί, όπως πολύ σωστά είπες, Βασίλη, χειρουργική επέμβαση το παιδί για να επανέλθει στην κανονική κατάσταση. Άμεσα από περαστικούς και από ανθρώπους που μπήκαν στη μέση για να τελειώσει αυτός ο καυγάς, ενημερώθηκε η αστυνομία. Ήταν κοντά οι αστυνομικοί, αμέσως τους έπιασαν. Πρέπει να σας πω ότι ο 25χρονος ΝΤΑΗΣ και γνώσης πολεμικών τεχνών, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τους αστυνομικούς, τότε ξέχασε τα ανταηλίκια του. Το ίδιο όμως έχει συμβεί και με τον εισαγγελέα, όπου και οδηγήθηκε με βαρύτατη κατηγορία.
1: Απίστευτα όσα μας περιγράφεις. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση.
3: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Αστυπάλαια λόγω λήψη ιδρύες. Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία εν ώψη της αυξημένης ζήτησης κατά την τουριστική περίοδο, αλλά και λόγω μείωσης των βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, Κασιανή Βραχά, θα επιταχυνθούν τα απαιτούμενα έργα, όπως εξήγησε στον σταθμό μας ο Δήμαρχος του νησιού.
4: Ελισάβετ, σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα αποθέματα νερού στην Αστυπάλαια. Από το 2022 καταγράφεται ετήσια μείωση των αποθεμάτων περίπου 250 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, ενώ οι βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί κατά 25%. Την ίδια ώρα η εξάτμιση έχει αυξηθεί κατά 15% λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και η κατανάλωση κατά 6% λόγω της τουριστικής περίοδου. Το σκηνικό που διαμορφώνεται οδήγησε τον Δήμο να αιτηθεί από το Υπουργείο να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψιδρία, ώστε να μπορέσει άμεσα να προχωρήσει σε έργα φαλάτωσης, μία μόνιμη και μία νοικιασμένη. Το αίτημα έγινε πριν από 3 μήνες, Ελισάβετ, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, όμως έγινε δεκτό χθες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η απόφαση θα έχει ισχύ για τους επόμενους 3 μήνες. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας Νίκος Κομινέας διευκρίνησε ότι τα αποθέματα νερού είναι αρκετά για τις ανάγκες του καλοκαιριού, όμως από το φθινόπωρο και έπειτα το νησί θα έχει μεγάλες ελλείψεις αν δεν ολοκληρωθούν άμεσα τα έργα αφαλάτωσης.
5: Λόγω της παρατεταμένης ανοβρίας, η οποία παρουσιάζεται στην Αστυπάλαια τελευταία χρόνια, με ελάχιστο ύψος βροχής, και προκειμένου να προλάβουμε οποιαδήποτε δυσμενή κατάσταση, η οποία προβλέπουμε να παρουσιαστεί προς το φθινόπωρο, ζητήσαμε την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την τοποθέτηση ενοικιαζόμενης αφαλάτωσης, για να καλύψουμε τις οποιασδήποτε ανάγκες θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. Απόθεμα νερού θα υπάρχει για αυτή την περίοδο ούτως ή άλλως, και μέσα από την έκτακτη ανάγκη θα έχουμε τόσο την μόνιμη μονάδα της αφαλάτωσης που θα εγκατασταθεί, όσο και την οικιαζόμενη. Η κήρυξη κατάσταση έκτακτης ανάγκης μας πήρε ουσιαστικά τρεις μήνες. Από την αρχή του αρχές του Φεβρουαρίου κάναμε το αίτημα και τελικά κατορθώσαμε να πάρουμε την έγκριση τρεις μήνες μετά. Κάθε άλλο παρά αυτό συνάδει με την έκτακτη ανάγκη που μπορεί να παρουσιαστεί αν περιμένουμε τρεις μήνες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι αφαλατώσεις δεν είναι στο σούπερ μάρκετ.
1: Βροχή πέφτουν το τελευταίο διάστημα τα αιτήματα για συνταξιοδότηση. Μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους υποβλήθηκαν περισσότερα από 58.000, όταν το αντίστοιχο διάστημα του 2025 ήταν 48.000. Όπου φύγει Αργυρό Μαυρούλη, όσοι τεκμηριώνουν δικαίωμα προσφεύγουν πλέον στην εντός εισαγωγικών ασφάλεια της σύνταξης.
6: Έτσι, Βασίλη, 10.000 λιγότερες αιτήσεις είχαμε πέρσι σε σχέση με φέτος και με το πρώτο τρίμηνο. Και αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός, η ειδική συγκοινωνική ασφάλιση λένε ότι σε αιτήσια βάση οι αιτήσεις το 2026 ενδέχεται να ξεπεράσουν και τις 212.000, που αποτελεί μέχρι σήμερα το υψηλότερο ρεκόρ καταγεγραμμένο το 2021. Η αυξημένη λοιπόν ροή εξόδου επηρεάζει και τα οικονομικά του ασφαλιστικού συστήματος. Η συνολική δαπάνη για τις συντάξεις φέτος υπολογίζεται κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, εκ των οποίων 550 εκατομμύρια αφορούν τις αυξήσεις και περίπου 500 εκατομμύρια τις νέες συντάξεις. Οι τρεις βασικοί λόγοι, Βασίλη, που οι ασφαλισμένοι οδηγούνται στην αξιοδότηση είναι: πρώτον, η ανησυχία για πιθανές αλλαγές στα όρια ηλικίας της αξιοδότησης και ουσιαστικά να κλείσουν αυτές οι πόρτες που έχουν απομείνει για κάτω από τα όρια που έχουμε, τα 60 και 60, τα 62, συγγνώμη, για 40 έτη και 67 χωρίς όριο ηλικίας. Ο δεύτερος λόγος αφορά τις συζητήσεις για αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των πλασματικών ετών, κάτι που ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για τους ασφαλισμένους, οπότε υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης άμεσα. Και ο τρίτος λόγος είναι η δυνατότητα που έχουν πλέον οι συνταξιούχοι να εργάζονται χωρίς περικοπή σύνταξης και να αυξάνουν και το εισόδημά τους. Έτσι ο κόσμος υποβάλλει την αίτησή του και στη συνέχεια εξακολουθεί να απασχολείται. Να πούμε όμως ότι την ίδια στιγμή εξακολουθούν να μειώνονται οι εκκρεμίσεις αιτήσεις συνταξιοδότησης. Έχουν φτάσει στις 13.163 το Μάρτιο του 2026 σε σχέση με τα στοιχεία που εμφανίζει το σύστημα Atlas, από 16.500 που ήταν πριν. Ωστόσο, εξακολουθούν να παραμένουν πολλές αιτήσεις συνταξιοδότησης όσον αφορά την επικουρική ασφάλιση και εκκρεμότητα, και αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να είναι 32.000.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι δεν έχει τέλος το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο που πλέει στον Ατλαντικό. Τα κρούσματα Χανταϊού έχουν φτάσει τα 7, επιβεβαιωμένα και πιθανά, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να στέλνει επιπλέον ατομικό εξοπλισμό προστασίας για όσους έρχονται σε επαφή με τους ασθενείς. Μάλιστα, μάθαμε, Τζένι Κρυθαρά, ότι μεταξύ των επιβατών βρίσκεται και ένας Έλληνας.
7: Έτσι, Ελισάβετ, 7 ανέρχονται τα κρούσματα ύποπτα και επιβεβαιωμένα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο. Συνολικά 150 επιβάτες βρίσκονται σε αυτό, κυρίως Βρετανοί, Αμερικανοί και Ισπανοί, όπως είπες και ένας Έλληνας. Ξεκίνησε το ταξίδι του από την Αργεντινή το Μάρτιο και τώρα βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής. Μεταξύ των 7 κρουσμάτων είναι 3 άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους, ο ένας ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και 3 που εμφανίζουν ήπια συμπτώματα. Οι 3 νεκροί είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός πολίτης, ενώ ένας Βρετανός έχει απομακρυνθεί από το πλοίο και λαμβάνει θεραπεία στη Νότια Αφρική. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι είναι πιθανή η μετάδοση του Χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο στο κρουαζιερόπλοιο, ιδίως μεταξύ όσων είχαν στενές επαφές, ενώ ο οργανισμός ανέφερε επίσης ότι η προσοχή στρέφεται τώρα στην απομάκρυνση 2 ασθενών επιβατών από το πλοίο και ακολούθως η συνέχιση του ταξιδιού του πλοίου προς τα Κανάρια νησιά. Υπογραμμίζεται πάντως ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός.
3: Πάντως, για λόγους ασφαλείας, οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου έχουν οδηγία να παραμείνουν στις καμπίνες τους όσο αυτό είναι δυνατόν, καθώς σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η περίοδος επώασης, όπως είπες, Τζένι, του Χανταϊού μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες. Οπότε, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν μολυνθεί και ίσως να μην έχουν εμφανίσει ακόμη συμπτώματα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM το Δημήτρη Σταυρακά. Και Δημήτρη, έχουμε αγώνα απόψε. Μονακό Ολυμπιακός.
9: Και ο Ολυμπιακός θέλει να προκριθεί από απόψε στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, αφού παίζει στις 9 παρατέταρτο το βράδυ με την Μονακό στο Μοντεκάρλο. Τρίτος αγώνας στη σειρά στον Playoff. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν δύο νίκες στο Σταδίο Νησκεφυλίας και έχουν κάνει το πρώτο βήμα και σίγουρα θέλουν να μην μπλεχτούν σε περιπέτειες και να πάρουν από απόψε την πρόκριση για τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Αξίζουμε να είμαστε στο Final Four αν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά στο Μοντεκάρλο, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο τεχνικός του Ολυμπιακού.
10: Το διακύβευμα είναι μεγάλο, να πάμε στο Final Four και έχουμε συγκεντρωθεί στο παιχνίδι το αυριανό, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, τι να αποφύγουμε και φυσικά να μην επαναπαθούμε από τις απουσίες που αναφέρονται, που γράφονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρούμε ότι πάντα είναι δύσκολο να παίζεις αυτό το γήπεδο εκεί. Εμείς έχουμε και άσχημη εμπειρία. Θέλουμε να πάμε σε ένα ακόμα Final Four. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε να είμαστε εκεί. Οπότε πρέπει να το αποδείξουμε όμως, γιατί όπως είπατε και εσείς, το παιχνίδι στην κανονική περίοδο το είχαμε χάσει. Θυμάστε πώς, στην τελευταία φάση. Είναι κάτι που όλοι σίγουρα θυμόμαστε.
9: Χωρίς τον Τάισον Γουόρτ που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός. Οι Μίροσιτς, Τάις και Ντιαλό δεν υπολογίζονται στη Μονακό. Επίσης στις 7 η ώρα σήμερα για τα play-off η Χάπολη Τελαβίβ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτη στην αναμέτρηση που θα γίνει στην Βουλγαρία. Οι Ισπανοί έχουν κάνει το 2-0 στη Μαδρίτη. Θέλουν άλλη μια νίκη για να σφραγίσουν το εισιτήριο για το Final Four. Για την Μπαρτσελόνα της Ισπανίας αναχωρεί σε λίγη ώρα η ΑΕΚ που παίζει την Πέμπτη στο Final Four του Basketball Champions League. Στις 10 το βράδυ την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό του Νικάχα Μάλαγα. Στην διάθεση του Ντράκαν Σάκοτα θα είναι ο James Nannali που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Στο ποδόσφαιρο απόψε στις 10 ο δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League, Arsenal Atletico Madrid 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι στην Μαδρίτη. Μια νίκη μακριά από τον τίτλο στην Volley League των ανδρών βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Χθες νίξε με 3-2 σετ τον ΠΑΟΚ στον τρίτο τελικό. Οι πράσινοι προηγούνται με 2-1 νίκες. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη. Για το πρόβλημα που είχε η ομάδα του στην επίθεση αναφέρθηκε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος.
11: Κάναμε σε όλο το παιχνίδι σπουδαία πράγματα εκτός από την επίθεση. Το κυρίαρχο είναι η επίθεση. Εμείς λοιπόν φτάναμε το σκορ στις παρατάσεις κάνοντας όλα τα άλλα στοιχεία εκτός από επίθεση. Εμείς παλεύουμε κάθε πόντο, οπότε δεν αισθανόμαστε τίποτα. Εκείνη τη στιγμή ο μοναδικός σκοπός είναι να πάρουμε τον επόμενο πόντο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο μέσα στο μυαλό μας. Εγώ είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα όλα τα χρόνια. Έχει ξεπεράσει η ομάδα, έχει σπάσει κοντέρ, έχει κερδίσει τίτλους. Οι αθλητές έχουν παίξει κάτω από δύσκολες πιεστικές συνθήκες όπως και σήμερα και κάθε φορά τα απεξέρχονται.
9: Σε λίγα λεπτά στο Ρότερνταμ, στις 3 η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών αντιμετωπίζει την Αυστραλία στον 5ο αγώνα της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Χθες 14-9 η Ελληνική Ομάδα νίκησε την Ουγγαρία και έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης που θα γίνει το καλοκαίρι στο Σίδνεϊ. Τέλος, ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 7 το απόγευμα στο ξένο γυμναστήριο του Καματερού σε αγώνα και κλεισμένο το θυρών λόγω τιμωρίας της ΑΕΚ. Στο δεύτερο τελικό της Handball Premier των ανδρών προηγείται η ΑΕΚ με 1-0 στις νίκες. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος στο πρωτάθλημα του Handball των ανδρών.
8: Ο καιρός.
3: Η επιστροφή στην άνοιξη είναι πλέον γεγονός. Η άνοδος της θερμοκρασίας συνοδεύεται και από αφρικανική σκόνη τις επόμενες ημέρες, Τάσο Αρνιακέ.
12: Πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι όπως θα λες, τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα από την Τετάρτη και μετά, θα αρχίσει να μας επισκέπτεται και η αφρικανική σκόνη, αφού οι βορειάδες σιγά σιγά θα γυρίσουν σε νοτιάδες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάντως, σήμερα ήδη πιάσαμε τους 29 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Χαλάστρα στη Θεσσαλονίκη, τους 28 στη Φθιώτιδα, στις Πεδιάδες εκεί λίγο πριν τη Λαμία, ενώ στην Αττική έχουμε τους 25 με 26.
3: Οδεύουμε τώρα δηλαδή σταδιακά προς τα πρώτα τριαντάρια.
12: Βεβαίως, τα οποία είναι σίγουρα τουλάχιστον από την Κυριακή και μετά. Έτσι λοιπόν, λιακάδα και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, που δεν αποκλείεται εκεί να πέσει και καμιά ψυχάλα το μεσημέρι, αλλά πολύ ψηλά. Ασθενείς μεταβλητοί, άνεμοι 3 με 4 από 4, στο Αιγαίο δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5, στα Δωδεκάνησα έως και 6, βοριάδες. Θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει αύριο τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου, στα υπηρετικά όμως 24 με 25 κατά τόπους τους 26 και δεν αποκλείεται και λίγο παραπάνω όπως άλλωστε και σήμερα. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη καρμπώνει ο καιρός και στις δύο πόλεις, γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, ασθενείς μεταβλητή, άνεμη και θερμοκρασία και στις δύο πόλεις από 24 έως 25-26 βαθμούς Κελσίου.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου, δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στον Ελαιώνα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, της Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια σε σταδίου Πειραιός Πατησίων. Στο κόκκινο η κάθοδος της Κηφισίας, από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και η άνοδος μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης, σε Ελληνικό Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Χαμός στα στενά του Ορμούς, μυστήριο με παρεμβολές στα GPS πλοίων. Η αντιπαράθεση δεν έχει καν αρχίσει, προειδοποιεί το Ιράν. Διαβάζουμε επίσης Βουλή μήνυμα ειρήνης από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
3: Και στο enikos.gr, Μέση Ανατολή, μένεται η μάχη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον έλεγχο του Ορμούς. Επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Γαστούνι έκαψαν το μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει ο περιπτεράς που είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 58 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Αντώνης Μορτάκης και Μαρία Ψάλτη.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
13: Real FM.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
16: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προϋπόθεση.

0: και 2.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
7: Άσε μαζένουπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: γίνεται πιο δυνατή η εισαγωγή.
1: Να σου πω, εδώ μας έφτιαξε σκέφη. Όλοι χορεύει το στούντιο τώρα.
0: Καταρχήν η Μαρία Ψάλτη δεν θα φύγει. Μαρία Ψάλτη,
1: Αντώνης εδώ, Μορτάκης γελάει. Εγώ κουνιέμαι. Τι άλλο θα γίνει σήμερα?
0: Είναι μια εβδομάδα τραγούδι. Αιγαίο, Αναβύση. Φυσικά στίχη μουσική Νίκος Καρβέλας. Και δεν υπάρχει πάνω από Αναβύση. Και δεν υπάρχει πιο πολύ κέφι από Αιγαίο, Αναβύση. Απολαύστε το.

0: Όσο μεγαλώνει, φυσικά δεν μεγαλώνει η αναβίωση.
1: Δεν μεγαλώνει, έτσι, όχι, αυτό 20 χρονών, δεν ξέρω πώς γίνεται,
0: ναι, γίνεται καλύτερη, γίνεται πιο δυνατή, πιο ωριμή και ετοιμάζεται να γεμίσει το Ολυμπιακό στάδιο.
1: Βέβαια, βέβαια. Νομίζω η Μαντόνα της Ελλάδας, έτσι,
0: και
1: θέλω να πω.
0: Ναι, ναι. Συγγνώμη, καταρχήν η Μαντόνα είναι πολύ μεγαλύτερη και δεύτερον η Αναβίωση είναι πολύ ωραιότερη από τη Μαντόνα.
1: Είναι
0: αν
1: ωραιότερη.
0: Αν τη βάλει δίπλα-δίπλα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Ωραιότερη είναι, ωραιότερη είναι. Γιατί η Μαντόνα έχει αρχίσει και δεν μοιάζει με τη Μαντόνα. Δυστυχώς και δεν θέλω να το πάρετε αυτό ρατσιστικά όσοι μας ακούνε.
0: Όχι, όχι, καθόλου.
1: Γιατί δεν είναι κρίση. Η Μαντόνα είναι Μαντόνα και με τις γυναίκες εγώ είμαι πολύ υπέρ όπως νιώθουν καλά με τον εαυτό τους.
0: Όλοι το δίκιο και
1: δεν θέλω να το πάρει κανείς στραβά.
0: Τη σύγκριση έκανα.
1: Ναι, ναι.

0: Και εγώ νόμιζα σήμερα, ναι, έτσι όπως σε ξέρω λίγο, ναι, ναι, ναι, ότι θα μου βάλεις τίποτα το Γιορίν Διάρμινα, ού, θα πάμε στρατό, όχι, θα πάρουμε τα όπλα, μα το χαμό που γίνεται. Ξέρεις, είχα καμία τέτοια αίσθηση και ακούω Αιγαίο και χαίρομαι.
1: Καταρχήν, περίμενα να τελειώσει το Αιγαίο. Δεύτερον, μετά μας λένε Αντώνης και Μαρία ότι έχει
0: μαντόνα. Ναι.
1: Τελείωσε με το
0: μαντόνα. Θα κάνουμε τη σύγκριση.
1: Και τρίτον, σου έχω το καλύτερο εδώ μπροστά.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Θα πέσει κάτω.
0: Θα πέσω, ναι.

0: Αυτό παρεμπιπτόντως είναι το κομμάτι που μου αρέσει στο τραγούδι. Αυτό το Come on Girls.
1: Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει υπερπαραγωγή σήμερα. Βύση, Μαντόνα, Κέφι, Ηλιακάδα έξω. Έτσι. Από αύριο 30 βαθμοί, παρακαλώ.
0: Παιδιά, Σαββατοκύριακο κάτι έβλεπα, Νίκο, για 35 άρια.
1: Όχι, όχι, περίμενα.
0: Όχι, καταρχήν, κάνω λάθος.
1: Καταρχήν έχει λασποβροχές το Σάββατο.
0: Α, μην μου λες τέτοια.
1: Μένα έχει καφεκανική σκόνη.
0: Μια φίλη μου να πάμε να μαυρίσουμε λίγο.
1: Θα γίνεται καφέ. θα καφετήσετε. την Κυριακή θα έχει 30 και από Δευτέρα Τρίτη θα έχει 35. Σιγά σιγά.
0: Το Σάββατο λέει να σου πω βροχές, να το ακυρώσω.
1: 35 είναι κάθε υπερβολή. Μπορεί να πιάσει κάπου. Το κανονικό είναι 32-33 για να μην υπερβάλλω.
0: Θα έχουμε βροχή όμως στην
1: Αττική. Σάββατο θα έχουμε λασποβροχή.
0: Α, ωραία, τέλεια. Σιγά, πάει σιγά. Το μπάνιο. Πάει
1: λοιπόν,
0: το μαύρισμα.
1: Ενώ ακούμε Μαντόνα και πριν αυτό παρουσιαστούμε, πόσα θέλει να μας τρελάνει.
0: Πόσα.
1: Λοιπόν, άφησε με να σου το πω.
0: Πες τα.
1: Λοιπόν, είμαστε στα πρόθυρα να καταρρεύσει η εκεχηρία στον πόλεμο Αμερικανών και Ισραήλ με το Ιράν.
0: Ωραία.
1: Χτες,
0: ωραία, για να... τώρα έτσι
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: λέω.
1: Για να μην κοροϊδευόμαστε.
0: Να συνεχίσουμε λοιπόν, τη συζήτηση. Άκου.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης έχουν πάρει, είναι προφανές, τα ηνία, το τιμόνι του Ιράν. Την ώρα που το Ιράν λέει άλλα,
0: αυτό.
1: Οι φρουροί χτύπησαν κανονικά, εξαπέλυσαν κανονική επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Χτύπησαν τη Τζουμέιρα, είναι Εμιράτο.
0: Χτύπησαν. Είναι Εμιράτο, είναι στοιχείο, είναι το
1: πετρελαϊκή
0: εγκατάσταση. Χτύπησαν ακριβώς.
1: Με πυράβλους που αναχαιτίστηκαν. Χτύπησαν με ντρόνους πετρελαϊκή εγκατάσταση. Χτύπησαν πλοίο τάνκερ του Αμπουντάμ.
0: Ό,τι μπορούσαν να κάνουν, χτύπησαν, το κάνανε με λίγα λόγια.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα κανονικό πόλεμο εκεί. Μετά είπε το Ιράν, πρόσεξε, όχι όλο το Ιράν, ένα κομμάτι του Ιράν, ότι εμείς χτυπήσαμε διότι χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί ως ορμητήριο τα Εμιράτα για να κάνουν, να πραγματοποιήσουν την επιχείρηση να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Πολύ ωραία. Άρα, εδώ έχουμε κανονική ανακοίνωση από το Ιράν ότι χτυπήσαμε. Ωραία. Τα Εμιράτα απαντούν, διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε. Είμαστε πρόθυρα επανάληψη του πολέμου. Πολύ ωραία. Άκου λοιπόν τώρα τον Τραμπ. Ξύπνησε και μίλησε στο ραδιόφωνο.
0: Ωραία.
1: Τον έχω εδώ μπροστά μου,
0: ναι.
1: Γιατί υπάρχει και ηχητικό 10 λεπτά. Το έχει ανεβάσει ο Σάνο Φόρντ.
0: Λοιπόν, δεν θα μίλαγε.
1: Άκου τι λέει. Πόσα θέλει να μας τρελάνει είναι ο τίτλος. Έχουμε ήδη κερδίσει τη στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν. Πρόσεξε, προηγουμένως έχει
0: το
1: βγει.
0: Είδε.
1: Περίμενε, προηγουμένως έχει βγει το Reuters ότι όλα τα πυρηνικά του Ιράν είναι ανέγκυχτα.
0: Ακριβώς.
1: Μία λεπτομέρεια. Γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος? Για τα πυρηνικά, σωστά. Και να αλλάξει η ηγεσία. Του σκότωσε όλους και ψάχνει να βρει τώρα πρόεδρο. Και λέει, υπάρχει κανείς για πρόεδρο στο Ιράν? Άλλο το είδε χθες.
0: Το
1: έλεγε χθες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κανείς για πρόεδρο, ενδιαφέρεται.
0: Του σκότωσε όλους.
1: Θες να πας για πρόεδρο, Αντώνη?
0: Αντώνη, μήπως θε να σα στείλουμε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Γιατί ψάχνει να βρει έναν να τον ονομάσει.
1: Λοιπόν, πρόεδρο. Ενώ ψάχνουμε να δούμε τι συμβαίνει γενικώς, η πραγματικότητα είναι ότι ο Τραμπ ψάχνει διέξοδο από αυτό στο οποίο έχει παγιδευτεί. Τον έβαλε ο Νετανιάχου και δεν ξέρει πώς θα βγει από τον πόλεμο.
0: Νίκο,
1: άκου
0: μια
1: τώρα.
0: Ιδέα.
1: Άκου, περίμενε.
0: Ναι.
1: Μην το πεις. Λοιπόν,
0: θα
1: ξέρω
0: το
1: θα
0: πω μετά.
1: Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη κερδίσει, λέει, τη στρατιωτική σύγκρουση στο μυαλό του. Εκτίμησε ότι οι εχθροπραξίες, αν ξαναρχίσουν σε πλήρη κλίμακα, θα μπορούσαν να συνεχιστούν για 2-3 εβδομάδες. Πώς το έχει τώρα αυτό, πόσες φορές έχει πει 15 μέρες, 3 μέρες, 42 μέρες, εκεχηρία, θα λήξει, θα περάσει, άλλο, άλλο. Ό,τι να είναι. Ο χρόνος δεν είναι πιεστικός, άλλο τώρα. Ήδη έχουμε πετύχει τα περισσότερα. Πρόσεξε, η παγκόσμια οικονομία καταραίει.
0: Α πούμε
1: τα τι είπαν ο Πιαρακάκης, ο Ντομπρόφσκης, οι υπόλοιποι.
0: Όλοι, πάντες. Περιοριστικές πιέσεις, χαμός.
1: Έτσι κι αλλιώς κερδίζουμε. Είτε πετυχαίνουμε τη σωστή συμφωνία, είτε κερδίζουμε πολύ εύκολα στρατιωτικά. Έχουμε ήδη κερδίσει, ξαναλέει. Όταν ρωτήθηκε η
0: είναι μία ανάγνωση αυτή.
1: Ναι. Λέει, με συγχωρείτε, μία λεπτομέρεια, πολύ ωραία. Επειδή είδα χθες ότι ακριβώς δεν υπάρχει και χειρία, έχουν χτυπήσει οι Ιρανοί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στα οποία παρεμπιπτόντως είναι ο Μητσοτάκης σήμερα.
0: Βέβαια, από Αμπουντάμπι.
1: Ναι. Λοιπόν, λέει.
0: Τι φοβάται ο πρόεδρος.
1: Ο
0: υπουργός μας.
1: Ρώτησε τον κύριο Μαρινάκη, μου είπε όχι, το πρωί τον είχα σκούρει. Λοιπόν, λέει ο παρουσιαστής, η εκεχηρία έχει τερματιστεί μετά τα ειρηνικά πλήγματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και αφού ξεκινήσατε την επιχείρηση Project Freedom, δηλαδή να ανοίξετε τα στενά του Ορμούς, ενώ οι Ιρανοί λένε ότι θα σας βουλιάξουν. Απάντηση. Δεν μπορώ να σας πω. Αν απαντούσα, θα λέγατε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι αρκετά έξυπνος για να ηγείται των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν το έχει γράψει ο Λαζόπουλος, το λέει ο Τραμπ. Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Λέγε τον εαυτό του.
1: Συνεχίζει. Ο Τραμπ λέει ότι οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν περιοριστεί σε μικρά ταχύπλοα σκάφη με πολυβόλα.
0: Αυτό
1: λεπτομέρεια.
0: Το είδε, ρε, παιδιά.
1: Περίμενε το καλύτερο. Είπε τη νύχτα ο Τραμπ σε μία από τις 200 συνεντεύξεις που έδωσε ότι εμείς βουλιάξαμε, λέει, 7-8 τέτοια ναυτικά. Εννοεί drones.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Και απαντούν οι Ιρανοί. Συγγνώμη, πρόεδρε. Δεν ήταν drones.
0: Ναι.
1: Ήταν σκάφη εμπορικά που μετέφεραν κόσμο. Σκοτώσατε πέντε ανθρώπους.
0: Κάτι μπερδεύεις.
1: Σκοτώσατε πέντε ανθρώπους. Ήταν σκάφη, δεν ήταν.
0: Ναι, δεν ήταν drone.
1: Χίλια συγγνώμη, συνεχίζει αυτό.
0: Χωρίς.
1: Ό,τι ήταν διαθέσιμο, εξωτερώθηκε πολύ γρήγορα, σκότωσε τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Και τους άσχετους. Και αποτελεσματικά.
0: Και δεν το ξέρει κιόλας. Δεν το παραδέχεται κιόλας.
1: Ναι. Και συνεχίζει. Και τους ανθρώπους που έπνιξε.
0: Ναι.
1: Όλα βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας.
0: Ωραία.
1: Οι άνθρωποι που σκότωσε.
0: Λοιπόν.
1: Συνεχίζει. Εξωτερώσαμε την πρώτη ομάδα. Τη δεύτερη ομάδα. Τη μισή από την τρίτη. Βέβαια, λέει, οι Ιρανοί. Άλλα λένε σε μένα, άλλα λένε στα μέσα ενημέρωσης. Μιλούσε 10 λεπτά όταν μην ξαναγίνει αυτό.
0: Ενώ αυτός λέει τα ίδια.
1: Ναι.
0: Όλη την ώρα. Δηλαδή δεν αλλάζει γνώμη. Ναι. Δεν αλλάζει γνώμη ανά 5 λεπτά. Οι Ιρανοί του φταίνε.
1: Ανά 5 λεπτά, πολύ λες.
0: Okay. Τρία, δύο, ένα, μηδέν.
1: Ναι,
0: ναι. Αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, μετά, αφού έχει παγκοσμίως μεταδοθεί ότι είναι ανέγκυχτα τα πυρηνικά του Ιράν, αφού ο Τραμπ έχει πει ότι κερδίσαμε τον πόλεμο, λέει η επιστροφή των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου αποτελεί διαπραγμάτευτη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία. Τότε πώς κέρδισες, ρε φίλε, αφού δεν έχει πειραχτεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο ξεκίνησες να το εξαλείψεις για να. Και αυτό έκανε
0: λοιπόν,
1: τον πόλεμο.
0: Έχω μία ιδέα να την πω.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή τα πήγες πάρα πολύ καλά στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά το αγροτικό.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλά όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω μήπως σε στείλουμε λίγο πακέτο. Θα παρακαλώ το Open και το Real.
1: Ναι.
0: Μήπως σε στείλουμε να κάνεις και αυτή τη διαπραγμάτευση. Να διαπραγματευτεί με κάποιον πρόεδρο.
1: Να στείλεις τον αληφτήρα. Λοιπόν, δεν συνεχίζω γιατί πραγματικά είναι. Δηλαδή. Α, και στο τέλος λέει θέλω και την Κούβα, Μην το ξεχάσουμε. Αυτό
0: μην το ξεχάσουμε. Ξεχάσαμε λοιπόν, τη Γρυλανδία. Μην ξεχάσουμε. Τη Γρυλανδία, καλά που τα λέω.
1: Ο τίτλος είναι.
0: Μην ξεχάσουμε και την Κούβα.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Πόσα θέλει να μας τρελάνει.
0: Να μας τρελάνει. Ναι.
1: Δηλαδή, και η Φίλιος τη φταίει. Η Φίλιος τη φταίει. Διότι εμείς, Λουκία,
0: πληρώνουμε. Δεν τον νοιάζει η Φίλιος.
1: Και πιο πολύ οι Ευρωπαίοι.
0: Η Φίλιος. Δεν τον νοιάζει, διότι εδώ έχει προβλήματα στο εσωτερικό του και δεν τον νοιάζει το εσωτερικό του. Τον νοιάζει η Εφηλίος. Λοιπόν, να σου πω κάτι για να ελαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα. Περίμενε, όχι, δεν είναι καθόλου βαριά. Ίσα-ίσα. Βλέπω ότι ενώ έχουμε λήψει στα καύσιμα, στην κυροζίνη, στο ότι πολλές εταιρείες έτσι συγχωνεύουν τις πτήσεις τους, στην Ινδία. Έχουν έλλειψη, λέει, και σε κάποια αναψυκτικά. Δεν θα πω το όνομα γιατί θα κάνω διαφήμιση. Γιατί ο πόλεμος του Ιράν προκάλεσε έλλειψη του συγκεκριμένου αναψυκτικού, το οποίο το πίνουμε όλοι. Και γι' αυτό το λόγο κάνουν πάρτι για το συγκεκριμένο αναψυκτικό με είσοδο από 10 έως 16 δολάρια, γιατί είναι δισεύρετο. Και αυτό έχει να κάνει με τον πόλεμο.
1: Με τον πόλεμο.
0: Στην Ινδία, βεβαίως.
1: Η κόλλα, δηλαδή.
0: Αυτό, ναι. Κατάλαβες. Και κάνουν πάρτι επειδή είναι δισεύρετο και δεν μπορούν πλέον να το προμηθευτούν και έχει γίνει
1: Μαρία,
0: πανάκριβο. Μην φεύγεις, Μαρία. Εδώ έχουμε πάρτι με αυτό. Μην πω το αναψυκτικό. Κόλλα.
1: Λοιπόν. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Λουκία Γκάτσου,
0: Νίκος
1: Τραβελάκης
0: εδώ στα μικρόφωνα μαζί μας. Σήμερα έχουμε δύο ηχολήπτες μαζί και προσπαθούμε να την κρατήσουμε και τη δεύτερη.
1: Κοίταξε, κανονικά έχουμε τον Αντώνη Μορτάκη.
0: Ναι, κανονικά έχουμε τον Αντώνη Μορτάκη, αλλά θέλουμε και τη Μαρία την Ψάλτη.
1: Μαρία,
0: όλους μαζί.
1: Κάτσε κάτω, Μαρία.
0: Γιατί περνάμε καλά.
1: Μαρία Ψάλτη.
0: Και αυτό βγαίνει προς τα έξω που λέγαμε.
1: Φράνση Παράσχη, Δήμητρα Πανανού, όλοι παρέμβαναν.
0: Εγώ φυσικά, εσείς, ο Νίκος, 211 οι ακροατές μας. 211-200-8200. Περιμένουν τα τηλεφωνήματά σας και στούντιο papakirialfm.gr να μας πείτε σε αυτή την παράνοια πώς νιώθετε εσείς πρώτα απ' όλα.
1: Τραμπ, πόσα θέλει να μας τρελάνει.
0: Ναι, πώς νιώθετε, γιατί εμείς νιώθω, εγώ μια ανασφάλεια τη νιώθω.
1: Λοιπόν, και για να συμπληρώσω το οικονομικό ρεπορτάζ, βγαίνει ο Κυριάκος Φιαδακάκης, πια πρόεδρος του Eurogroup τη νύχτα μετά το Eurogroup και λέει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα χειρότερα σενάρια. Mm. Και πρέπει να σου πω, Λουκία, ότι ο μεγάλος κίνδυνος είναι να μπούμε σε κατάσταση στάσιμο πληθωρισμού. Τι είναι αυτό?
0: Ναι.
1: Ήφεση,
0: ναι, αυτό,
1: και πολύ μεγάλος πληθωρισμός. Ό,τι χειρότερο. Το πρωί ρωτούσα τον κύριο Μαρινάκη, θα σου πω και το παρασκήνιο για τις εκλογές τώρα.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις τώρα
0: αυτό,
1: πριν.
0: Ναι, μου το
1: λοιπόν,
0: πριν.
1: Ωραία,
0: να το πούμε και στους ακροατές
1: λοιπόν,
0: μας.
1: Του λέω, κινδυνεύουν οι παροχές της κυβέρνησης, γιατί ο προϋπολογισμός έχει γίνει με 60 δολάρια το βαρέλι και έχει 114.
0: Πρέπει να αναθεωρήσουμε λίγο.
1: Αυτή τη στιγμή μου λέει δεν κινδυνεύουν. Έχουμε ένα δις να δώσουμε για το 27 στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Ωραία, λέω, επειδή ο πόλεμος προχωράει,
0: τα πράγματα χειροτερεύουν.
1: Μου είπε, έχουμε μαξιλάρια, δεν πιστεύω ότι θα κινδυνεύσουν αυτές οι παροχές. Σε κάθε περίπτωση έχουμε plan B ώστε να διασφαλιστούν. Και επειδή είχε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ εσύ στα Βιβλιαράκου την περασμένη Κυριακή στη Real News, σου λέω ότι οι πρώτες παροχές που είναι στη λίστα της κυβέρνησης είναι πρώτον. Η κατάργηση του τέλους επιδεύματος, πολύ κοστοβόρο μέτρο, αλλά μεγάλη εράφρυνση. Και το δεύτερο, η μείωση της προκαταβολής φόρου για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Που τώρα είναι 80% και είναι πάρα πολύ επαχθής, συν η επανεξέταση πολλών από τα τεκμήρια. Αυτά πρόσεξε, θα είναι για το 27 και για τις δηλώσεις που θα κάνουμε το 28 και τα εισοδήματα το 27. Έχουμε χρόνο, δηλαδή, ακόμα, δεν είναι τώρα. Και επειδή μιλήσαμε για το Σεπτέμβριο, Λουκία, υπάρχει από χθες μια συζήτηση ότι οι εκλογές θα γίνουν
0: νωρίτερα.
1: 27 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Ρώτησα τον κύριο Μαρινάκη. Στον αέρα είπε δεν υπάρχει αυτό. Του λέω σε παρακαλώ, θα κάνουμε την ατζέντα.
0: Το 27 Σεπτεμβρίου, άρα το off. Δεν ισχύει. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, αυτό που σου είπε.
1: Στον αέρα είπε οι εκλογές θα γίνουν το 27.
0: Οκ.
1: Μάλιστα.
0: Όχι 27 Σεπτεμβρίου, το 27.
1: Εγώ σου λέω τώρα ότι μαθαίνω από ένα πουλάκι.
0: Οκ.
1: Πού ήταν στο Μαξίμ.
0: Κάποιο πουλάκι σου. Τι σου είπε κάτι σε αυτή.
1: Ναι.
0: Τι σου είπε λοιπόν.
1: Ότι υπήρξαν τρεις ημερομηνίες στο τραπέζι.
0: Mm.
1: 27 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: 4 Οκτωβρίου.
0: Mm.
1: Και 11 Οκτωβρίου.
0: Άρα πριν το 27.
1: Τώρα σου.
0: Το 27 το 2000.
1: Τα λέει στη ΔΕ, θα δει
0: 27. Αυτό λέω.
1: Άκου τώρα. Το 4 Οκτωβρίου, για λόγους που μου εξήγησε το πουλάκι, δεν μπορώ να πω δημοσίως, απερίφθη.
0: Ναι, απερίφθη. Άρα μας έχει μείνει το 27.
1: Για να μου λέει το πουλάκι ότι απερίφθη το 4, τι καταλαβαίνεις από την απάντηση.
0: Ότι κάπου μέσα στον Οκτώβριο θα βρούμε.
1: Όχι, 27 ή 11.
0: 27 ή 11, ναι.
1: Αυτό δεν καταλαβαίνεις.
0: 27 Οκτωβρίου ή 11, ή 11 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εσύ τι καταλαβαίνεις.
0: Ή 11 Οκτωβρίου ή 27
1: Ήταν φλίαρο το πουλάκι αυτό.
0: Φλίαρο, μίλαγε.
1: Ο κ. Μαρινάκης είπε επισήμως
0: αυτό το πουλάκι να το ακούσουμε, εγώ λέω.
1: Το 27 λέω.
0: Να το ακούσουμε, λέω. Και να το ακούσουμε όχι μόνο εμείς, γιατί εμείς τα εξετεβάζουμε για υποψηφοί, να το ακούσουν και όλοι αυτοί που κατεβάζουν κόμματα, ετοιμάζουν κόμματα, να είναι έτοιμοι.
1: Μαρία Αντώνη, κρατήστε το διάλογο αυτό, επειδή εγώ ξέρω ότι θα είναι προφητικός και αν δεν αλλάξει
0: έτσι
1: κάτι.
0: Κρατήστε
1: 27
0: το.
1: Σεπτεμβρίου, 11 Οκτωβρίου, κρατήστε το.
0: Για να έχουμε να το παίζουμε.
1: Λοιπόν, τώρα πρέπει να πω ότι έχω πάρει πάρα πολλές ανάποδες μέσα στην ιστορία των πατινιών.
0: Α, καλά.
1: Θυμάσαι
0: εγώ έχω πάρει, αν έχει πάρει εσύ πολλές, έχω πάρει και εγώ πάρα πολλές. Έχουμε και δύο παιδιά, ένα είναι μεγάλο τουλάχιστον, τα δικά μου είναι μικρά. Αλλά είναι τραγικό.
1: Λοιπόν, θυμάσαι που λέγαμε χθες ότι έκαναν ελέγχους. Ο ένας στους τρεις βρέθηκε χωρίς κράνος.
0: Ναι, αλλά δεν φοράει κανείς. Έχεις διέσει κανέναν.
1: Πρόσεξε το καλύτερο. 8 παιδιά, παιδιά μεθυσμένα σε πατίνι στην Αθήνα.
0: Και μεθυσμένα και με
1: το
0: πατίνι και χωρίς κράνος.
1: Έχουμε
0: τέλεια. Φανταστικά. Πάμε καλά.
1: 40χρονο που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο με πατίνι.

0: Δεν έχεις προστασία από πουθενά. Όταν λέμε από πουθενά, από πουθενά.
1: Άκου τώρα. Βγαίνει ο Μιχάλης Σοχοίδης, με τον οποίο συνήθως συμφωνώ, και λέει το πρωί στο Μέγκα, εγώ, αν με ρωτήσετε, είμαι υπέρ του να απαγορευτούν τα πατίνια. Να γιάσει το στόμα.
0: Να γιάσει το στόμα.
1: Συγνώμη,
0: του.
1: Να απαγορευτούν.
0: Και να απαγορευτούν, καλά, σε πρώτη φάση να απαγορευτούν στα ανήλικα. Χθες έπρεπε να είχαν απαγορευτεί, κατά τη γνώμη μου, έτσι.
1: Κοίτα.
0: Στα ανήλικα, χθες.
1: Ο κ. Σοχοίδης λέει ότι γενικώς πρέπει να απαγορευτούν. Όμως, επειδή είναι προσωπική το άποψη αυτή, η θέση της κυβέρνησης είναι ότι έρχεται νόμος με τον οποίο γίνονται πολύ αυστηρότερες προϋποθέσεις για να οδηγείς πατίνι, για να κυκλοφορείς με πατίνι.
0: Τουλάχιστον
1: στον
0: θα
1: δρόμο
0: σταματήσει. Τι λένε οι πληροφορίες σου, αν έχεις, θα σταματήσει αυτή η ιστορία με τα ανήλικα. Εμένα αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ. Δεν γίνεται. Δηλαδή, βλέπω και φίλους των παιδιών μου. Η μικρή μου κόρη είναι 14 χρονών. Όλη την ώρα κάτι πατίνια πάνε και νοικιάζουν από εδώ και από εκεί.
1: Θα σου πω, λέει χρωστά ο υπουργός. Είναι άλλο πράγμα το παιδί με το πατίνι στην πλατεία. Και άλλο να βγει στη Μεσογείο ή στην Κηφισία. Σωστά.
0: Αλλά μπορεί να βγει.
1: Όχι.
0: Και πού το ξέρει εσύ.
1: Να επιτρέπεται το πατίνι στο χώρο παιχνιδιού το προστατευμένο, τον κλειστό.
0: Αν εννοεί ένα. Αλλά δεν μπορεί σε να μια πλατεία γύρω-γύρω όλοι.
1: Με 60 χιλιόμετρα στη Μεσογείο ή στην Κηφισία.
0: Όχι, εννοείται. Σε
1: κάνει λίγο κράνο.
0: Καλά, εγώ θεωρώ ότι στα ανήλικα πρέπει να απαγορευτεί γενικώ, γιατί δεν ξέρει το ανήλικο. Θα του έρθει εκείνη την ώρα, μπορεί να του πει κάποιο κάτι άλλο και να βγει και στη Συγκρού, στη Μεσογείο ή οπουδήποτε.
1: Λοιπόν, για πάμε στο άλλο τώρα θέμα, το οποίο θα συζητήσουμε στη συνέχεια και με του προσκεκλημένου. Εκτός από τον καθηγητή Φαντή
0: που θα τον έχουμε για τα διεθνή και όλη αυτή την παράνοια που αντιμετωπίζουμε.
1: Κανένα τραγούδι για το έχετε κλείσει αναπάντητη, έχεις τίποτα κανένα τραγούδι σχετικό.
0: Αναπάντητης κλείσει παντού.
1: Αναπάντητης κλείσει παντού.
0: Ποιος το λέει. Ποιος Παπαρίζου. Ναι.
1: Βάλτε,
0: μου κάνανε σκονάκι εδώ.
1: Βάλτε,
0: η Μαρία μας.
1: Λοιπόν,
0: εδώ η Μαρία μας. Γι' αυτό χρειάζεται η Μαρία μας.
1: Δεν είναι αναπάντητες οι κλήσεις.
0: Απατιώνται.
1: Εδώ σοβαρεύουν τα πράγματα.
0: Ναι, απαντήθηκαν μάλλον. Απαντήθηκαν.
1: Βγαίνει χθες τον Άλφα ο κύριος Ανδρουλάκης και λέει ψεύτης ο Μαρινάκης για το ότι εμείς μιλούσαμε με την κυβέρνηση για τις ανεξάρτητες αρχές. Το story το έχω πει από χθες.
0: Ναι, ναι, ναι, τα λέω.
1: Δηλαδή ότι είναι ορφανές οι ανεξάρτητες αρχές.
0: Ναι.
1: Είχαν συμφωνήσει, λέει,
0: χρόνια
1: για την κυρία.
0: Χρόνια περιμέναν στη διάσκεψη του Προέδρου να βγάλουν άκρη, διάκρη δεν βγάλανε.
1: Συμφώνησαν στο πρόσωπο της κυρίας Συγκούνα, εξαιρετική επιστήμονας, για την ηγεσία της αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το ΠΑΣΟΚ λέει δεν συμφωνήσαμε για το συνήγορο του πολίτη. Η Νέα Δημοκρατία λέει συμφωνήσαμε στο
0: ακούμε
1: όνομα του κυρίου.
0: Ακούμε τις αναπάντητες κλήσεις πάντως, να ξέρεις.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, και μετά θα βρω και το ηχητικό να σου βάλω. Ναι. Άκου τώρα τι γίνεται. Βγαίνει λοιπόν, εδώ προκύπτει μετά τον καυγά στη Βουλή, λέει η Νέα Δημοκρατία ότι εμείς είχαμε συμφωνήσει με το Πασόκ για την κυρία Σιγκούνα στην αρχή προστασία δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα και στον κύριο Μακρυδημήτρη για το συνήκορο του πολίτη. Το Πασόκ λέει, όχι Μακρυδημήτρη, Δερβιτσιώτη, σε αυτόν είχαμε συμφωνήσει εμείς. Θα μας τα πει σε λίγο ο νέος γραμματέας ο κ. Βαρδακαστάνης. Και επειδή ναυάγει σε ιστορία του συνηγόρου του πολίτη, η κυβέρνηση έκανε πίσω και στην κυρία Σιγκούνα. Λέει το Πασόκ, γιατί κάνετε πίσω αφού είχαμε συμφωνήσει στην κυρία Σιγκούνα, τσακώνονται. Έρχεται η κουβέντα, λέει ο κ. Μανέκης το Σάββατο, ότι εδώ μιλούσαν Χατζηδάκης Ανδρουλάκης για να συνεννοηθούν. Λέει ο κύριος Ανδρουλάκης θες τον Α, ψεύτης ο Μαρινάκης. Ψεύτης. Δεν υπάρχουν παζάρια, δεν υπάρχουν υπόγειες συνεννοήσεις. Βγαίνει σήμερα ο κ. Μαρινάκης το Open και τι λέει. Πάνω από 20 κλήσεις, όχι αναπάντητες, στο WhatsApp, απαντημένες
1: που μιλάνε. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Έχουν μιλήσει μεταξύ τους Χατζηδάκης Ανδρουλάκης για το θέμα πάνω από 20 φορές. Τι καταλαβαίνεις εσύ?
1: Εγώ τι καταλαβαίνω, ότι μιλήσανε προφανώς για να το λέει.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι δεν ισχύει αυτό που λέει ο κ. Ανδρουλάκης όμως.
0: Λέει ο κ. Μαρινάκης.
1: Ναι.
0: Λέει ο κ. Μαρινάκης. Πρέπει να απαντήσει ο κ.
1: Ανδρουλάκης. Τώρα περιμένουμε την απάντηση του κ. Ανδρουλάκη.
0: Εδώ.
1: Διότι ήταν αναπάντητες οι κλήσεις, ήταν απαντημένες, υπήρξε συνομιλία.
0: Εδώ υπάρχει άλλη διάσταση. Η αντιπολίτευση, λέει η Νέα Δημοκρατία, έκανε πίσω ο Ανδρουλάκης γιατί έβαλε τις φωνές η ζωή στο Δουδονή και απεκαλύφθη μια υπόγεια διαδρομή Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ.
1: Και την κόντρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Δουδονή.
0: Που λέει, εάν ισχύει αυτό, τότε λέει η αντιπολίτευση, η άλλη αντιπολίτευση, όχι το Πασόκ, α, τα έχετε βρει τα τσιμιτσικότσι με τη Νέα Δημοκρατία. Ετοιμάζεται να συγκυβερνήσετε. Λέει Πασόκ, εμείς. Εμείς, λέει η ζωή, εμείς δεν μιλούσαμε μαζί σου με τον Δανία, εγώ λέει, μπάχαλο, μπάχαλο. Και αυτό που καταλήγει ότι δεν υπάρχει Λουκία πολιτικός πολιτισμός, διότι το Σύνταγμα

0: προβλέπει συνεννόηση. Γι' αυτό και προβλέπει πλειοψηφία τριών πέμπτων στη διάσκεψη των Προέδρων. Για να βγει ο επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής.
1: Και μ' αρέσει που λέμε τόσο καιρό, όχι εμείς, που λένε για όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, βρίσκουμε κοινά παιδιά να συνεννοηθούμε. Ναι, ναι. Πού είναι ρε παιδιά, πραγματικά.
0: Δεν πρέπει
1: πού
0: να μάθουν
1: είναι.
0: Να συνεννοούνται.
1: Δεν πρέπει τουλάχιστον σε βασικά θέματα οι μένουν ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές. Αυτό είναι σε εις βάρος των πολιτών.
0: Όταν το Σύνταγμα επιβάλλει τέτοια συνεννόηση, γιατί είναι κρυφό αυτό, γιατί πρέπει να είναι κρυφό ότι έγινε η συνεννόηση, είναι κακό. Να μιλάνε, είναι ντροπή να μιλάνε ο Χατζηδάκης με τον Ανδρουλάκη να βρουν μια λύση για να τοποθετηθεί μια πρόεδρος, ένας πρόεδρος κοινής αποδοχής. Θυμάστε τι γίνει με το Ράμο και τις υποκλοπές.
1: Φυσικά.
0: Πόσο ρόλο κλειδί είχε παίξει στον υποκλοπών ο κύριος Ράμος, που τελικά τους κατήγγειλε, που άλλαξε, που ήρθε ο επόμενος, που έφυγε, που είναι ορφανή αρχή. Γιατί να μην υπάρχει λοιπόν ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής σε μια τέτοια αρχή που παίζει κομβικό ρόλο στην προστασία των θεσμών του δημοκρατικού πολιτεύματος. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί ντρέπονται
1: δηλαδή,
0: να το πούνε.
1: Δηλαδή, αν δεν μπορούμε
0: αυτό
1: να συνοηθούμε ούτε στα βασικά, δηλαδή αν αφήνουμε ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές λόγω κομματικών ή πολιτικών συμφερόντων, δεν πάει έτσι.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν πάει έτσι. Πρέπει σε κομβικά σημεία, εφόσον λένε όλοι τους ότι έχουν την πρόθεση σε τέτοια σημεία να βρούνε κοινό τόπο, αν δεν τον βρίσκουν ούτε σε αυτά τα σημεία, άρα τι να περιμένουμε. Τι θα περιμένουμε, μία πολυδιάσπαση που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις να συνεχίσετε να αποτυπώνεται παντού.
0: Λοιπόν, τι άλλο από ο κ. Μαρινάκης. Για τα γεύματα που λέγαμε, τη σημασία του ριζότο, τη κοτολέτα στο Ιταλικό εστιατόριο.
1: Τι έγινε τελικά, δεν μου είπε.
0: Θα μίλησα με τον κύριο Μηταράκη.
1: Τι έγινε.
0: Εκείνος
1: το μενού ποιο είναι.
0: Ριζότο
1: ποιο
0: και ήταν. Κοτολέτα.
1: Πάλι τα ίδια φάγανε.
0: Αλλά, όχι, δεν ξαναφάγανε. Περίμενε. Λέει τι τρώμε.
1: Χθες δεν είχαμε.
0: Μου είπε ότι θα κάνουν μια μικρή συνάντηση τώρα. Στο από εδώ τη Κηφισία, όχι στο από εκεί.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, γιατί από εκεί λέει έχει πατάρι που είναι πιο.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Δεν θα είναι 25.
1: Δεν την κάνανε χθες την.
0: Και την άλλη εβδομάδα θα γίνουν και για τους 25.
1: Κάτσε,
0: που είναι και ο Μαρκόπουλος, δεν είναι 5, δεν είναι 25.
1: Η ομάδα όμως είναι την Πέμπτη.
0: Ναι, θα κάνουν μια μικρότερη.
1: Θα κάνουν πιο κλειστή έτσι.
0: Εκεί λοιπόν ο κ. Μαρινάκης λέει: οκ, η επιστολή των 5 δεν είναι αντάρτικο, αυτό,
1: ναι,
0: άνθρωπο αυτό, ναι, αλλά υπάρχει κόκκινη γραμμή. Να μην πυροβολήσουμε τα πόδια μας. Καινούριο αυτό, όπα. Το έχει ξαναπεί ο κυβερνητικός πρόσωπος αυτό. Αυτό είναι προειδοποίηση. Να μην πυροβολήσουμε τα πόδια μας. Επίσης, λέει όχι, εξήγησε γιατί λέει σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία και ότι η αντιπολίτευση ποντάρει πάνω σε αυτό για να μετατρέψει τη χώρα σε ένα πέραντο δικαστήριο. Θα συζητήσουμε αυτά συνέχεια. Και για το θέμα της εξεταστικής τώρα. Και τις υποκλοπές. Άκου τώρα. Εδώ κατέθεσε την πρόταση στο Πασόκ. Αυτή περνάει με 120. Εάν όμως κριθεί ότι πρέπει να διερευνήσει θέμα κατασκοπίας. Είναι θέμα εθνικής ασφαλείας, θέλει 151 ψήφους.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εδώ ο κ. Μαρινάκης δεν το απέκλεισε. Θα το μελετήσουμε, θα δούμε και από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω ότι προς τα εκεί πάμε. Δηλαδή η κυβέρνηση να πει ότι αφού είναι θέμα διερεύνησης κατασκοπίας, θέλει 151 ψήφους, άρα ξέχασε το γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Αντίο προανακριτική, αντίο εξεταστική, αντίο όλα.
1: Αντίο όλα, ναι.
0: Ναι.
1: Πάντως εγώ βλέπω, είναι αυτό που λέμε Νίκο, εμείς συζητάμε τα πολιτικά, αλλά τον κόσμο τον απασχολούν τα λαϊκά θέματα.
0: Οικονομία.
1: Και τα λαϊκά θέματα, πόσα μηνύματα έχουμε λάβει για τα πατίνια.
0: Για τα
1: πατίνια.
0: Θέμα.
1: Αυτό σου λέω, τεράστιο
0: θέμα. Τεράστιο.
1: Γιατί όλος ο κόσμος κυκλοφορεί στο δρόμο, όλοι έχουν, και αν δεν έχουν, είναι οδηγοί που φοβούνται μην πατήσουν κανένα παιδί με κανένα πατίνι.
0: Ναι.
1: Και βλέπω τόσα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Λέει η Άννα, επειδή εργαζόμουν σε πάρκο πληροφοριακής αγωγής, να σας βεβαιώσω ότι και εκεί είναι επικίνδυνα τα πατίνια τα ηλεκτρικά. Δεν είναι ασφαλές να πηγαίνει κανείς με μεγάλη ταχύτητα με το πατίνι, όταν έχει δίπλα του μικρά παιδιά που κάνουν ποδήλατο ή παίζουν. Άμα θέλουν να πάρουν πατίνια στα παιδιά τους, να πάρουν τα απλά παιδικά πατίνια. Να καλέσουμε αύριο και την
1: κυρία
0: Δημοπλίδου.
1: Τα απλά παιδικά πατίνια, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα πατίνια. Με τα απλά παιδικά πατίνια πας μια βόλτα στο τέτοιο.
0: Κυρία Δημοπλίδου και τον
1: Νιαβέρη,
0: κάποιον άλλο, τον κύριο Ζωγράφο. Για να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ναι, και μετά έχουμε
0: με τον
1: να ανοίξουμε πολλά
0: Φαντή
1: θέματα.
0: Για τον Τραμπ με τίτλο πόσα θέλει να μου φέρει.
1: Ναι.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία. Σεβασμό στον

0: 92. Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλεϊ σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού, μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία, μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate, μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες, μόνο 3,74. XBC, κρέμα ενυδάτωσης 500 ml, μόνο 1,79. Λιμπρές, σερβιέτες, 10 τεμάχια, 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλη, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Stop. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η

0: Γιατί είναι κακό. Θα το πω ξανά. Γιατί είναι κακό να μιλάνε.
1: Να μιλάνε.
0: Συγγνώμη. Το θεωρώ υγιές. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Απλά πρέπει όλο αυτό, δηλαδή να μην είναι αντικείμενο. Οκ, μας χωρίζουν πολλά. Σε κάποια πράγματα όμως πρέπει να συνεννοηθούμε. Πώς το κάνουμε δηλαδή.
0: Επίσης, λυπάμαι που δεν μιλούσα για τον Παναθηναϊκό. Επειδή είναι και οι δύο Παναθηναϊκοί, εγώ θα ήθελα να μιλάνε και για τον Παναθηναϊκό. Ξέρω τους ενώνει ο
1: Παναθηναϊκός. Καθένας με τον πόνο του.
0: Ναι, γιατί να μην μιλάνε. Ο Μαρινάκης Ολυμπιακός. Ολυμπιακός νομίζω,
1: Δεν ξέρω τι. Δεν τα έχουμε τα ποδοσφαιρικά. Στα έχω πει. Είμαι ανεπίδεξη.
0: Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός με τη Μονακό και αν κερδίσει. Κάνει το
1: τι ώρα.
0: Νομίζω 8:30. Αν κερδίσει, πάει στο Final Four της Αθήνας και είναι η πρώτη ομάδα που κλείνει θέση. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια.
1: Ξέρω ότι όταν παίζουν όλοι αυτοί, όλοι οι άντρες βλέπουν τέτοιο και τζάμπα την κάνω την εκπομπή στο κόντρα.
0: Λοιπόν, σου λέω ότι αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια και αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει κάνει το 3-0,
1: ναι.
0: Άρα θα έχουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που συναντώνται μόνο στον τελικό, νομίζω είναι 22 Μαΐου ο τελικός, στο ΑΚΑ, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Στο γήπεδο Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Ξέρεις ότι λοιπόν το βράδυ έχω πρόβλημα με τους καλεσμένους γιατί έχει να κάνει με τα ποδόσφαιρα. Εσύ δεν τα έχεις αυτά το πρωί.
0: Όχι το πρωί
1: τα έχω. Εγώ τα έχω. Έχω μεγάλο πρόβλημα. Ανάλογα με το πότε παίζει ο Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, κλείνουμε τις εμφανίσεις μας.
0: Λοιπόν,
1: δεν λέω ονόματα, δεν δίνω κανέναν.
0: Αν λοιπόν κερδίσει ο Παναθηναϊκός αύριο τη Βαλένθια, που όλοι οι Έλληνες το εύχονται γιατί είναι ευρωπαϊκό ματς, ανεξάρτητα από χρώμα φανέλας, θα έχουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στο Final Four. Θα έχουμε τη Ρεάλ από ό,τι καταλαβαίνω και τη Φενέρμπαχτσε. Η Ρεάλ έχει προβάδισμα σε σχέση με την Χάποελ. Άρα ο ημιτελικός, ο ένας θα είναι Παναθηναϊκός με Ρεάλ και ο Ολυμπιακός με Φενέρ. Και ο τελικός, αν περάσει, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σκέφτεσαι να έχουμε στην Αθήνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Φαντάζεσαι.
0: Στο ΑΚΑ. Επίσης λυπάμαι τον κύριο Χρυσοχοίδη. Και θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούν στο κλειστό του Ολυμπιακού σταδίου. Θα έχουμε Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς στο τελικό Ευρώπης.
1: Θα το καταστρώσει το σχεδιάκι του κύριου Χρυσοχοίδη. Έχει δώσει.
0: Να σου πω τι θα κάνει.
1: Συγκεκριμένα.
0: Θα μοιράσει πατίνια. Λοιπόν, ο κύριος Σιφαντής, ο κύριος Κώστας Σιφαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Να σας ρωτήσω, ο Τραμπ πόσα θέλει να μας τρελάνει. Δεν ξέρω αν είδατε τις τελευταίες του δηλώσεις, γιατί με το που ξύπνησε έκανε δηλώσεις, αλλά μετά από αυτά που συνέβησαν χθες, για μένα είναι σαφές ότι χτύπησε το Ιράν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είχαμε σπάσιμο της εκεχηρίας. Το ανακοίνωσε κιόλας ότι χτυπάμε τα Αραβικά Εμμυράτα, διότι είναι ορμητήριο για Αμερικανούς και Ισραηλινούς για την επιχείρηση θανάτου ορμούς. Χτύπησε με drones, με πυράβλους, είχαμε ζημιές, είχαμε δύο πλοία χτυπημένα, νοτιοκορεάτικο, ένα από το Αμπουντάμπι. Είχαμε την απάντηση των Εμμυράτων ότι επιφυλασσόμαστε να απαντήσουμε και όλες τις αντίστοιχες δηλώσεις των δύο πλευρών και βγαίνει ο Τραμπ και τι λέει, έχουμε κερδίσει τον πόλεμο, πώς το εννοεί δεν ξέρω, οι εχθροπραξίες αν ξαναρχίζουν σε πλήρη κλίμακα θα μπορούσαν να συνεχιστούν για άλλες 2 και 3 εβδομάδες, ο χρόνος δεν είναι πιεστικός γιατί έτσι κι αλλιώς λέει κερδίζουμε, η εκεχηρία τερματίστηκε, λέει δεν σας απαντώ γιατί αν σας απαντήσω θα πείτε ότι δεν είμαι αρκετά έξυπνος για πρόεδρος των ΗΠΑ και στο τέλος όταν τον ρωτούν για τα πυρηνικά διότι ξέρετε το θέμα είναι από εκεί ξεκίνησε ο πόλεμος να εξαλειφθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν το οποίο το Reuters λέει ότι είναι απείραχτο. Λέει ότι η επιστροφή των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου αποτελεί διαπραγμάτευση προϋπόθεση. Τι καταλαβαίνετε από όλα αυτά? Εγώ τίποτα.
2: Να σας πω ότι, τι νομίζω ότι συμβαίνει έχοντας πια μια εμπειρία αρκετά μεγάλη με το πώς επικοινωνεί ο πρόεδρος και πώς διαπραγματεύεται ή εν πάση περιπτώσει πιστεύει ο ίδιος ότι διαπραγματεύεται.
0: Πριν αλλάξει κάθε 5 λεπτά τη δήλωσή του. Ναι.
2: Λοιπόν, ίσως, ναι, κοιτάξτε, έχει τον δικό του κώδικα επικοινωνίας, ο οποίος όντως ξεφεύγει εντελώς από τα σημαντικά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει 2 πράγματα. Το ένα είναι να σταθεροποιήσει όσο είναι δυνατόν την βάση του στο εσωτερικό, έτσι, μια βάση η οποία αμφιβάλλω αν ενημερώνεται όπως θα περίμενε κανείς.
0: Σωστά. Δηλαδή,
2: καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Γιατί είναι συναρτησίες αυτά που δηλώνουν.
2: Ενημερώνεται διαβάζοντας τις αναρτήσεις του Προέδρου και όσο κι αν υπάρχει μια αφέμαξη, δεν είναι η δημοτικότητά του αυτή που

0: θα περίμενε ή που θα ήθελε, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι αυτό το 30 με 35% είναι, όπως θα λέγανε κάποιοι, μπετόν. Σε αυτό απευθύνεται. Και το δεύτερο είναι διαπραγματεύεται. Διαπραγματεύεται με το Ιράν.
1: Διαπραγματεύεται. Αυτή είναι η ερώτησή μας πραγματικά. Γιατί αν διαπραγματευόταν θα υπήρχε και κάποιο αποτέλεσμα. Διαπραγματεύεται με μια λογική του ότι είπα αυτό, μετά είπα τ' άλλο, οι φρουροί της επανάστασης το απαντούν κάτι άλλο. Άρα δεν βλέπουμε διαπραγμάτευση.
2: Ναι, περίμενε. Με ποιο Ιράν διαπραγματεύεται?
1: Ναι.
2: Με το Ιράν που εμφανίζεται να διαπραγματεύεται ή με το Ιράν που χτυπάει όπως θες, δηλαδή τους φρουρούς της επανάστασης? Απάντησε με το πρώτο.
1: Και εγώ επιμένω αν διαπραγματεύεται γενικώς.
0: Στο μυαλό του Προέδρου Τραμπ, αν μπορώ να εικάσω, έχει δημιουργηθεί μια εικόνα ότι έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, το Ιράν είχε αποκτήσει διάφορα πλεονεκτήματα. Και στο επιχειρησιακό κομμάτι, δηλαδή στο θέατρο των επιχειρήσεων, με τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, αλλά και με το γεγονός ότι δεν φαινόταν να βιάζεται. Έτσι λοιπόν τι έκανε τις τελευταίες εβδομάδες ο πρόεδρος Τραμπ? Από τη μία διέταξε το αμερικανικό ναυτικό να κλείσει τα στενά του Ορμούζ με τη σειρά του, έτσι ώστε να εξουδετερώσει το όπλο του Ιράν. Μεγιστοποιώντας τις συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία, αλλά την ίδια στιγμή θεωρώντας ότι έτσι θα πλήξει το Ιράν, κλείνοντας κάθε...
2: Κύριε καθηγητά, να βοηθήσω.
0: Ναι,
2: πριν πάμε το τι θέλει...
0: Και το δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, και το δεύτερο είναι το ζήτημα του χρόνου. Έτσι, στο μυαλό του δημιουργήθηκε μια εικόνα, το Ιράν δεν βιάζεται... Κερδίζει, άρα
1: μα φαίνεται ότι δεν βιάζεται το Ιράν.
0: Με τη σειρά του λοιπόν και ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι ούτε εγώ βιάζομαι.
1: Κανονικά δεν θα έπρεπε να βιάζεται όμως, κύριε Ιφαντή. Κανονικά δεν θα έπρεπε να βιάζεται με όλα αυτά που έχει να αντιμετωπίσει και όλα αυτά που έχει προκαλέσει στην Ιφίλιο, να το πω έτσι.
0: Μιλάμε για τη διαπραγμάτευση όμως αυτή τη στιγμή. Έτσι, για ένα μπράντεφε σε όλα τα επίπεδα.
2: Με συγχωρείτε, διαφωνώ μαζί και με τους δύο. Θέλω να το δω τελείως διαφορετικά. Δεν έχει καμία σημασία τι θέλει ο Τραμπ. Διότι δεν ελέγχει το παιχνίδι. Ό,τι και να θέλει ο Τραμπ που θέλει κάτι άλλο κάθε 5 λεπτά, ξέρουμε μόνο ότι θέλει ο Νετανιάχου να συνεχιστεί ο πόλεμος και ξέρω ότι το κουμάντο, βλέπω εγώ κύριε καθηγητά και πείτε μου, το έχουν οι Ιρανοί και οι φρουροί της Επανάστασης. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν, έχετε καταλάβει τι συμβαίνει στο Ιράν? Εγώ δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει. Αφήστε τι θέλει ο Τραμπ, θέλει ο Νετανιάχου.
1: Να.
2: Τι συμβαίνει στο Ιράν, έχετε καταλάβει? Έχουμε και χειρία, πρώτο ερώτημα. Δεύτερον, οι φρουροί κρατούν κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ θέλει να τα ανοίξει. Δεν λέει πώς, εγώ δεν έχω καταλάβει. Κρατά κλειστά τα ιρανικά λιμάνια. Δεδομένο. Ωραία. Πού πάει αυτό? Πόλεμο δεν έχουμε, έχουμε χτυπήματα. Πού βρισκόμαστε?
0: Ακριβώς. Λοιπόν, βρισκόμαστε έχουμε μια ιδιότυπη εκεχηρία, υπό την έννοια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς, ούτε το Ισραήλ βέβαια.
2: Τους άρχισαν οι φρουροί. Και το βάφτισε ως μία επεισόδιο, Τραμπ.
0: Λοιπόν, οι φρουροί της Επανάστασης έκαναν αυτό που έκαναν. Γιατί το έκαναν αυτό? Γιατί πραγματικά δεν είναι και η πιο ευχάριστη θέση και αυτή στην οποία βρίσκονται. Δηλαδή δεν είναι ότι κλείνοντας, κρατώντας κλειστά τα στενά του Ορμούς με το αμερικανικό ναυτικό εκεί, ότι είναι μια κατάσταση την οποία μπορούν να υποφέρουν για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι εδώ
2: Τι συμβαίνει τώρα, κύριε καθηγητά.
1: Και από την άλλη, κύριε καθηγητά, το Ιράν δείχνει να κρατάει, να το πω έτσι. Δηλαδή, σύμφωνα με το Reuters, ελάχιστες νέες ζημιές στα πυρηνικά του Ιράν από τους βομβαρδισμούς. Άρα, δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει όλο αυτό. Γιατί νομίζαμε ότι το Ιράν κάποια στιγμή θα τελειώσουν οι δυνάμεις του. Φαίνεται ότι δεν τελειώνουν.
0: Κοιτάξτε, οι δυνάμεις σου δεν τελειώνουν και δεν έχουν, πέρα από τα στενά του Ορμούζ, ακόμα και αυτό που έκαναν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έτσι, γιατί το έκαναν? Το έκαναν γιατί θα ήθελαν πάρα πολύ να εμπλέξουν σε μια αντιπαράθεση και τα σουνιτικά καθεστώτα του κόλπου, τα οποία προς το παρόν και για όλο αυτό το διάστημα έχουν μείνει αμέτωχα. Έτσι. Και γιατί έχουν μείνει αμέτωχα? Γιατί βλέπουν την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ εύθραυστη κατάσταση.
2: Να σου το πω αλλιώς, κύριε καθηγητά. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε.
0: Παρά το γεγονός ότι χτυπάνε Χτύπησαν οι φρουροί της Επανάστασης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δεν είμαι εγώ τουλάχιστον, δεν είμαι σίγουρος ότι θέλουν να ξαναρχίσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα προς όλους, να πιέσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες έτσι ώστε να αρθεί ο αποκλεισμός των στενών του ορμούς και να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση στη βάση όμως των απαιτήσεων του Ιράν.
2: Θα σας το περιγράψω διαφορετικά, με τα ίδια όπως το λέτε εσείς, αλλά με άλλη προσέγγιση. Εσείς με επιστημονική, εγώ έτσι πιο δημοσιογραφική. Θεωρώ ότι ο πλανήτης και η παγκόσμια οικονομία είναι σε μια δραματική ομοιρία από μια ιδιότυπη εμπόλεμη εκεχηρία Αμερικανών, Ισραηλινών, Ιρανών, που ο Τραμπ δεν ξέρει τι να κάνει και απλώς κερδίζει χρόνο λέγοντας αρλούμπες. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά αυτό παρακολουθώντας κάθε 5 λεπτά τις αναρτήσεις του, λέει αρλούμπες. Ο Νετανιάχου λέει κάθε 5 λεπτά: εγώ θέλω να συνεχιστεί ο πόλεμος. Το Ιράν έχει δύο πλευρές. Αυτή που υποτίθεται ότι διαπραγματεύεται, που δεν παίζει κανένα ρόλο κατά τη γνώμη μου, είναι η 21η φρουρά που δεν έχει σκοτώσει ο Τραμπ, και η φρουρή της Επανάστασης που κάνουν το κουμάντο και χτυπάνε όποτε θέλουν. Από αυτό τι μπορεί άκρη να βγάλουμε? Καμία είναι η απάντηση κατά τη γνώμη μου.
0: Όχι,
2: η απάντηση είναι ότι θα μείνουμε σε αυτή την ιδιότυπη δραματική ομοιρία, η παγκόσμια οικονομία και ο πλανήτης αυτής της ιδιότυπης εμπόλεμης εκεχηρίας επαόριστον έως ότου φτάσει στο μη περαιτέρω η παγκόσμια οικονομία.
1: Και πόσο καιρό μας παίρνει, γιατί φαίνεται ότι δεν μας παίρνει αυτό που λέει ο Νίκος. Δεν μας παίρνει οικονομικά.
0: Δεν είναι όμως, δεν είναι προϋπόθεση αυτό, δυστυχώς, τουλάχιστον ακόμα, για την Ουάσιγκτον για να ξεκινήσει, να ξεκινήσει μια αποκλιμάκωση και μια
2: αντεμπλοκή. Με ποιον να μιλήσει για να αποκλιμακώσει?
0: Άρα είμαστε σε μια πολύ εύκολη κατάσταση, η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο, παρά το γεγονός.
2: Αυτό συμφωνώ.
1: Αυτό που λέμε.
2: Πολύ σοβαρό.
0: Κανένας από τους δύο δεν θέλει.
2: Σωστό.
0: Αυτή είναι η εκτίμηση.
1: Και αυτό που λέμε, κύριε Φαντή, με ποιον να μιλήσει. Δηλαδή, βλέπουμε αντικρουόμενες απόψεις όλη την ώρα. Από τη μία έχουμε ένα Τραμπ που λέει: το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχτούν επίθεση ασθενά του Ορμούζ. Ο Γκάλιμπαφ, ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν.
2: Δεν παίζει ρόλο αυτό.
1: Είναι όλο αντικρουόμενες απόψεις. Γνωρίζουμε καλά, εμείς δεν έχουμε καν αρχίσει, λέει ο Αραχτσί. Τα γεγονότα στο στενό του Ορμούζ καθιστούν σαφές, δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Δηλαδή, ο καθένας λέει τα δικά του εκεί πέρα.
2: Προημερών ξέραμε ότι μιλάει ο Γουίτκοφ, ο Βάνς και ο Κούστνερ με Αραχτσί Καλιμπάφ. Αυτή τη στιγμή ο Καλιμπάφ τον έκανα στην άκρη φρουρή, πάει αυτός.
1: Πάει.
2: Ο Αραχτσί μόνο δηλώσεις κάνει, είχε πάει και έφυγε, και σήμερα από ό,τι διαβάζω στο Πεκίνο παίζει κάποιο ρόλο.
1: Όμως δεν τα είπαμε, δεν υπάρχει ουσιαστικά.
2: Δεν υπάρχει. Δεν ελέγχει τους Ρούσους επανάστασης ο Αραχτσί. Άρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συνομιλητής για να τελειώσει ή να ξαναρχίσει ο πόλεμος.
0: Έχετε δίκιο. Και παρόλα αυτά οι Ιρανοί έστειλαν ένα σχέδιο.
2: Αστείο σχέδιο. Αφού δεν είχε τα πυρηνικά τίποτα.
0: Το οποίο απορρίφθηκε.
2: Αυτό είναι
0: αστείο. Αλλά πάντως υπάρχει μια διαδικασία, έστω και σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή των μαξιμαλιστικών θέσεων και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό λέω ότι αυτό το οποίο ζούμε είναι
1: πρωτόγνωρο.
0: Πρωτόγνωρο.
1: Πρώτα απ'
0: όλα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ότι είναι ένα παιχνίδι, ένα παίγνιο, στο οποίο ο ένας να πάσα στιγμή, επαναλαμβάνω, μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο να οδηγήσει πάλι σε κλιμάκωση.
2: Για μένα η πιο σοβαρή εξέλιξη.
0: Αν οι Ιρανοί χτυπήσουν ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να απαντήσουν, και μάλιστα ασύμμετρα.
2: Για μένα η πιο σοβαρή εξέλιξη της χθεσινής μέρας δεν ήταν οι επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα του Ιράν. Ήταν μια δήλωση, ανακοίνωση, δεν ξέρω τι είναι, το φρό της Επανάστασης, που τη μετέδωσαν μόνο οι Ισραηλινά μέσα, που λένε τρία πράγματα, τρεις λέξεις. Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά σήμερα. Και το είπαν και τις επιθέσεις στα Εμιράτα. Ξέρετε τι καταλαβαίνω, κύριε καθηγητά, από αυτό? Ότι εμείς τα χτυπάμε όπου γουστάρουμε, όποιον γουστάρουμε, και επειδή ο άμεσος κίνδυνος είναι ο αραβικός κόσμος, σήμερα ο Μητσοτάκης είναι στο Αμπουντάμπι, όχι τυχαία. Λοιπόν, είναι να απαντήσει. Δηλαδή να μπει, και το Ομάν χτυπήθηκε χτες. Να απαντήσει κάποια αραβική χώρα γύρω από το Ιράν. Εκεί ποιος Τραμπ? Ποιος είναι ο Νετανιάχου? Τελειώσαμε.
0: Τότε σε αυτή την περίπτωση, και αυτό είναι ένα πολύ κακό σενάριο, μπορεί να δούμε μια συντονισμένη, έτσι, επιχείρηση με όλες τις χώρες του κόλπου. Θα πρέπει εδώ να θυμίσω ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν έναν πολύ αξιόλογο στόλο F-35, η Σαουδική Αραβία το ίδιο και F-35.

0: 15 και F-15. Απλώς μέχρι τώρα αυτό που τους κρατάει είναι ότι δεν θέλουν να διευρυνθεί η σύγκρουση, να πάρει περιφερειακό χαρακτήρα, να μην φανεί ότι χτυπούν μαζί με το Ισραήλ. Θα κάνω μια πρόβλεψη ότι αν αποφασιστεί κάτι τέτοιο από τα σουνιτικά καθεστώτα, τότε το Ισραήλ δεν θα συμμετέχει.
1: Σωστά.
0: Στην επιχείρηση. Λοιπόν, αλλά είναι ένα πάρα πολύ κακό σενάριο, όπου βεβαίως σε αυτή την περίπτωση όλα πια είναι ανοιχτά.
1: Αυτό, κύριε καθηγητά, πότε και πώς βλέπετε να τελειώνει? Μία πιθανότητα, πείτε μας, κανείς δεν ξέρει, βέβαια, είναι όριστο ενός εκατομμυρίου. Αλλά μία πιθανή λύση, διότι συμφωνία δεν διαφαίνεται γιατί δεν υπάρχουν δύο μέρη να συμφωνήσουν. Πώς θα μπορούσε να τελειώσει αυτό, γιατί όσο παρατείνεται, τόσο βουλιάζει, ανεβαίνει το πετρέλαιο, βουλιάζει η παγκόσμια οικονομία, οδηγούμαστε προς ύφεση και πληθωριστικό ράλι και καταλαβαίνετε ότι εκεί. Όλοι συμφωνούν ότι και σήμερα να τελειώσει, για ένα εξάμηνο θα συνεχίσει να βουλιάζει η παγκόσμια οικονομία. Αλλά αυτό είναι το πιο σοβαρό.
0: Εγώ θεωρώ ότι αν τελειώσει σήμερα τα πράγματα θα αποκατασταθούν σχετικά γρήγορα.
1: Μακάρι.
0: Αλλά
1: δεν το λένε.
0: Είναι άλλη τάξεως.
1: Περί το πετρέλαιο ειδική, αυτό εννοώ. Ναι.
0: Είναι άλλη τάξεως συζήτηση.
1: Άρα εσείς πώς βλέπετε να τελειώνει?
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, αν με ρωτούσατε πριν από 2-3 εβδομάδες όταν ανακοινώθηκε η. Η κατάπαυση του πυρός, θα σας έλεγα ότι με έναν συμβιβασμό ο οποίος θα επέτρεπε και στις δύο πλευρές να ισχυριστούν ότι επικράτησαν και ο οποίος...
1: Από το Ιράν ποιος θα δεσμεύσει τους Ρούς?
0: Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι το Πακιστάν ως διαμεσολαβητής θα μπορέσει να...
1: Ο Αραχτσί μιλάει με το Πακιστάν, οι Ρούς δεν μιλάνε.
0: Εντάξει. Αν είμαστε σε μια τέτοια συνθήκη.
1: Νομίζω τέτοια είμαστε. Μα δεν είδατε ότι ο Τραμπ έλεγε προχθές, ξέρετε κανέναν για ηγέτη, γιατί δεν βρίσκουμε κανέναν ηγέτη για να μιλήσουμε.
0: Εντάξει, αυτό είναι.
2: Αναζητείτε ηγέτης.
0: Λοιπόν, αλλά επαναλαμβάνω ότι αν έχουμε μια τέτοια συνθήκη όπου έχουμε διαπραγμάτευση, έστω αυτή που είχαμε, έτσι, αυτή που κατέρευσε, που απέτυχε, που δεν οδήγησε πουθενά, αλλά από ό,τι ξέρουμε το Πακιστάν εξακολουθεί να προσπαθεί, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτή η διαπραγμάτευση να μην γίνεται στο όνομα αυτών που πραγματικά έχουν εξουσία στο εσωτερικό του Ιράν, τότε τι να σας πω εγώ, πια δεν βρισκόμαστε πουθενά, δεν μπορούμε να στηριχτούμε πουθενά για να κάνουμε καμία
2: ουσία. Κύριε Ιφαντή, επειδή εκτίμηση. Το καταλαβαίνω αυτό και μιλώντας και με εσάς και με άλλους συναδέλφους σας, έχετε πραγματικά από την εμπειρία σας βρεθεί σε ένα τέτοιο, ας πούμε, δίλημα όσο το τι να απαντήσετε, για το τι μέλη γενέστε?
0: Κοιτάξτε, ξεκινάμε πάντοτε με μία βασική παραδοχή, ότι ακόμα και στις χειρότερες κρίσεις, στο πιο χειρότερο πόλεμο, αυτοί που εμπλέκονται διατηρούν ένα ελάχιστο, ένα μίνιμουμ, μια ορθολογικότητας. Δηλαδή ότι συμπεριφέρονται στη βάση ενός μιας ανάλυσης κόστους ωφέλους. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος με όρους στρατηγικής θεωρίας παίζει το παιχνίδι του τρελού, δηλαδή του απρόβλεπτου, εξού και τα μηνύματα τα οποία αντιφάσκουν το ένα με το άλλο μέσα σε 5 λεπτά ή σε 10 λεπτά ή από ένα 24ωρο στο άλλο. Και από την άλλη πλευρά έχουμε αυτή την κατάσταση όπου δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος διαπραγματεύεται και αν διαπραγματεύεται ή αν αυτοί που διαπραγματεύονται έχουν κάποια εντολή, κάποιο mandate να διαπραγματευτούν. Λοιπόν, εδώ λείπει εντελώς αυτό που θα λέγαμε ακόμα και μια περιορισμένη ορθολογικότητα πάνω στην οποία μπορούμε να κάνουμε. Έτσι συζητάμε μέρα με την ημέρα, διαβάζοντας τα tweet του Προέδρου Τραμπ, τις δηλώσεις του και ακούγοντας τις εντελώς ανορθολογικές, αν θέλετε, κραυγές από την πλευρά της Τεχεράνης.
1: Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κώστας Ιφαντής, σας δυσκολέψαμε, σας κάναμε στενό μαρκάρισμα. Μήπως και βρούμε άκρη.
2: Ναι, προσπαθούμε και εμείς, έχετε δίκιο, η κατάσταση δυσκολεύει.
1: Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πάντιου Πανεπιστήμιου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λουκί, όταν επιστρέψει, πάμε ειδήσεις τώρα κατευθείαν.
2: Πάμε ειδήσεις.
1: Ωραία, έχω δύο πράγματα να σου πω. Το ένα θα είναι πολύ, πολύ, πολύ επιθετικό.
2: Για βες.
1: Θα σου πω μετά.
3: Real FM.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάκι μου. Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Κάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Κάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, θα σου πω 30 δευτερόλεπτα μόνο για τον Τραμπ τώρα. Ξανακτύπησε τον Πάπα ο Τραμπ.
2: Α, πάλι τα
1: είπε,
2: ίδια.
1: Βέβαια, είπε,
2: δεν του φτάνε αυτά που είχε πει την προηγούμενη φορά.
1: Ρεπουμπλίκα λέει ότι θέτησε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές γιατί προτιμά να αναφέρεται στο ότι είναι αποδεκτό να διαθέτει το Ιράν πυρηνικά όπλα και αυτό δεν είναι καλό. Το σημειώνω αυτό γιατί ο Ρούμπιο πάει μεθαύριο στο Βατικανό. Για να δει τον Πάπα και τον Παρολίνη, τον Καρδινάλη, τον Πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας. Δεν είναι απλό ότι ο Τραμπ χτυπάει τον Πάπα, νομίζω ότι κάνει λάθος. Αλλά αυτό που θα σου πω που με έχει εξοργήσει περισσότερο έχει σχέση με πρόβλεψη για σεισμό στο Κορινθιακό. Λουκία, είμαι έξαλλος. Πραγματικά θα σου πω, δεν το συνηθίζω, αλλά νομίζω ότι μια στοιχειώδης υπευθυνότητα από έγκριτους επιστήμονες είναι προαπαιτούμενο για να έχει κάποιο δημόσιο λόγο. Δεν σου λέω περισσότερα, σαν τρέιλερ το κάνω, θα το πω μετά τις ειδήσεις.

0: Real FM.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο προτέργεια.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια.

0: Ταξίδια και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: Magic. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ρίσμα 92.
7: Για ενίσχυση νέων πτυχιούχων που αρχίζουν επιχειρηματική δραστηριότητα, προανήγγειλε μέσω Real FM ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, σημειώνοντας ότι το ποσό της επιδότησης ξεπερνά τις 13.000 ευρώ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποπτεύεται ότι ο χανταϊός μπορεί να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι στο κρουαζιερόπλοιο έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα. Ένας 40χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος έπειτα από τροχαίο με πατίνι στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο άντρας έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε τείχο. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κληρούν οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο από απόψε μέχρι τις 21 Μαΐου. Από τις ρυθμίσεις εξαιρούνται οι Παρασκευές και τα Σάββατα.
8: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών ο Πορτορικανός μπασκετμπολίστας Χωσέ Πικούλιν Ορτίθ μετά από μάχη με τον καρκίνο. Είχε αγωνιστεί σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, ενώ στη χώρα μας έπαιξε σε Άρη, Ηράκλειο και Λάρισα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Real Weather.
7: Εθρίως με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης. Ανεμιμεταβλητή έως 5 μποφόρ. Λίγη συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Τουρκία 9 παρατέταρτο παίζει ο Ολυμπιακός με τη Μονακό.
1: Κατάλαβα.
0: Και νωρίτερα παίζουν η Χάπολ με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ έχει 2-0 προβάδισμα. Άρα θέλει μια νίκη η Ρεάλ όπως ο Ολυμπιακός.
1: Έχουμε full πρόγραμμα σήμερα δηλαδή.
0: Ναι, για τους... 7 παίζουν Χάπολ Ρεάλ Μαδρίτης και 9 παρατέταρτο Ολυμπιακός. Ξεκινάς 10.
1: 10.
0: Θα το έχει καθαρίσει.
1: Δεν έχω καμία τύχη. Θα το έχει καθαρίσει.
0: Κοίταξε, είναι εκτός έδρας βέβαια. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι δύο κλάσεις καλύτερος. Η Μονακό ήταν του Σπανούλη, έχει χρεοκοπήσει. Έχει οικονομικό πρόβλημα. Ήταν πάρα πολύ δυνατή η Μονακό, γι' αυτό και την άφησε. Ο Σπανούλης τσακώθηκε.
1: Ναι. Θεωρώ αυτό ότι... κάπου το διάβασα, είδες, ξέρω.
0: Α, έχει φτάσει
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, βέβαια, έχω φτάσει εκεί. Και όμως...
0: Λοιπόν. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα καθαρίσει σήμερα, θα προβληθεί. Και ελπίζω πραγματικά να το κάνει και ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια. Γιατί επειδή ήμουν. Εγώ συνήθως δεν προλαβαίνω. Εκείνη την ώρα δουλεύω.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή πρέπει να το βάλω στο νοσοκομείο και είδα το μάτς του Παναθηναϊκού, ναι, και το πρώτο και το δεύτερο, πρέπει να σου πω ότι το δεύτερο μάτς την Πέμπτη που κέρδισε ο Παναθηναϊκός με αυτό το καταπληκτικό buzzer beater. Mm. Είναι το καλάθι σε νεκρό χρόνο στο τέλος του Χέις Ντέιβις. Ναι. Αυτό το καταπληκτικό
1: παίκτη.
0: Αυτό που
1: μας λέει ο Real Broker τώρα για να μην έχετε άγχος, η Πανάθου θα τυπώσει 8 αστέρι στη φανέλα τη Τελεία και Παύλα.
0: Περίμενε.
1: Πες μου.
0: Περίμενε. Είδα λοιπόν το μάτς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Θεωρώ ότι το μάτς αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός ήταν το καλύτερο μάτς των τελευταίων ετών και σίγουρα το καλύτερο μάτς του Παναθηναϊκού του Αταμάν. Γιατί έγινε το απίστευτο. Έπαιξαν όλοι στο 100% απέναντι στη Βαλένθια, μέσα στην Ισπανία, απέναντι στην καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας αυτή στην κατά τη γνώμη μου είναι η Βαλένθια και την πιο πλήρη. Έπαιξαν καταπληκτικά όλοι. Ο Νάν, ο Χέις Ντέιβις, ο Σλούκας δεν έπαιζε, έχει ρίξει μηνίσκου.
1: Είδες, και αυτό τον ξέρω.
0: Ναι.
1: Μπράβο,
0: ο Λεσόρ που επανήλθε μετά τον τραυματισμό του, ο Γκραντ, δηλαδή ήταν καταπληκτικός ο Παναθηναϊκός και αυτός ο Παναθηναϊκός αξίζει. Και επειδή θεωρώ ότι αυτός ο Παναθηναϊκός με αυτό τον Ολυμπιακό είναι η καλύτερη, θέλω να δούμε στην Αθήνα, θα είναι καταπληκτικό αυτό, μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο το κλειστό.
1: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Ναι, τελικό της Ευρωλίγκας και να το πάρει ο καλύτερος.
1: Καλά, αυτό θα είναι σούπερ.
0: Και επίσης να αγκαλιαστούν στο τέλος, αυτό το μήνυμα θέλουν να στείλουν. Ναι. Οι οπαδοί των δύο ομάδων και οι παίκτες.
1: Ναι.
0: Αυτό θα είναι η μεγάλη
1: αυτό
0: νίκη.
1: Αυτό θα είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη νίκη. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να σου πω αυτό το οποίο με έκανε.
1: Περίμενε να σου πω κάτι. Λοιπόν, το πιο κοντά που το έχω σε όλα αυτά είναι μια σειρά στο Netflix που μια γυναίκα, καλή ώρα εδώ, που δεν ξέρει από μπασκετικά, αναλαμβάνει μια ομάδα και την πάει πρώτη στη όλα. Την αναλαμβάνει από τον μπαμπά της, την κληρονομή.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, άκου τώρα γιατί έχω γίνει έξαλλος. Λοιπόν, υπάρχει ένας έγκριτος επιστήμονας, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Είπε προημερών ότι θα γίνει μεγάλο σεισμός στο Κορινθιακό.
1: Και τρομάξαμε.
0: Περίμενε. Υπήρξαν αντιδράσεις. Και επανέρχεται σήμερα σε ραδιοφωνικό σταθμό και λέει: ασφαλώς επιμένω στην πρόβλεψη ότι θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός στο Κορινθιακό. Δεν είμαι τόσο νέος για να είμαι επιπόλαιος. Έχω διαχειριστεί πολλές καταστάσεις στην Ελλάδα και διεθνώς. Εξάλλου δεν εξειδίκευσα. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι στο κοντινό μέλλον να εξειδικεύσουμε. Έγινε χαμός ως προς το κινδυνολογικό μέρος. Δεν άκουσα κανέναν να λέει υπάρχουν μέτρα προστασίας για τις πόλεις και τους οικισμούς που είναι γύρω από τον Κορινθιακό. Είναι πολλές πόλεις και κομοπόλεις για τις οποίες πρέπει να δούμε πόσο έτοιμες είναι να αντιμετωπίσουν ισχυρό σεισμό. Άκου. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ένας έγκριτος επιστήμονας.
1: Ναι.
0: Το να λέει ο Κορινθιακός είναι τεράστιος. Έχει γύρω του, αν τα πάρουμε από πάνω προς τα κάτω, την Ετωλοκαρνανία. Έχει την Φωκίδα, έχει την Αττική, έχει τη Βιωτία, την Κορινθία, την Αχαΐα και τη Ζάκυνθο. Αυτό είναι η μισή Ελλάδα. Είναι πάνω από 6 εκατομμύρια άνθρωποι. Εγώ λοιπόν ρωτώ.
1: Και αυτοί οι 6 εκατομμύρια άνθρωποι τώρα ακούγοντας αυτό.
0: Περίμενε, Λουκία, είναι πολύ σοβαρό αυτό που θα πω. Δεν θέλω να με διακόψεις. Εδώ λοιπόν θεωρώ ότι είναι ο ορισμός της πρόκλησης ανησυχίας στον πληθυσμό με τρόπο ο οποίος είναι πραγματικά ανεκδίκητος. Διότι αν ένας καθηγητής έχει στοιχεία ότι θα γίνει μεγάλος σεισμός, να πάει να τα καταθέσει στις αρχές, υπάρχει ομάδα ειδική, ο κύριος Λέκας, το Υπουργείο, το Αρμόδιο, η κυβέρνηση, να πάει να τα καταθέσει, να τα γνωστοποιήσει και να ενημερώσει η κυβέρνηση αρμοδίως.
1: Εννοείς να μην βγαίνει έτσι αυθαίρετα.
0: Δεν ξέρω, τον πληθυσμό, εάν μπορεί να ληφθούν, τι μέτρα να ληφθούν, να εκενωθούν δηλαδή η μισή Ελλάδα, μήπως γίνει κάποια στιγμή σεισμός στο Κορινθιακό. Είναι δυνατόν δημοσίως να διατυπώνεται η θέση ότι θα γίνει σεισμός μεγάλος στο Κορινθιακό? Και θέλω να πω ότι δεν κινδυνολογώ, γιατί δεν άκουσα μέτρα προστασίας, αφού λέει δεν ξέρει ούτε πού ακριβώς θα γίνει. Κορινθιακός είναι Ζάκυνθος, είναι και Αλκιονίδες. Αφού δεν ξέρει πότε θα γίνει, πόσος θα είναι, άλλον είναι 5,9 και άλλον είναι 7,5 ρίχτερ. Είναι δυνατόν λοιπόν να βγαίνει επιστήμονας και να επιμένει ότι θα γίνει μεγάλο σεισμός στο Κορινθιακό? Συγγνώμη, ακούτε? Η κυβέρνηση ακούει. Εγώ θα έλεγα να επέμεινα στις αγγελέας τώρα. Να καλέσει τον κύριο Παπαδόπουλο να καταθέσει τα στοιχεία, να ξέρουμε. Εμείς έχουμε ζήσει, Λουκία, δεν ξέρω αν το ζήσες, έχουμε ζήσει Αλκιονίδες, τις έζησες. Το 80. Ναι, λοιπόν, ναι, εγώ δεν θέλω να ζήσω. Εάν είναι, εάν το ξέρει να μας το πει, να προφυλαχθούμε, να πάρουμε μέτρα. Ποιοι να πάρουν μέτρα? Στην Πάτρα, στο Αγρίνιο, στο Γαλαξίδι, στη Βιωτία, στη Ζάκυνθο, στην Αθήνα? Πού να πάρουμε μέτρα? Συγγνώμη, το θεωρώ ύψιστη ανευθυνότητα. Δεν συμφωνώ. Πραγματικά τιμώ τον κύριο Παπαδόπουλο, τον σέβομαι ως επιστήμονα. Θεωρώ ότι αυτό που κάνει είναι ανεύθυνη κινδυνολογία και πρέπει να σταματήσει. Συγγνώμη, δεν το δέχομαι αυτό. Λοιπόν.
1: Πάμε όμως, γιατί έχουμε τον κύριο Βασίλη Οικονόμου.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και πρώην υπουργό.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Οικονόμου.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τηλεφωνήστε με κανένα από το Πασόκ εσείς? Σας έχετε καταγεγραμμένα μηνύματα, κλήσεις, τίποτα? Καταλαβαίνετε τι ρωτάω ή να σας το εξειδικεύσω?
2: Μιλάμε πάρα πολύ στο Πασόκ.
0: Ναι, το ρωτώ αυτό διότι στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης είναι το θέμα του διορισμού, της συνένεσης ώστε να βρεθούν με βάση την πρόβλεψη του Συντάγματος με τα 3/5 της διάσκεψης των Προέδρων επικεφαλής ανεξάρτητα σχέση που είναι ορφανές εδώ και καιρό. Και μετά την σύγκρουση στη Βουλή, ο κύριος Ανδρουλάκης θες χαρακτήρισε ψεύτη τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος είχε πει ότι μιλούσε με τον κύριο Χατζηδάκη για να συνεννοηθούν να βρεθούν ένα-δύο πρόσωπα κοινής αποδοχής. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης στο Open είπε ότι υπάρχουν στο κινητό Χατζηδάκη 20 τουλάχιστον καταγεγραμμένες συνομιλίες, όχι οι κλήσεις, συνομιλίες των δύο ανδρών για το σκοπό αυτό. Και θέλω το σχόλιο σας, γιατί το Πασόκ αντέδρασε έντονα σε αυτή την δήλωση του κύριου Μαρινάκη, λέγοντας ότι εκείνος είναι ψεύτης, επιμένει.
2: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει πέσει σε μια παγίδα να λέει ότι δεν μιλάει ούτε για τα αυτονόητα στη λειτουργία του πολιτεύματος.
0: Να σε μεταφέρω ακριβώς για να είμαι σωστό στην απάντηση του Πασόκ. Επειδή ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη πριν, έβαλα και το ακούσαμε. Ο κύριος Μαρινάκης λέει το Πασόκ είναι σε μόνιμη φάση κατ' εξακολούθηση ψεύτη, προσπαθώντας να καλύψει θεσμικές ακροβασίες και αθλειότητες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί. Στριμωγμένη στη γωνία από την πρωτοφανή μεθόδευση να μην διοριστεί επικεφαλής στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού, το Πασόκ λέει ότι είχαν συμφωνήσει την κυρία Συγκούνα και έκανε πίσω η κυβέρνηση. Από την άλλη, λέει ότι υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία, γελιοποιείται η κυβέρνηση και όσοι φεδρότες και να επιστρατεύσει, ο λαός την πήρε χαμπάρι. Ακούω.
2: Και σας ξαναλέω ότι η υποχρέωση που έχουν τα κόμματα να επικοινωνήσουν για να αξιοποιήσουν την συνταγματική πρόληψη για 3/5. Δεν είναι θέμα αν γουστάρει ο ένας τον άλλο, να το πω λαϊκά. Είναι υποχρέωσή τους να μιλήσουν αν είναι σοβαρά τα κόμματα. Αν είναι σοβαρή η Νέα Δημοκρατία και αν είναι σοβαρό το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία τι λέει? Εγώ επικοινώνησα με το Πασόκ. Το Πασόκ αρνείται ότι επικοινώνησε για να κάνει την υποχρέωσή του, δηλαδή να βρει το 3/5. Αυτός αν θεωρεί ότι δεν τον αφορά τα 3/5 του Συντάγματος, δηλαδή η ανάγκη συνενέσεως και συμπλέψεως με οποιοδήποτε άλλο κόμμα για να υπάρξει το 3/5. Και όπως ξέρετε, η διάσκεψη των Προέδρων, που είναι το ανώτατο όργανο που αποφασίζει, έχει 29 έδρες. Οι 16 της Νέας Δημοκρατίας και οι υπόλοιπες του Πασόκ. Με το Πασόκ, ας πούμε, μπορεί να βγει το 3/5.
0: Ξέρετε τι λένε πολλοί, ότι ανεβάζει το θέμα η Νέα Δημοκρατία για να βγάλει σέντρα το Πασόκ.
2: Ξέρετε στα πράσινα η Κωνσταντοπούλου τώρα.
0: Αυτό λένε, ότι πάτε να δημιουργήσετε κλίμα για υπόγειες διαδρομές που διαψεύδονται όμως από Πασόκ και Κωνσταντοπούλου, ότι μιλάνε μεταξύ τους, ότι θέλετε να τους εκθέσετε.
2: Είδατε τι επίθεση έκανε στον Δοδονή? Το είπε 50 φορές, ντροπήσω.
1: Ναι, το είδαμε, κύριε Οικονόμου, γι' αυτό σας ρωτάμε.
2: Σε δημόσια θέα. Εγώ διαφωνώ πλήρως με αυτές τις συμπεριφορές. Αλλά όμως, γιατί οριόταν η κυρία Κωνσταντοπούλου? Γιατί προφανώς πήγε άλλη δέσμευση και άλλη υπόσχεση αυτό το Πασόκ ότι δεν θα συνενέσει? Λέτε, είναι, αυτό είναι το παζάρι. Ενώ είναι υποχρεωμένο να συνενέσει. Τα 3/5. Τα 3/5 είναι υποχρέωση να τα βγάλουμε. Αν θεωρούμε ότι δεν πρέπει να έχουμε ανεξάρτητες αρχές, να βγει να το πει ευθραστός. Αν θεωρεί ότι πρέπει να είναι ή του Πασόκ μόνο, και τότε είναι καλή η πρόεδρη, να το πει πάλι ευθραστός. Αν όμως είναι θέμα συνενετικής διαδικασίας, άρα θα μπορούμε μέσα από τα βιογραφικά την καλύτερη δυνατή περίπτωση, και έτσι ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής δύο περιπτώσεις. Οπότε εκεί, αν τώρα είναι εκτεθειμένο απέναντι στα υπόγεια, στις υπόγειες δεσμεύσεις με την Κωνσταντοπούλου και με τους υπολείπους, είναι πρόβλημα του Πασόκ, δεν είναι πρόβλημα της λειτουργίας του θεσμού. Ο θεσμός είναι ένας. Πρέπει να βρω τα τρία πέμπτα. Πρέπει να συνεννοηθώ. Δεν είναι ούτε παζάρι ούτε διαπραγμάτευση. Είναι υποχρέωση. Αν δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
1: Ναι, αλλά από την άλλη έχουμε επιχρόνια ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές. Ναι, τέσσερα χρόνια ακριβώς. Όπως το λέτε, τέσσερα χρόνια ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές.
0: Εγώ επιμένω. Λένε ότι το κάνετε για να βγάλετε στη σέντρα τον Ανδρουλάκη. Και επειδή η άλλη πλευρά αντιπολίτευση λέει ότι ορίστε, μιλάνε Ανδρουλάκης με Νέα Δημοκρατία, κάνουν πρόβαση κυβέρνησης. Και το κάνετε αυτό για να διαρρήξετε τη στρατηγική Ανδρουλάκη που λέγω δεν μιλάω με κανέναν και εγώ θα είμαι μόνος μου. Και λέει, να πώς δεν μιλάει, μιλάμε 20 φορές έχει μιλήσει. Μήπως το κάνετε γι' αυτό, για να εκθέσετε τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Καθόλου, ούτε καταρχάς πρέπει να εκθέσουμε κανέναν, το πασό ξεκίνησε αυτό το... αυτή την υπόθεση και να λέει τώρα. Γιατί ότι ήθελε ο πρόεδρος.
0: Το Πασόκ λέει ότι η Βουλή, ο κύριος Κακαλαμάνης έκανε πίσω την κυρία Συγκούνου να πήγε συμφωνία. Αυτό λέει το Πασόκ.
2: Ακούστε με τώρα. Ο κύριος Κακαλαμάνης, εκτός αν τρελάθηκε και αυτός. Είπε για δύο πρόσωπα τα οποία Μακροδημήτρης και.
0: Ναι, είπε για Μακροδημήτρη, το Πασόκ λέει δεν είχαμε συμφωνήσει για Μακροδημήτρη Συνηγοροπολίτη, αλλά για Δερβιτσιώτη.
2: Ακούστε λοιπόν, εντάξει, ξέρουμε τις ανακοινώσεις. Το θέμα είναι για να τρελάθηκε ο Κακαλαμάνης και είπε ξαφνικά δύο ονόματα. Δεν είχε τα OK από δύο κόμματα. Για να υπάρχει το 3-5. Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα να πει ονόματα, γιατί τέσσερα χρόνια δεν είπαμε κανένα όνομα. Όταν λοιπόν ο πρόεδρος της Βουλής λέει δύο ονόματα, προφανώς έχει πάρει το OK από κάποιους. Αν τώρα στο μετά αλλάξαμε γνώμη, υποχωρήσαμε και έχουμε πιέσεις και πρέπει να τα βρούμε να πατάμε σε δύο βάρκες. Και αυτό όπως ξέρετε συνήθως ανοίγει η βάρκα η μία και η άλλη και πέφτει στη θάλασσα. Αυτό έχει πάει τώρα το πόσο. Έχει εκτεθεί. Και στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή στους λογικούς και σοβαρούς ανθρώπους οι οποίοι τι λένε, έχεις ανεξάρτητες αρχές να τις στελεχώσεις. Αν δεν μπορείς να τις στελεχώσεις, είναι προβληματική η κατάσταση.
0: Ωραία, Λουκία, πάμε εξεταστική προνακριτική, τι θέλεις.
1: Λέω να πάμε λίγο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που έχουμε την Πέμπτη.
0: Στο ριζότο.
1: Ναι, λέω να πάμε στο ριζότο.
0: Τρώει ριζότο ο κύριος Οικονόμου.
1: Αυτό λέμε, γιατί ακούμε διάφορα και κύριε Οικονόμου. Πρώτα απ' όλα ότι συναντήθηκαν όχι μόνο οι πέντε, συναντήθηκαν παραπάνω, συναντιούνται και το με 25 και το μενού έχει διάφορα πιάτα, ριζότο, κοτολέτες ακούμε εδώ πέρα, σε ιταλικό του ψυχικού. Πέρα από αυτό όμως, να πάμε στην ουσία. Έχουμε την αίσθηση από το ρεπορτάζ και μιλώντας και εμείς με γαλάζιους βουλευτές ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας βράζει αυτή τη στιγμή. Και έχετε μπροστά σας μία κοινοβουλευτική ομάδα

0: φυσικά και θα τοποθετηθώ και φυσικά είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία ενώ του συνεδρίου που το έχουμε σε δύο εβδομάδες σχεδόν να πω και εγώ τη γνώμη μου για κάποια θέματα. Έκανα ήδη από χθες μια πρόταση για το πώς πρέπει να αξιοποιήσουμε τον επόμενο χρόνο μέχρι τις εκλογές για να δεσμευτούμε και να αρχίσουμε να υλοποιούμε και κάποια θέματα πολιτικής και όχι μόνο τα ζητήματα τα περιφερειακά, αλλά να πάμε και στα κεντρικά. Δηλαδή, εγώ προτείνω τρένο παντού σε όλη την Αττική. Να γίνει η επέκταση του προαστιακού και να κινούμαστε με τρένο και να αφήσουμε το αυτοκίνητο. Είναι μια σοβαρή.
1: Και αναφέρεστε σε άλλα. Εγώ μιλάω για σοκομματικά θέματα.
0: Ακούστε να δείτε, να δούμε αν. Εγώ και θέλω όμως τις ρήξεις και τις τολμηρές αποφάσεις. Και τώρα το να μεταξύ μας να διασυντήσουμε τις σχέσεις μας είναι και αυτό σημαντικό, είναι πολιτικό. Αλλά νομίζω ότι όταν έχεις ένα χρόνο και λέω ο Υπουργός ότι του χρόνου θα κάνουμε εκλογές. Αυτό το χρόνο τι θα κάνουμε.
1: Εσείς νιώθετε ότι ορθώς συμπεριφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση γενικώς όσον αφορά τους 13 βουλευτές των οποίων ήρθε η ασυλία ακόμα και αν το ζήτησαν οι ίδιοι.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Εγώ ήταν η άποψή μου και μπορείς να την είπα δημοσίως ότι δεν είναι δουλειά του βουλευτού να κάνει το δικαστή.
2: Και οικονόμη, εσείς συμφωνείτε με την επιστολή των 5 και τις διαπιστώσεις τους που πολλοί θεωρούν ότι είχαν στο στόχο τον κύριο Σκέρτσο ή άλλους εξοκοινοβουλευτικούς, αλλά ειδικά τον κύριο Σκέρτσο, ο οποίος ανέβασε άρθρο, πλατφόρμα θα έλεγα, κατά των πελατειακών σχέσεων, με πολλούς να το ερμηνεύουν αυτό ως, κοιτάξτε να δείτε, δεν μιλούσατε απλώς με την κομματική σας πελατεία στις συνομιλίες αυτές. Πρέπει να ξεπεράσουμε το στάδιο των πελατειακών σχέσεων και να πάμε στην σύγχρονη μορφή επικοινωνίας πολίτη-βουλευτή. Και λένε βουλευτέ, όπα αδερφέ, εσύ το λένε οι βουλευτές οι πέντε, εσύ το λες με την ασφάλεια του εξοκοινοβουλευτικού. Εμείς πρέπει να ξαναβγούμε. Για πείτε μας γι' αυτό.
0: Καταρχάς, έχουμε δεχτεί ότι υπάρχει ο σταυρός προτίμησης για την εκλογή των βουλευτών.
2: Προς το παρόν. Στο επόμενο εκλογικό νόμο θα είναι μισή με σταυρό και μισή με λίστα.
0: Μπα, θα δούμε αυτά τώρα. Να γίνει μια συζήτηση τίποτα απ' όλα. Αλλά δεύτερον, το θέμα του συστήματος διακυβέρνησης, δηλαδή να αποτελείται από κοινοβουλευτικούς ή έξω κοινοβουλευτικούς, είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο ακροστηγώς τέθηκε από τον Πρωθυπουργό.
2: Εσείς συμφωνείτε με τους πέντε.
0: Εγώ έχω πει την άποψή μου ότι είμαι οπαδός του Βρετανικού συστήματος. Οι υπουργοί είναι μόνο βουλευτές. Όπως λειτουργεί λοιπόν.
2: Με τους πέντε συμφωνείτε. Τον κύριο Οικονόμου, τον κύριο Κατσανιώτη και τους υπόλοιπους οι οποίοι άσκησαν αυτή την κριτική.
0: Εγώ στηρίζω μια κυβέρνηση η οποία στηρίχθηκε πάνω στο επιτελικό κράτος. Να έχω τώρα τον 7ο χρόνο και να πω ότι το επιτελικό κράτος είναι λάθος, σημαίνει ότι.
2: Άρα δεν συμφωνώ.
0: Σαφέστατα δεν συμφωνώ. Δηλαδή, αυτό είναι βασική προϋπόθεση στήριξης κυβερνήσεως και υποστήριξης αυτού του αφηγήματος.
2: Άρα δηλαδή, κακώς μιλούσαν οι βουλευτές που μαγνητοφωνήθηκαν με τον κύριο Μελά για να διευθετηθούν εκκρεμότητες πολιτών.
0: Εγώ λέω ότι το επιτελικό κράτος είναι μια μορφή νέας.
2: Άλλο ρώτησε. Αν κακώς μιλούσαν οι 13 που ηχογραφήθηκαν να μιλάνε με τον κύριο Μελά και να λένε κοίταξε το θέμα του τάδε, ο οποίος αυτό και αδικείται και φτιάξε το.
0: Εγώ κύριε Στραβελάκη μιλάω πάντα με διοικήσεις και με τους υπουργούς για συλλογικά ζητήματα και για θέματα που αφορούν θέματα αδικίας της διοικήσεως. Ωραία. Τι είπε ο κάθε συνάδελφος και πώς είπε ο κάθε συνάδελφος, δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα κρίνει. Εγώ λέω λοιπόν ότι ο κάθε συνάδελφος πρέπει να εκπροσωπεί την περιφέρειά του, πρέπει να κάνει κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αυτά είναι τα δικαιώματά του και οι υποχρεώσεις του σύγχρονους. Να ψηφίζει νόμους και να κάνει έλεγχο. Εμείς δεν είμαστε μόνο εδώ χειροκροτητές.
2: Εγώ καταλαβαίνω ότι διαφοροποιείστε από τη θέση εκείνη πολλών από τη Νέα Δημοκρατία που λένε ότι τσουβαλιάστηκαν οι 13 των οποίων οδηγήθηκε η υπόθεση σε άρση ασυλίας. Και το επόμενο ερώτημά μου είναι, αν έτσι είναι η θέση σας, τότε διαφωνείτε? Και αν διαφωνείτε, πώς συνάδει αυτό που λέτε με αυτό που θα μου πείτε τώρα, ότι διαφωνείτε να γίνει προμακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή? Τότε να γίνει. Τότε να γίνει και να διερευνηθεί αν κακώς μιλούσαν.
0: Ακούστε, μία είναι άρση ασυλίας, δηλαδή η άδεια για να εξεταστεί ένα θέμα, και η άλλη είναι παίρνω θέση σε μία πρόταση για ανακριτική, προανακριτική ουσιαστικά, είναι δηλαδή ποινική διαδικασία. Είναι το άρθρο 86. Είναι τελείως διαφορετικά θέματα. Εγώ δεν μπορώ να έχω την ίδια προσέγγιση σε δύο τελείως διαφορετικά θέματα, γιατί τότε θα ήμουν αφελής.
1: Ναι, αλλά από την άλλη σας λέει αντιπολίτευση, κύριε Οικονομού.
0: Δεν μπορώ να τα αποδοπατώ.
1: Από την άλλη όμως σας λέει αντιπολίτευση ότι λέτε το ένα όχι μετά το άλλο. Λέτε όχι στην προανακριτική για Αραμπατζή και Λιβανό γιατί φοβάστε και υπαναχωρείτε.

0: γίνεται. Από εκεί που λέγατε, ας πούμε, ο καθένας στο φυσικό του δικαστή. Τώρα πού είναι ο φυσικός δικαστής? Τώρα γιατί να μην πάνε στο φυσικό του δικαστή?
1: Γιατί κρίνουμε, συγγνώμη και αγκάτω, δεν κρίνουμε και όλα τα. Όταν είναι για ποινικές υποθέσεις. Μπαίνουμε σε μια
2: όχι, έχει δίκιο η Λουκία.
0: Θα μπορούσαν να εξελιχθούν αν γινόταν έρευνα. Δεν ξέρετε τι μπορεί να προκύψει όταν πάνε στο φυσικό τους δικαστή.
1: Για να ξεκινήσω τη διαδικασία, έχω ενδείξεις. Οι ενδείξεις που μου έχουν έρθει στα χαρτιά, που μας έχουν έρθει, δεν είναι επαρκείς. Εκεί έχω το δικαίωμα να κάνω την κρίση. Όπως λέει και το 86, μου δίνει το δικαίωμα. Από τη στιγμή που έχω εγώ λοιπόν τέτοια προσέγγιση, θα την κάνω. Ενώ στην άρση ασυλίας δεν κάνω αξιολόγηση. Πρέπει να. Απλά άδεια δίνω. Δίνω άδεια να πάει στο δικαστή. Εδώ έχω και να κάνω και την κρίση. Και η κρίση μου είναι αυτή. Τι να κάνω. Άμα δεν συμφωνεί με την κρίση του Πασόκη, του ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει ότι εγώ δεν έχω επαρκή αξιολόγηση και έχει αυτό που λέει για τον Λιβανό, ο οποίος θέλει και ανάλυση. Αν θέλουμε να το δούμε και πραγματικά το θέμα, ήταν ο υπουργός που έκανε μια αντίσταση σε αυτή την ιστορία. Το πήρε το κύμα βέβαια και αυτό, ναι. Ένα χρόνο έκανε ο άνθρωπος του υπουργός. Φάνηκε ότι όλη η ιστορία στο ΠΚΠ δεν τράβηξε καλά. Και γι' αυτό άλλωστε πήγαμε στο 25 σε μια τελείως διαφορετική υποστέγηση. Το καταργήσαμε αυτό το ΠΚΠ. Αλλά όσο ήταν ο ΠΚΠ, τουλάχιστον ο Λιβανός το πάλευσε λίγο.
2: Άρα συμφωνείτε με το όχι την προκριτική για Λιβανό, Ραμπατζή?
1: Συμφωνώ.
2: Μάλιστα. Για την εξεταστική που σας είπε η Λουκία.
0: Για τις υποκλοπές, εκεί τι γίνεται, κύριε οικονόμου? Γιατί και εκεί φαίνεται ότι εκεί χρειάζονται 120 αυτή τη στιγμή, έχουμε μείνει σε αυτό.
2: 120 ή 151?
0: Ναι, αλλά υπάρχει και το σενάριο 151 σαν τελικά προκύψει θέμα εθνικής ασφάλειας.
1: Σας θυμίζω ότι το 120 και το 151 τα ήταν διατάξεις του συντάγματος που έχουμε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή δίνοντας την αντιπολίτευση το δικαίωμα να κάνει εξεταστικές. Οι ευαίσθητοι και με τα κροκοδίλια δάκρυα της αντιπολιτεύσεως είχαν την κυβέρνηση και τις πλειοψηφίες στη Βουλή και το κατάγαν μόνο για τον εαυτό τους, για την πλειοψηφία. Εμείς δίνουμε το δικαίωμα λοιπόν που φοβόμαστε και θέλουμε να συγκαλύψουμε και στην αντιπολίτευση να το κάνει αυτό με μια εξαίρεση.
0: Ναι, αλλά αν πείτε ότι χρειάζονται 151 και ανασύρεται το θέμα περί εθνικής ασφάλειας, το οποίο λέει αντιπολίτευση ότι αποτελεί και κόλλημα όσον αφορά το θέμα του κυρίου Τζαβέλα.
2: Και άλοθη.
0: Εκεί τότε δεν δίνεται αυτή την. Να το πω έτσι, στην αντιπολίτευση την ευχέρεια.
1: Θέλετε να μιλάμε πολιτικά, τι θέλουμε?
0: Να μιλάμε ουσιαστικά, θέλω εγώ.
1: Όχι. Θέλετε να μιλάμε.
2: Απαντήστε όπως θέλετε. Ρωτάμε τον Βασίλη Οικονόμου. Ρωτάμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σας ακούμε.
1: Θέλετε να μιλάμε ελεύθερα όπως το καφενείο και λέει ο καθένας το δικό του, το κοντό του και το μακρύ του? Θέλετε να μιλήσουμε τυπικά και όμορφα?
2: Ελάτε, κύριε Οικονόμου, απαντήστε.
0: Να μιλήσουμε όπως θέλετε να μιλήσουμε. Σας ακούμε.
1: Το λέω για την αντιπολίτευση. Ο καθένας λοιπόν θα μιλάει όπως πρέπει. Και όταν μιλάμε σε τέτοιο επίπεδο, πρέπει να μιλάμε τυπικά.
2: Απαντήστε επί της ουσίας, κύριε Οικονόμου.
1: Ο κύριος Τζαβέλας δεν έχει κάποιο. Δεν την έχω δει εγώ. Όσο να ψάξω την οικονομία, δεν βλέπω κανένα συμβίβαστο εισαγγελέα που έχει κάνει στην ΕΕΠ να μην είναι αύριο.
2: Άλλη είναι η ερώτηση της Λουκίας. Αν η αντιπολίτευση μπορεί να περάσει με 120 την εξεταστική, θα περάσει.
0: Εάν αν χρειαστεί 151, δεν θα την περάσει.
2: Θεωρήσει ότι υπό διερεύνηση είναι αν υπήρχε το αδίκημα της κατασκοπίας, είναι εθνικό θέμα, χρειάζεται 151 και λέει η αντιπολίτευση. Βρήκαν τρόπο για να μην περάσει η εξεταστική.
1: Συγγνώμη, εγώ έχω βρεθεί σε πάρα πολλά πάνελ οι οποίοι της αντιπολιτεύσεως μας έχουν ζαλίσει δηλαδή.
0: Ότι?
1: Το θέμα ότι κατασκοπεύεται τη μισή κυβέρνηση, το μισό στρατό.
2: Άρα κατασκοπεί και το μετά είναι σαν δύο. Αντίεξουσιαστική.
1: Ακούστε να δείτε τώρα. Αυτοί είναι τώρα που λένε ότι δεν είναι θέμα εθνικής σημασίας. Δηλαδή δεν υπάρχει ζήτημα. Τώρα είναι ή δεν είναι. Θα αποφασίσουν κάτι, μια κοινή γραμμή. Τουλάχιστον να το κάνουν μια εβδομάδα. Γιατί κάθε εβδομάδα αλλάζουμε και το σενάριο. Αποφασίσουμε τι θέλουμε. Μία εβδομάδα είναι κατασκοπία, την άλλη εβδομάδα είναι ιδιωτικό θέμα, παρά την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Τζαβέλας όμως δεν είχε κάνει λόγο για κατασκοπία. Έλεγε ότι είναι ιδιωτικές οι παρακολουθήσεις κατά κάποιο τρόπο για ιδιωτικά θέματα. Εκεί είναι το θέμα. Ο κύριος Ντίλιαν είπε από την άλλη ότι πουλάμε το λογισμικό μόνο σε κράτη.
1: 126 χρόνια φυλακή έχει φάει και μετά το είπε αυτό. Ο κάθε ένας καταδικαστής που νομίζει θα κάνει παζάρι τώρα μέχρι ενός εφετείου.
0: Τα δύο αντικρούονται, αυτό θέλω να σας πω, κύριε Τζαβέλα, κύριε Οικονόμου, συγγνώμη.
1: Θα είναι συνομιλητής ο κάθε ένας που πάει να γλιτώσει τη φυλακή που έφαγε σε πρωτόδικο. Θα τον κάνετε εσείς συνομιλητή, άμα θέλετε κάντε τον. Αλλά εμείς λέμε δεν είναι συνομιλητής μας, ούτε εκβιαζόμεθα, ούτε χαμαριάζουμε από τέτοιες συμπεριφορές. Άρα λοιπόν, να μας εξηγήσουν οι της αντιπολιτεύσεως πότε και ποιες εβδομάδες η θεωρία τους έχει σημασία, να την ακούσουμε και να δούμε αν μπορούμε να τις απαντήσουμε.
2: Κύριε Υπουργέ, κύριε Οικονόμου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Βασίλης Οικονόμου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πάντα ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον κύριο Οικονόμου. Πάμε σε ειδήσεις και αμέσως μετά.
0: Θα δούμε και την άλλη πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
2: Το νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
6: Οι Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
10: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το μόνο βέβαιο, Λουκί, δεν θα βαρεθούμε. Είτε οι εκλογές γίνουν 27 βέβαια. Σεπτεμβρίου ή 11 Οκτωβρίου, 4 αποκλείεται, είπαμε. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω γιατί, αλλά.
1: Μην μου εξηγήσει, δεν πειράζει. Δεν καταλαβαίνω όμως.
0: Ναι, δεν θα βαρεθούμε. Δεν θα βαρεθούμε. Εξεταστική, υποκλοπές, προνακριτική,
1: ανεξάρτητες
0: αρχές,
1: οικονομία. Εσωτερικά και εξωτερικά. Τα έχουμε όλα.
0: Έχουμε εδώ θέματα. Και τα εσωτερικά των κομμάτων έχουν αξία, γιατί δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ επιμένω σε αυτό, γιατί μας λένε γιατί ασχολείστε καμιά φορά, γιατί πρέπει να ασχολούμαστε. Γιατί τα εσωτερικά των κομμάτων έχουν να κάνουν με αυτό που θα κληθούν να ψηφίσουν.
0: Καστανίδης.
1: Εννοείται. Καστανίδης.
0: Τα καλύτερα είπε. Τον έχεις απόψει το κόντρα.
1: Τον έχω απόψει το κόντρα. Να δω τι παραπάνω θα μας πει ο κύριος Καστανίδης.
0: Και λέει: έφυγα από το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Και όταν το ρώτησα το πρωί στην τηλεόραση, πώς το βλέπετε, το πάει καλά ο Ανδρουλάκης, λέει: καλή τύχη. Λέω: καλή τύχη όπου κι αν πας. Λέει: καλή τύχη. Λέω:
1: το
0: α,
1: άλλο,
0: καλά.
1: Το δηλαδή, άλλο το είδες.
0: Το καλή τύχη κατάλαβε.
1: Ναι,
0: και καλά κρασιά.
1: Εννοείται. Το άλλο, ο κύριος Ρέπας, επίσης εκ των στελεχών του Πασόκ που έχει αφήσει ιστορία. Το πολιτικό συμβούλιο να εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή τη συμμετοχή του Καστανίδη στο ψηφοδέλτιο Θεσσαλονίκη, είπε ο κύριο Ρέπα.
0: Κάτσε, ο κύριο Ανδρουλάκη του πήρε την έδρα. Διάλεξε την έδρα.
1: Από εκεί ξεκίνησε όλο το μπιφ, να το πω έτσι.
0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ.
1: Καλωρίζικο
0: σιδεροκέφαλο, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Ευχαριστώ, καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές μου.
0: Θα σας βάλουμε κατευθείαν στα δύσκολα. Διότι το πρωί στο Open, χθες καταρχήν στον Αλφα, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ψεύτη τον κύριο Μαρινάκη. Είπε ότι κακώς λέει ότι υπήρχαν επικοινωνίες, παζάρια και όλα αυτά για τις ανεξάρτητες αρχές. Και βγαίνει σήμερα ο κύριος Μαρινάκης στο Open και λέει πάνω από 20 καταγεγραμμένες συνομιλίες, όχι κλήσεις, στο κινητό του κυρίου Χατζηδάκη με τον κύριο Ανδρουλάκη για να συνεννοηθούν για την ηγεσία των ανεξάρτητων αρχών. Τι λέτε, αλλά λέει δεν είμαι εγώ ψεύτης, εκείνοι είναι ψεύτες.
2: Εγώ θα έλεγα να σταματήσει ο κύριος Μαρινάκης αυτό, διότι σε αυτό που λέμε εμείς υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία.
0: Και εκείνος είπε ότι έχει 20 καταγεγραμμένες κλήσεις στο κινητό του κύριου Χατζηδάκη με συνομιλία με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Ακούστε.
0: Όχι μηνύματα, κλήσεις. Οι συνομιλίες.
2: Δεν μπορώ πραγματικά, επειδή είναι μια. Δεν ξέρω τι ακριβώς επικοινωνία έκανε ο πρόεδρος. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν κάλεσε ο Ανδρουλάκης τον Χατζηδάκη.
0: Μια στιγμή λέτε ότι καλούσε 20 φορές ο Χατζηδάκης τον Ανδρουλάκη.
2: Δεν ξέρω. Μην βάζετε αυτή τη διαδικασία.
1: Εσείς θεωρείτε ότι δεν συνομιλήσαν δηλαδή, κύριε Βαρδακαστάνη?
2: Εγώ ξέρω ότι δεν υπήρξε διαδικασία για συνομιλία, συμφωνία και τέτοια πράγματα.
0: Και τι λέγανε 20 φορές? Τι είπαν, Νίκο, δεν είναι μία και δύο, είναι 20 φορές.
2: Γιατί δεν μένετε, γιατί δηλαδή θεωρείτε ότι είναι θέσφατο αυτό που λέει ο Μαρινάκης?
0: Αντίθετα, ρωτώ εσάς για να μου πείτε ποιο είναι. Αυτό λέω, αυτό ρωτώ. Θέλω τη δική σας θέση.
2: Εμείς πήραμε τα βιογραφικά. Είμαστε εμείς ο πρόεδρος Πασόκ που εκκίνησε την διαδικασία και τη συμφώνησε και ο πρόεδρος Βουλής και η κυβέρνηση να υπάρξει ανοιχτή πρόσκληση. Υπερβλήθηκαν πάνω 40-50 βιογραφικά. Τα αξιολογήσαμε και καταλήξαμε στην πρότασή μας.
0: Αυτό λέει ο κύριος Μαρινάκης, ότι επί τη βάση δεκάδων βιογραφικών κατέληξαν μετά από 20 συνομιλίες Ανδρουλάκης Χατζηδάκης σε δύο ονόματα. Πείτε μου την άποψή σας.
2: Σας είπα, εμείς αξιολογήσαμε την κούνα για την ανεξάρτητη αρχή των προσωπικών δεδομένων της προστασίας και τον καθηγητή Δερβετιώτη για τον.
0: Και λέει ο κύριος Μαρινάκης, όχι, καταλήξατε στον κύριο Μακρυδημήτρη για συνήγορο του πολίτη.
2: Δεν είναι αληθές αυτό. Δεν είναι αληθές.
0: Οι συνομιλίες έγιναν.
2: Δεν είναι η πραγματικότητα.
0: Οι συνομιλίες έγιναν.
2: Η πραγματικότητα. Δεν είναι η πραγματικότητα.
0: Επιμένω, οι συνομιλίες έγιναν. Γιατί ο Μαρινάκης λέει δεν μιλούσαν για Παναθηναϊκό. Είναι και οι δύο Παναθηναϊκοί, γι' αυτό μιλούσαν.
2: Ο Μαρινάκης είπα καλά. Ακούστε, τώρα μιλάμε πραγματικά για περιόδους και άλλα.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Αν έχουν μιλήσει 20 φορές, είναι άλλο πράγμα. Έχει πει, είναι πολύ βαρύ. Έχει πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ψεύτη τον κύριο Μαρινάκη. Όχι, ρωτήσαμε επιμόνως και είπε υπάρχει και συνομιλία μαζί. Δεν είναι μόνο κλήση, υπάρχει χρόνος συνομιλίας.
2: Δεν είναι αυτό που λέει ο κύριος Μαρινάκη, δεν ισχύει.
0: Ωραία, γιατί δεν δίνεται στη δημοσιότητα το κινητό του κύριου Ανδρουλάκη να διαψεύσει τον κύριο Μαρινάκη?
2: Δεν ισχύει.
0: Δώστε στη δημοσιότητα τη κλίση, αυτό αποτυπώνεται.
2: Γιατί εσείς όμως, μισό λεπτό, με αυτό, η ουσία είναι αυτό.
0: Ακούστε, είναι πολύ σοβαρό για μένα. Αν ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης λέει ψεύτο κυβερνητικό εκπρόσωπο και δεξί χέρι του Πρωθυπουργού και απαντά ο κύριος Μαρινάκης να 20 κλήσεις, τότε εγώ θέλω τη δική σας απάντηση. Δεν λέω ότι κανείς, δεν παίρνω τη θέση κανός εκ των δύο. Ρεπορτάζ κάνω.
2: Σας λέω λοιπόν και εγώ ότι δεν έγινε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ούτε μία κλήση στον κύριο Χατζηδάκη.
1: Μάλιστα.
2: Τελεία και παύλα.
0: Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, γιατί μπορεί ο κύριος Χατζηδάκης να δώσει τη δημοσιότητα και την εικόνα του κινητού του. Και εκεί μετά.
2: Γιατί δεν τη δίνει.
0: Και μετά, αν φαίνεται η συνομιλία 3 λεπτά, 5 λεπτά, 7 λεπτά, μετά τι θα γίνει.
1: Άρα εσείς είστε σίγουρος, κύριε Βαρδακαστάνη, ότι δεν έχει υπάρξει αυτό. Έχετε μιλήσει και με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Ακούστε, είπα ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν έχει καλέσει τον κύριο Χατζηδάκη.
0: Α, τον καλούσε ο κύριο Χατζηδάκη λοιπόν. Και δεν το κλείνει άμα δεν ήθελε να μιλήσει. 20 φορές. Μία και δύο είναι 20.
2: Δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι συμμετείχα σε μια διαδικασία που αξιολογήθηκαν οι αιτήσεις και καταλήξαμε στην πρόταση που παρουσιάσαμε στη διάσκεψη των Προέδρων.
0: Ο κ. Μανάκης λέει κι άλλο, ότι μιλούσατε υπογείως ο κ. Ντονής με την κ. Κωνσταντοπούλου και το αρνείστε, και όταν αυτό βγήκε στη Σέντρα, τότε εκτεθήκατε και αλλάξατε θέση.
2: Δεν έχει γίνει.
0: Ούτε αυτό έχει γίνει.
1: Να πάμε λίγο και στο θέμα τώρα του κύριου Καστανίδη, γιατί θέλω να...
2: Αλλά πραγματικά, για ποιο λόγο όταν τα 3/5 είχαν βρεθεί για την κυρία Συγκούνα δεν προχώρησε...
1: Τι εννοείται για ποιο λόγο, κύριε Βαρδακαστανή, έχουμε 4 χρόνια κέφαλες στις αρχές, στις ανεξάρτητες αρχές.
0: Σε αυτό απαντάει η κυβέρνηση ότι είπε όχι στην κυρία Συγκούνα επειδή εσείς υπαναχωρήσατε στο πρόσωπο του συνηγόρου του πολίτη και η συμφωνία ήταν πακέτο. Με ρωτήσατε και σας απάντησα. Ναι. Σας λέω τι λέει η κυβέρνηση.
2: Δεν είχαμε συμφωνήσει ποτέ.
0: Πάμε τώρα,
1: λοιπόν, πάμε λίγο και στο θέμα του κύριου Καστανίδη. Έχετε μπροστά σας, κύριε Βαρδακαστάνη, μία μάχη, να το πω, εκλογική, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Σας περισσεύουν στελέχη και μάλιστα ιστορικά. Και πώς ακούσατε τη δήλωση παρέτησης του κύριου Καστανίδη? Γιατί είπε παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, όχι από το ΠΑΣΟΚ.
2: Τα στερνά του μόνο τα πρώτα, θα πω εγώ.
0: Ναι.
2: Και αφορά όλους μας. Προσέξτε.
0: Άλλο ρώτησα,
2: δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν είμαστε στο ΠΑΣΟΚ των ιδεών όταν είμαστε αξιωματούχοι και στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη όταν δεν μετέχουμε στη διεργασία.
1: Τι εννοείτε δεν μετέχετε? Εγώ καταλαβαίνω ότι επειδή ήταν αυτή η παρέτηση, αυτή η δήλωση παρέτησης περιείχε και πολύ πικρία, ο κύριος Καστανίδης ενδεχομένως να ήθελε να συμμετάσχει.
2: Γιατί δεν ήρθε στο συνέδριο να πει τη θέση του?
1: Και αν ερχόταν, τι θα άλλαζε, κύριε Βαρδακαστάνη?
2: Με συγχωρείτε πολύ. Να έρθει στο συνέδριο και να μιλήσει στους συνέδρους. 5.500 είναι, δεν είναι?
0: Γιατί λέει ότι ήταν εκτός κάθε διαδικασίας και μάλιστα με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς χαρακτηρίζει τον κύριο Ανδρουλάκη υστερόβουλο, ανιστόρητο, προσβλητικό και ασήμαντο.
2: Δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτού του είδους τη συμπεριφορά του κύριου Καστανίδη. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι ο κύριος Καστανίδης ήταν μέλος στη Γραμματεία Επιτροπής Προγράμματος για την προσυνεδριακή διαδικασία που εγώ συντόνιζα και έλαβε μέρος και στις συνεδριάσεις για τη διαμόρφωση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό που λέτε είναι σοβαρό.
1: Και επειδή κάνετε μία διεύρυνση και προσπαθείτε να κάνετε μία διεύρυνση, κύριε Βαρδακαστάνη, ναι, πείτε μας.
2: Ο κύριος Καστανίδης αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο του. Το ΠΑΣΟΚ τον τίμησε στα 25 του βουλευτή. Τον τίμησε υπουργό. Πάντως και ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε θέμα, και ο Σημίτης είχε θέμα, και ο Γιώργος Παπανδρέου είχε θέμα.
0: Δεν είναι ακριβές. Ο ίδιος λέει ότι από το Σημίτη δεν εξεδιώχθη, παρατήθηκε ο ίδιος.
2: Αν εσείς δέχεστε λοιπόν αυτό που λέει ο κύριος Καστανίδης.
0: Δεν το δέχομαι, σας το μεταφέρω για να απαντήσετε.
2: Τα έχω διαβάσει όλα. Λοιπόν, αυτός έκανε κόμμα με την κυρία Κατσέλη την κοινωνική συμφωνία, αυτός πήγε στη Δημάρ, αυτός γύρισε. Εγώ, ξέρετε που μιλάτε, είμαι από τα 17 μου μέχρι τώρα 52 χρόνια πασό.
1: Επειδή λέτε αυτός γύρισε, αυτός πήγε, αυτός έκανε. Μία παρατήρηση όσον αφορά αυτό έχει να κάνει και με αυτό που βλέπουμε, ότι πολλοί γυρνάνε, πάνε, έρχονται και αυτό, και αναφέρομαι χωρίς να έχω κανένα προσωπικό θέμα στον κύριο Φαραντούρη, που η κυρία Γιαννακοπούλη τον είπε γυρολόγο, παραδείγματος χάρη, γιατί πολλοί φεύγουν, γυρνάνε, πάνε, έρχονται.
2: Να ρωτήσετε την κυρία Γιαννακοπούλη να το επεξηγήσει. Ακούστε με λίγο όμως. Η Νέα Δημοκρατία έχει το μισό της Υπουργικού Συμβούλιο είναι στελέχη του Πασόκ.
1: Ακριβώς, και αυτό.
2: Μισό λεπτό. Ξέρετε τι έλεγαν όλοι αυτοί πριν γίνουν υπουργοί στη Νέα Δημοκρατία για τη Νέα Δημοκρατία? Τους ρωτήσατε ποτέ γιατί τους πήρανε? Ο κύριος Τσίπρας έκανε ακριβώς το ίδιο. Τους ρωτήσατε ποτέ γιατί τους πήρανε? Καλά κάνετε και ρωτάτε, δημοσιογράφοι είστε. Αλλά ο κύριος Φαραντούρης διεγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ και ήρθε στο Πασόκ.
1: Ναι, είχε βάλει όμως για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Φαραντούρης.
2: Και ο Ρακούς της έβαλε και τον πήρε.
1: Ναι, το ξέρω. Και ο κύριος Λοβέρδος είχε βάλει για πρόεδρος του Πασόκ και έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία τώρα. Ναι, μα δεν λέω ότι είναι μόνο δικό σας φαινόμενο αυτό. Δεν είπα αυτό.
2: Ο κύριος Φαραντούρης διεγράφει. Δεν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, διεγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ. Τον διέγραψαν. Σας παρακαλώ πολύ.
1: Τον διέγραψαν δηλαδή, επειδή τότε κυκλοφορούσε ότι πήγαινε για αλλού όμως, ότι πήγαινε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό θέλω να πω.
2: Το έχει διευκρινίσει, να σας πω όμως κάτι. Για την ουσία της πολιτικής δεν μιλάμε καθόλου.
1: Να μιλήσουμε για την ουσία της πολιτικής, γιατί όμως κάτι τέτοια βλέπουν, μισό λεπτό κύριε Βαρδακαστάνη, κάτι τέτοια βλέπουν οι πολίτες και τους γυρνάει το μάτι, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, και γυρίζουν και την πλάτη ως προς την εκλογική διαδικασία. Διότι βλέπουν όλο αυτό το γύρω-γύρω όλοι.
2: Δεν τους έχει γυρίσει το μάτι που έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία το μισό Υπουργικό Συμβούλιο των προηγούμενων κυβερνήσεων του Πασό.
0: Να σας ρωτήσω ένα άλλο θέμα. Λουκιάν, τελείωσε.
1: Όχι, μα δεν το είπα μόνο για εσάς. Σας ανέφερα τόσες περιπτώσεις. Σας ανέφερα, εννοείται, και αυτό που είπατε εσείς για τα στελέχη του Πασόκ που έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Σας τα ανέφερα όλα, κύριε Βαρδακαστάνη. Δεν το λέω μόνο για εσάς.
2: Ακούστε με λίγο. Και για τους ακροατές μας. Η διεύρυνση είναι στο DNA του Πασόκ. Γεώργιος Μαύρος, Μανώλης Γκλέστος. Μάρκος Βαφιάδης, Γιάννης Μπούτος. Αντώνης Μπριλάκης, Στέφανος Μάνος, Ανδρέας Αδριανόπουλος. Μαρία Δαμανάκη, Μίμης Ανδρουλάκης, δεν θα δώσει άλλα. Είναι στο DNA του Πασό.
0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Λουκία, τελείωσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή μιλούσα στη μία με τον κύριο Μαρινάκη και για το θέμα της πρότασης του Πασό και την εξεταστική της υποκλοπές. Ένα μείζον θέμα.
2: Ναι.
0: Θέλω να ρωτήσω, αν είναι έτσι διατυπωμένη, ώστε να δίνει το δικαίωμα στη Νέα Δημοκρατία, και ρωτώ επίτηδες έτσι, να πει ότι είναι υποδιερεύνηση και θέμα κατασκοπίας, άρα εμπίπτει στο κεφάλαιο εθνική ασφάλεια, άρα χρειάζονται 151 ψήφοι, άρα καληνύχτα εξεταστική. Γιατί η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ψηφίσει την εξεταστική.
2: Η θέση του Πασόκ και των νομικών που στην έταξαν είναι ότι δεν είναι. Εγώ δεν είμαι νομικός, σας πω την παραπάνω.
0: Ωραία, θέτει θέμα κατασκοπίας, υποδιερεύνηση.
2: Ακούστε, δεν είμαι εγώ ειδικός. Πραγματικά να μιλήσω για το
0: είναι
2: θέμα.
0: Είναι κρίσιμο αυτό που σας ρωτώ, γιατί καταλαβαίνετε αν υπάρχει αυτό.
2: Άκουσα τον Κρίσο τον Κακλαμάνη που μίλησε σήμερα.
0: Ναι.
2: Έχω διαβάσει. Θεωρεί ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα.
0: Και αν η Νέα Δημοκρατία το χρησιμοποιήσει αυτό ως τοποθέτηση για να αρνηθεί.
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι η πρώτη φορά που καταστρέφει γη.
0: Άρα θεωρείτε ότι θα είναι ένα άλοθη για να αρνηθεί την εξεταστική.
2: Να σας πω κάτι για να δείτε πώς γίνεται η δουλειά. Για 11 βουλευτές. Να σπάσουν το ΠΚΠ, για 11 βουλευτές έγινε άρση ασυλίας. 13. Όχι, όχι.
0: Αυτό είναι ο κύριος Χατζηβασιλείου και ο κύριος Αθανασίου. 13.
2: Σωστά, 13. Έχετε δίκιο, συγγνώμη. Για το Λιβανό όμως και την Αραβική, μακριά από μένα, δεν λέω ότι είναι άλλο.
0: Είναι άλλο. Είναι άρθρο 86 περιευθύνσης υπουργών.
2: Μπράβο. Εκεί δεν πάνε στο φυσικό δικαστή. Οι βουλευτές, επειδή δεν γίνανε υπουργοί.
0: Μα είναι τελείως διαφορετικό. Η άρση ασυλία σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για να αποφασίσει η δικαιοσύνη αν θα ασκήσει δίωξη. Είναι τελείως διαφορετικό.
2: Είναι αλακάρτ ερμηνείες.
0: Όχι, σας λέω ότι προβλέπει ο νόμος. Το άρθρο 86 περιευθύνσης υπουργών προβλέπει άλλη διαδικασία από τους απλούς βουλευτές.
2: Η κυβέρνηση τι κάνει? Σου λέει όχι, δεν πάμε.
0: Η κυβέρνηση λέει ότι εφαρμόζει τον νόμο. Ότι στην προνακριτική θεωρεί ότι δεν υπάρχουν στοιχεία.
2: Είναι στην ίδια γραμμή με Βορύδια Βιεννάκη.
0: Άρα θεωρείτε ότι θα ψάχνει δικαιολογία η κυβέρνηση, ότι ψάχνει δικαιολογίες και για το όχι σε προνακριτική και για το όχι σε εξεταστική. Αυτό μου λέτε τώρα.
2: Να επιτρέψει να πάνε στο φυσικό δικαστή να κληθούν οι άνθρωποι και να αποδειχτούν αυτό, λέω εγώ, ή ένοχοι όπλοι βγουν, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για ενόχους αν δεν γίνει έρευνα, παρά να τους αφήνει να επικρέμεται ότι
0: η κυβέρνηση
2: δεν
0: απαντά,
2: επειδή ήταν υπουργή.
0: Η κυβέρνηση απαντά ότι θέλει να μετατρέψετε τη χώρα του Πασόκ, όχι εσείς, σε ένα απέραντο δικαστήριο για να ρίξετε την μπάλα αλλού από τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε εσείς ως Πασόκ.
2: Η κυβέρνηση έχει, τη δίνουμε αμνησία πάση. Ξέχασε τι έχει κάνει.
0: Πολύ ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Αμνησία πας και το θα δουλέψει καλύτερα από ό,τι φαίνεται από ό,τι το fuel pass. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, στην πρώτη του συνέντευξη εδώ στο Real FM, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Λούκια, ένα νέο πρόσωπο που επέλεξε ο κύριος Ανδρουλάκης για τη γραμματεία του ΠΑΣΟΚ.
1: Λέγαμε ότι θα είναι ο κύριος Τσουκαλάς, τελικά είναι ο κύριος Βαρδακαστάνης.
0: Δεν μπορούσε, κύριε, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, αλλά είναι ένα πρόσωπο που στήριζε εξ αρχής ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Βαρδακαστάνης, και θεωρεί ότι ενώνει όλες τις πλευρές. Δηλαδή ήταν μια ενωτική επιλογή για τις πλευρές, μια κίνηση που θέλησε να το χρησιμοποιήσει και ως μήνυμα ο κ. Ανδρουλάκης για ενότητα στο ΠΑΣΟΚ ενώψει εκλογών. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
8: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Επαναρθώσω, Λουκή, ότι δεν ήταν η πρώτη του συνέντευξη. Είχε μιλήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου στην πρωινή του εκπομπή στο Real FM ο κ. Βαρδακαστάνης αμέσως μετά την εκλογή του.
1: Ναι.
0: Επαναρθώνω. Δυστυχώς είναι η ώρα που έχω τηλεόραση και εγώ πάντα,
1: εντάξει,
0: παρακολουθώ τις εκπομπές του Νίκου.
1: Βέβαια.
0: Τώρα φέτος δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω.
1: Καμιά φορά στην επανάληψη.
0: Άρα η πρώτη του συνέντευξη ήταν στον Νίκο Χατζηνικολάου το πρωί του κ. Βαρδακαστάνη, του νέου γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, που είναι ενδιαφέρον πρόσωπο πολιτικά.
1: Ναι.
0: Μια επιλογή
1: και έχουμε να δούμε
0: διαφορετική, ναι, άφθαρτη.
1: Πολλά από αυτόν, άφθαρτη, ακριβώς όπως το είπε.
0: Έτσι. Και νομίζω ότι η πολιτική ζήτηση είναι προφανές ότι έχει ανάψει σε όλα τα πεδία της επικαιρότητας.
1: Και πού είσαι ακόμα, θα πω εγώ.
0: Έτσι, έτσι. Και στο θέμα των υποκλοπών, στο οποίο δίνει πολύ μεγάλο βάρος ο Νίκος Ανδρουλάκης, και στο θέμα των ανεξάρτητων αρχών και του διορισμού της ηγεσίας τους και το αν υπήρχε όχι συνεννόηση.
1: Και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το τι θα γίνει με τις, από εδώ και
0: με
1: πέρα,
0: προανακριτική,
1: με την προανακριτική.
0: Για την οποία τοποθετήθηκε και λέει όχι η κυβέρνηση.
1: Έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα.
0: Αλλά και στο εσωτερικό των κομμάτων θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η μεθαυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, στο οποίο καταλαβαίνω ότι θα λάβουν το λόγο οι περισσότεροι από τους πέντε και θα επαναλάβουν την κριτική τους. Βέβαια,
1: σαφώς,
0: πρέπει να πω ότι είχε ενδιαφέρον η κίνηση του Πρωθυπουργού να καλέσει τον κύριο Κατσανιώτη, ο οποίος είναι πρώην υπουργός εξωτερικών, κοντά στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ήταν και, εντάξει, αν πάρουμε τα ονόματα των πέντε, ο κύριος Κατσανιώτης είναι ο πιο προβεβλημένος, να το πω έτσι, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους άλλους.
0: Το κείμενο είναι διαχειρός Γιάννη Οικονόμου και έχει σημασία γιατί είναι ο πρώην κυβερνητικός
1: εκπρόσωπος. Και ο κύριος Οικονόμου, βέβαια, και ο κύριος Οικονόμου.
0: Ο κύριος Κατσανιώτης είναι προσεκτικός στην κριτική του, θα έλεγα.
1: Πάντα.
0: Ναι, θεσμικός. Μίλησε με τον Πρωθυπουργό. Είναι κοντά στον κύριο. Είναι οι δύο βουλευτές που είναι πιο κοντά στον κύριο Σαμαρά. Είναι ο κύριος Χριστιανός και ο κύριος Χρυσομάλης. Ο οποίος είναι σε τελείως διαφορετικό μικροσχήματο.
1: Και ο κύριος Χρυσομάλης δεν μιλάει κιόλας, δεν βγαίνει.
0: Δεν μιλάει, όχι.
1: Δεν μιλάει. Αλλά, δεν τοποθετείται.
0: Αλλά πρέπει να πω ότι πραγματικά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η μεθαυριανή συνεδρία. Τυπικώς η συνεδρία αυτή γίνεται για την έναρξη της προετοιμασίας και τι θα γίνει η εισήγηση από τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό είναι η τυπική αιτία.
1: Αυτό είναι η τυπική. Το τι θα ακουστεί μετά και το τι θα ακουστεί κατά τη διάρκεια είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο που λέμε.
0: Και θα έρθει μαζί και με τα γεύματα, το ριζότο και την κοτολέτα.
1: Το ριζότο και όλα αυτά. Και σίγουρα φαίνεται ο Μάιος, τον οποίο έχουμε ήδη μπει, ότι θα είναι ένας πυκνός μήνας πολιτικών εξελίξεων. Αν κρίνω, ας πούμε, χθες μου έλεγε ο κύριος Χιακαντάρης, ο καθηγητής, ο οποίος έγραψε το μανιφέστο του κύριου Τσίπρα, ότι ο κύριος Τσίπρας είναι πανέτοιμος. Αν δηλαδή ανακοινωθεί, αν πρέπει να ανακοινώσει κόμμα, ότι είναι πανέτοιμος. Έχει βρει, λέει, και τα στελέχη, τα έχει βρει όλα.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Δεν είναι τυχαίο ότι την ημέρα που η κυρία Καριστιανού ήταν πρωτομαγιά, νομίζω.
1: Ναι.
0: Έκανε αυτή τη δήλωση που από πολλούς εξελίχθη ότι έρχεται μέσα στο Μάιο το κόμμα. Έσπευσε ο κύριος Τσίπρας να δημοσιοποιήσει το μανιφέστο.
1: Και κάπου ακούμε για 15 Μαΐου, λένε οι πληροφορίες, ότι θα έχουμε και τη διακήρυξη του κόμματος.
0: Αλλά τόσο νωρίς.
1: Έτσι μου λέγε ο κύριος Σχιακαντάρης χθες.
0: Εγώ να ξαναπώ για το πουλάκι που μου λέει ότι συζητήθηκαν τρεις ημερομηνίες για τις εκλογές. 27 Σεπτεμβρίου, 4 Οκτωβρίου που για λόγους που με εξήγησε απερίφθη και 11. Και νομίζω η γνώμη μου είναι ότι πιο πιθανή, αφού τα πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, είναι το 11 Οκτωβρίου.
1: Να.
0: Βέβαια, επισήμως η κυβέρνηση λέει άνοιξη του 27. Τι άλλο θα πει, δεν είναι δυνατόν να προαναγγείλει εκλογές.
1: Αλλά για αυτό το λόγο προετοιμάζονται όλοι και για αυτό το λόγο αυτοί οι μήνες που έχουμε μπροστά μας θα είναι πολύ πυκνοί πολιτικά. Από κάθε και όχι μόνο στο κυβερνητικό στρατόπεδο και στα γνωστά της αντιπολίτευσης και σε αυτά που περιμένουμε.
0: Λοιπόν, θέλεις Γκοτσόπουλος home, θέλεις ταξίδι.
1: Έλα, τι Γκοτσόπουλος home, λοιπόν.
0: Λοιπόν, να πω εγώ Γκοτσόπουλος home, να πεις δώσ' το ταξίδι. Τα έπλα Γκοτσόπουλος home σας περιμένουμε μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Από 9 έως 23 Μαΐου, πρόσεξε, σήμερα έχουμε 5.
1: Ναι.
0: Από τις 9 είναι 5, 12 το Σάββατο.
1: Mm-hmm.
0: Μέχρι 23 επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Κοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απολύτως στις ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο. Όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι, εδώ κοντά μας και στο Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Kotsopoulos Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς.
1: Λοιπόν, πάμε ταξίδι τώρα. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν πού? Στο Πήλιο. Ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο φυσικά από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας δωρεπιταγή 1500 ευρώ από την Kotsopoulos Home και air fryer από τη Μόρις. Όλα αυτά για να πάρετε μέρος, μπαίνετε real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση τη Δευτέρα που μας έρχεται στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Πολύ ωραία. Να δώσουμε και ένα στίγμα Real News.
1: Να μην δώσουμε. Νομίζω πρέπει να δώσουμε.
0: Εκτός από την πολύ δυνατή δημοσιογραφική και τα αποκλειστικά, γιατί μαθαίνουμε πολύ καιρό νωρίτερα αυτά που έρχονται από τη Real News.
1: Φυσικά έχουμε ακόμα το βιβλίο μας, το αστυνομικό μας, με γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα από τη συγγραφέα των best seller των New York Times, την Karen Rose Smith. Μαζί food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, παρακαλώ. Και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App. Όλα αυτά την Κυριακή με τη Real News.
0: Φτάσαμε στο τέλος.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Δήμητρα Πανανού όπως κάθε μεσημέρι. Σήμερα Αντώνη Μορτάκη που ήταν κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Φράση την Παράσχη. Και φυσικά όλους εσάς να είστε όλοι και όλες καλά. Εμείς ξανά μαζί με τον Νίκο αύριο στις 3.
0: Καλό απόγευμα και θυμίζω ότι αύριο θα έχουμε και τριαντάρια, Λουκία.
1: Ναι.
0: Το καλοκαίρι είναι μπροστά.
1: Καλοκαιράκι αύριο.
0: Μείνετε στο Real FM.
3: Real FM.
13: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
14: Πού πέρασες?
13: Στο μεταπτυχιακό.
14: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
13: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
15: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία.

0: Θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
1: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
0: Μπορείς να ξεφύγεις.
1: Κανείς δεν ξεφεύγει.
0: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
1: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
0: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
4: Θα μου μιλήσει, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ναι, έχει τι πω είσαι.
4: Άσε μαζένου πα.
5: Πώ είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιο κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξει θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμό δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτη, είτε θύμα, είτε μένει απαθή. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
13: Πρίσμα 92.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Δινοσαύρους. Δινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Δινοσαύρους. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς, vegan.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Do you know what I'm after?
3: You want to be the biggest star in the world.
4: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
5: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 90 και 2.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Με υγεία, ευτυχία σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες πιστοί στο ραντεβού μας καθημερινά εδώ στο Πρίσμα 92. Και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Πλέσας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Πεδότοπο Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και πολύ νόστιμα προϊόντα του. Πλέσας The Market, στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με το δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης. Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο. Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40. Τα Πλέσας Food Service Cash and Gary στην Αναπαύσεως. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας με ανοιξιάτικες απίθανες προσφορές. Έχουν από 23 Τετάρτου έχουν ξεκινήσει οι νέες, 22 Τετάρτου οι νέες προσφορές έως 12 Πέμπτου 2026. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέσας The Market, βρείτε πάρα πολλές προσφορές και κάντε τα ψώνια σας. Να πούμε μια καλημέρα στην αγαπημένη μου φίλη Πέγγι, που με ακούει καθημερινά, της εύχομαι να είναι καλά. Λοιπόν, να δούμε πώς θα είναι ο καιρός εδώ σήμερα στο νησί μας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 23 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ τις πρώτες πρωινές ώρες είναι λίγο ψύχρα, ξεκινάει με 10 βαθμούς, οι άνεμοι πνέουν έως 2 μποφόρ και η υγρασία υψηλή από 65 έως 72%. Ζέστη προβλέπεται για τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τις δηλώσεις των μετεωρολόγων. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Δεν ξέρω βέβαια αν μας πιάσει εδώ τόσο υψηλά, αλλά τουλάχιστον για τις επόμενες ημέρες δεν προβλέπονται βροχές. Ηλιόλουστος ο καιρός, εξαιρετικός για όποιον θέλει να ξεκινήσει τα μπάνια του. Οι τουρίστες χαίρονται ιδιαίτερα για αυτές τις πολύ όμορφες καιρικές συνθήκες. Και την επόμενη εβδομάδα ξαναρχίζουμε πάλι τα ίδια. Πάλι θα έχουμε κάποιες έτσι βροχές και συννεφιές ξανά εδώ στο νησί μας.

Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Άσχημα τα πράγματα μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν στην Φουτζέιρα, στον Περσικό κόλπο. Εκ νέου έχουμε ένα νέο σκηνικό ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Είναι ένα θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την ανακοίνωση του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών ότι συνόδευσε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία εκτός των στενών του Ορμούς, σπάζοντας ουσιαστικά τον ιρανικό αποκλεισμό της θαλάσσιας οδού. Η είσοδος των αμερικανικών αντιτορπιλικών στον κόλπο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία που είχε προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ για την ασφαλή διέλευση των εγκλωβισμένων εμπορικών πλοίων. Τώρα, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν διαψεύδουν τη διέλευση των δύο πλοίων. Τώρα τι ξέρουμε μέχρι στιγμής, ότι οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η επίθεση με ντρόν προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο λιμάνι της Φουτζάιρα. Ήταν ουσιαστικά το μόνο λιμάνι όπου μπορούσαν να πάνε να φορτώσουν πετρέλαιο τα εμπορικά πλοία. Το Ιράν από την πλευρά του λέει ότι δεν είχε καμία πρόθεση να επιτεθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Τραμπ απειλεί ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν παρέμβει στην επιχείρηση Ελευθερία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν ότι αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού και εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία πέρασαν τα στενά του Ορμούς, ενώ το Ιράν από την άλλη πλευρά, βρείτε τώρα λύσεις σε όλα αυτά, διαψεύδει ότι αυτό δεν ισχύει. Την Κυριακή ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Αμερική θα αρχίσει να βοηθάει τα ακινητοποιημένα πλοία που είναι πάρα πολλά εκατοντάδες να απεγκλωβιστούν. Περίπου μέσα στο χώρο του κόλπου βρίσκονται εγκλωβισμένοι 20.000 ναυτικοί και 2.000 πλοία. Δύο εμπορικά πλοία, ένα της Νοτιού Κορέας και ένα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, δέχτηκαν επίθεση τις τελευταίες 24 ώρες στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την ναυτιλιακή υπηρεσία, όλα τα πληρώματα βέβαια είναι ασφαλή.

πάμε να δούμε το άλλο θέμα, το θρίλερ που εξελίσσεται μεταξύ, με το, αυτό το κουραζιερόπλοιο που δεν το αφήνουν να πλησιάσει κανένα λιμάνι, μια και μέσα έχουν πεθάνει μέχρι στιγμής 3 άτομα, 3 τουρίστες που έχουν προληφθεί από τον Χανταϊό. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, είναι και ένας Έλληνας που συγκαταλέγεται στους 149 επιβάτες, όπου καταγράφηκαν 3 θάνατοι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πλειοκτήτριας εταιρείας, η οποία δημοσιοποίησε στοιχεία για τις εθνικότητες των επιβενόντων και την πορεία της υπόθεσης, και οι 3 είναι Ολλανδοί. Όπως λοιπόν έγινε γνωστό, οι 3 άνθρωποι που έχουν χάσει ήδη τη ζωή τους, άλλοι 3 έχουν νοσήσει πάρα πολύ βαριά, ύστερα έπειτα από εκδήλωση επιδημίας. Οι επιβάτες, όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος έχουν τεθεί σε καραντίνα, ενώ το πλοίο παραμένει ακινητοποιημένο ανοιχτά των αχτών του πράσινου ακροτηρίου. Οι αρχές εκεί δεν δίνουν την άδεια το πλοίο να δέσει στο λιμάνι, επειδή φοβούνται πάρα πολύ την εξάπλωση του ιού. Ο ιός αυτός, αν και σπάνιος, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο. Απαιτείται στενή παρακολούθηση των ασθενών και κατάλληλη υποστήριξη και θεραπεία, μια και δεν υπάρχει μόνο η θεραπεία μπορεί να είναι μόνο υποστηρικτική, δεν υπάρχει κάποια εξειδικευμένη θεραπεία για αυτό το ιό. Τώρα γίνονται έρευνες, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι εργαστηριακές αναλύσεις και οι έρευνες που αφορούν αυτή την επιδημία. Παρέχεται ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη στους επιβάτες και στο πλήρωμα, όμως οι επιβάτες που έχουν νοσήσει βρίσκονται μέσα στο πλοίο και κινδυνεύει η υγεία τους. 2 ξέραμε για νεκρούς, εμφανίστηκε και 3. Τώρα, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών, ένας άντρας 70 ετών και η γυναίκα του 69 ετών έχουν χάσει τη ζωή τους. Ο 70χρονος άντρας που ήταν ο πρώτος που εμφάνισε συμπτώματα κατέληξε μετά από λίγες ώρες, και η σωρός του έχει μεταφερθεί τώρα στο νησί της Αγίας Ελένης. Είναι βρετανικό έδαφος στο Νότιο Ωκεανό, ενώ η 69χρονη σύζυγός του αρρώστησε επίσης στο πλοίο και μεταφέρθηκε στη Νότια Αφρική, όπου κατέληξε εκεί σε νοσοκομείο του Johannesburg. Το τρίτο θύμα τώρα είναι ένας άντρας γερμανικής καταγωγής, ο οποίος βρίσκεται ακόμη πάνω στο πλοίο, όπως και, και οι άλλοι 3 που έχουν νοσήσει βαριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, λένε ότι κάποιος από τους επιβάτες που ήδη έχει αποβιώσει μετέφερε τον ιό όταν το πλοίο είχε προσδέσει σε ένα λιμάνι της Βενεζουέλας, μετέφερε τον ιό μέσα στο πλοίο με αποτέλεσμα να υπάρξει διασπορά και να έχουν αρρωστήσει τα υπόλοιπα άτομα.

πάμε να δούμε και τα δικά μας, με ποια θέματα θα ασχοληθούμε σήμερα, μια και μιλήσαμε πριν για αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο κουραζιερόπλιο. Θα έχουμε μαζί μας λίγο αργότερα, κατά τη μία η ώρα και ίσως λίγο μετά, τον γιατρό παθολόγο κύριο Σιγούρο Θεοδόση. Θα μιλήσουμε για το θέμα της λεπτοσπύρωσης, τις προφυλάξεις που πρέπει να παίρνουμε εδώ στο νησί μας και για το πώς

φαίνεται τραυματίστηκε. Οι δρόμοι είναι σκαμμένοι, σε άλλους δρόμους περνάνε τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ, σε άλλους δρόμους περνάνε τις οπτικές ίνες. Υπάρχει πρόβλημα και ήδη και αρκετοί τουρίστες έχουν, σύμφωνα έτσι με πληροφορίες, έχουν τραυματιστεί.

Μια ανακοίνωση έχουμε από την Ελμέζα Κίνθου. 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαΐου με συγκέντρωση έξω από το κτίριο της περιφέρειας. Να δούμε λίγο το δελτίο τύπου που μας έστειλε η Ελμέζ. Η απεργία γίνεται για τους εξευτελιστικούς πετσοκομμένους μισθούς μας που δεν φτάνουν να ζήσουν τις οικογένειές μας, δεν φτάνουν ούτε μέχρι τις 20 του μήνα. Είναι απαράδεκτο να αναγκαζόμαστε σε δεύτερη δουλειά για να ανταποκριθούμε στις τεράστιες υποχρεώσεις μας με την ακρίβεια, τα πανάκριβα ενίκια, τα πανάκριβα καύσιμα, το πανάκριβο ρεύμα. Η επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ στο Πρατήριο έχει μετατραπεί σε ένα πραγματικό εφιάλτη, διακοπές επιπληρωμή και όχι στο χωριό για χιλιάδες θεωρούνται άπιαστο όνειρο. Και μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι με την αβάστακτη φορολογία που γεμίζει θηριώδη υπερπλεονάσματα, τα κρατικά ταμεία αλλά τα σχολεία, τα νοσοκομεία και όλες οι απαραίτητες για εμάς, και όλο το λαό υπηρεσίες στενάζουν από την υποχρηματοδότηση της ελλείψης σε προσωπικό και μέσα. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρονται στο δελτίο τύπου που έχουμε από την Ελμέζ Ακίνθου. 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου. Αύριο θα έχουμε εδώ μαζί μας τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Αναστάσιο Μπουρσαλίδη, για να συζητήσουμε έτσι για τα θέματα του εμπορικού κόσμου εδώ στο νησί και της καθημερινότητας, και επίσης να κάνει κάποια καταγγελία ο κύριος Μπουρσαλίδης. Εχθές στην επικοινωνία που είχαμε μαζί του μας τόνισε ότι την Μεγάλη Παρασκευή εδώ στο νησί μας εδώ και πολλά χρόνια τα καταστήματα παραμένουν ανοιχτά μέχρι τη μία η ώρα το μεσημέρι. Σε αντίθετη περίπτωση στην υπόλοιπη Ελλάδα τη Μεγάλη Παρασκευή τα καταστήματα είναι κλειστά σε κάποιες περιοχές. Λοιπόν, τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί κλιμάκια από την φορεία έγραψαν κάποιους καταστηματάρχες, θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ο κύριος Μπουρσαλίδης αύριο, ο οποίος θα κάνει και κάποιες εδώ καταγγελίες. Τώρα, να δούμε κάποια άλλα θέματα που έχουμε εντοπίσει και εμείς, αφορούν την καθημερινότητά μας μέσα στην πόλη. Πρώτα, μια και έχει ξεκινήσει να έρχονται τουρίστες, δεν υπάρχουν πουθενά δημόσιες τουαλέτες.

Είναι ένα ερώτημα που απευθύνουν και σε εμάς που ασχολούμαστε με τον τουρισμό αρκετοί τουρίστες. Θέλουμε να υποβάλουμε μία ερώτηση στη Δημοτική Αρχή. Τι γίνεται με τις τουαλέτες που είναι πίσω από, από το πνευματικό κέντρο, από τον κόκκινο βράχο? Είναι ανοιχτές, είναι κλειστές, θα λειτουργήσουν, δεν θα λειτουργήσουν? Θα πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθούν τουαλέτες στην πόλη και στο ενίσοδο του λιμεναρχείου. Και εκεί που είναι παλιά οι τουαλέτες, δεν ξέρουμε αν είναι ανοιχτές ή κλειστές, και μέσα στο κέντρο της πόλης. Είναι πολύ σοβαρό θέμα και εμείς πραγματικά ντρεπόμαστε να λέμε στους πελάτες μας και στους τουρίστες ότι πηγαίνετε σε αυτή την καφετέρια για να εξυπηρετηθείτε. Λοιπόν, όταν αυτοί έχουν συνηθίσει αλλιώς στις χώρες τους. Λοιπόν, αυτό με τις τουαλέτες είναι πάρα πολύ βασικό. Δείχνουν έτσι τον πολιτισμό μας. Άλλο ένα θέμα είναι ότι ειδικά στην παραλιακή Λεωφόρο, τα καταστήματα που ανοίγουν, τα καινούργια μαγαζιά, θα πρέπει να υπάρξει μία αρχιτεκτονική επιτροπή που να λέει στον καθένα τι πλάκες θα βάζουν μπροστά στο μαγαζί τους. Δηλαδή έχει παρατηρηθεί ότι ο κάθε επαγγελματίας, επιχειρηματίας, βέβαια δεν φταίει ο ίδιος γιατί δεν έχει και ποιο να συμβουλευτεί, βάζει ο καθένας μπροστά στο μαγαζί του ό,τι θέλει, ό,τι χρώμα θέλει, ό,τι σχέδιο θέλει. Δεν είναι έτσι. Ούτε θα πρέπει αυτές οι τεράστιες ταμπέλες των καταστημάτων να φαίνονται από την κοιλίνη σε εισαγωγικά. Θα πρέπει να υπάρξει ένας αδιαφορετικά αισθητικός σχεδιασμός, να τον πω έτσι. Οι ταμπέλες των καταστημάτων να είναι πιο όμορφες, πιο μικρές, πιο παραδοσιακές. Οι τέντες μπροστά στα καταστήματα να είναι πιο με άλλο χρώμα, για να βλέπει ο επισκέπτης που έρχεται πώς είναι η πρώτη εικόνα της πόλης μας όταν φτάνει στην πόλη της Ζακύνθου. Δεν είναι ωραία να βλέπουμε πράσινες, κίτρινες, κόκκινες τέντες, ούτε ο καθένας να βάζει ό,τι κυκλίδωμα θέλει μπροστά στο κατάστημά του και να κλείνει την είσοδο στους πεζούς, ούτε να βάζουμε τεράστιες ταμπέλες που να φαίνεται μακριά από το πλοίο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ άσχημο. Ας πάρουμε παράδειγμα άλλα νησιά, άλλες πόλεις, δεν ξέρω, το Ναύπλιο, η Κέρκυρα, άλλα μέρη που δεν υπάρχει αυτό το χάλι που είναι εδώ στο νησί μας.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθη πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Super Mario Galaxy!
3: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε! Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
3: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν μόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: 90 και 2.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή, όπως αναφέραμε και πριν, τον Δημοτικό Σύμβολο με τη Δύναμη Ελπίδας, κύριο Κωνσταντίνο Πέτα. Έχουμε αύριο Δημοτικό Συμβούλιο Λογοδοσίας, αύριο το απόγευμα, να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα θέσει η αντιπολίτευση στη Δημοτική Αρχή και περιμένει απαντήσεις σε όλα αυτά. Καλό μεσημέρι, κύριε Πέτα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παταμίτη. Καλό μεσημέρι στους ακροάτες και στους ακροατές μας. Ναι. Όπως πολύ σωστά είπατε, αύριο έχουμε συνεδρίαση λογοδοσίας, όπου για άλλη μια φορά θα προσπαθήσει ο συνδυασμός να αναδείξει βασικά θέματα που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, αλλά και βέβαια θέματα που αφορούν έργα, αλλά και διάφορα κοινωνικά θέματα, ναι, όπου έχουν έρθει στην επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες, και θα προσπαθήσουμε να, κατά κάποιο τρόπο, να τα φέρουμε στον δημόσιο διάλογο και να λάβουμε κάποιες απαντήσεις όσον αφορούν τη Δημοτική Αρχή.
0: Ναι.
1: Πάντως, το γενικό πλαίσιο πλέον, όπου έχει διαμορφωθεί στο νησί μας και πλέον μας έχουν ξεπεράσει πλέον και η πραγματικότητα μας έχει ξεπεράσει, βλέπουμε ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες πλέον σε όλο το βάθος και το πλάτος των εκφάσεων της καθημερινότητας ζωής των συμπολιτών μας, mm-hmm, με την κατάσταση που επικρατεί στις τουριστικές περιοχές, στην πόλη μας, με δρόμους καταστρεμμένους, χωρίς να έχουν γίνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στις υποδομές μας, στις παραλίες μας. Ήδη έχουν ανοίξει τουριστικές περιοχές και βλέπουμε σε τραγική κατάσταση να είναι οι υποδομές μας, Άγιος Όστης, Λιθακιά, Αργάση, mm-hmm, Βασιλικός, Τραγάκι, η πόλη μας που για άλλη μια χρονιά είναι σε μια τραγική κατάσταση. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο, το γενικό και το ειδικό, θα διαμορφώσουμε και εμείς κάποια θέματα που αφορούν τόσο το ναυάγιο, την κατάσταση που επικρατεί στο πάνω μέρος του ναυαγίου, αλλά και στο κάτω μέρος, mm-hmm, αλλά και τις ανακοινώσεις που είχαν γίνει για το ότι θα ανοίξει και ότι αναμένονται να έχουμε έσοδα από το ναυάγιο. Βέβαια όμως καμία ενέργεια δεν έχει γίνει για αυτό το θέμα, ναι, και για αυτό ο συνδυασμό μας και ο κύριος Ξένος θα καταθέσει ερώτημα για το συγκεκριμένο θέμα, ναι, για να δούμε τι μελιγενές στην περιοχή του ναυαγίου.
0: Ναι.
1: Θα καταθέσουμε επίσης ερωτήματα σχετικά με κάποιες κατασκευές όπου έχουν δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά και ζητούμενα στην περοχή του Γάιδαρου, στην παραλία του Γάιδαρου, σχετικά με εξωδικαιρικές μονάδες, mm-hmm, και κάποιες εργασίες που έχουν γη, και θα καταθέσουμε ερωτήματα στις τεχνικές υπηρεσίες, στην πολεοδομία, αλλά και στη Δημοτική Αρχή, για να δούμε κατά πόσο υπάρχει νομιμότητα,
0: mm-hmm,
1: και πέραν της νομιμότητας, mm-hmm, να δούμε τι απαντήσεις έχουν να λάβουμε από την υπάρχουσα Δημοτική Αρχή, και βέβαια προσμένουμε να είναι εκεί και ο Σύλλογος των Μηχανικών, των δικηγόρων, αλλά βέβαια και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πολεοδομία και τεχνικές υπηρεσίες, για να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας και βέβαια όποια ερωτηματικά υπάρχουν να καλυφθούν στον βαθμό που βέβαια είναι εφικτό.
0: Ναι, μάλιστα. Αυτό θα το θέσει ο κύριος Μποζόνος από ό,τι έχω πει.
1: Το συγκεκριμένο θέμα θα το θέσει ο κύριος Μποζόνος. Mm-hmm. Εγώ θα φέρω το θέμα της λεπτοσπήρωσης για άλλη μια φορά. Είναι η τρίτη φορά που το φέρνω εγώ εκπροσωπώντας τον συνδυασμό μας. Mm-hmm. Πλέον έχουμε άλλο ένα θύμα, κρούσματα όσον αφορά το θέμα της λεπτοσπήρωσης. Έχουμε ανυπαρξία και καμία κίνηση από τη Δημοτική Αρχή όσον αφορά το κομμάτι της πρόληψης, όσον αφορά μειοκτονία. Θα αναδείξουμε δηλαδή την ελληματική της πρόνοιας όσον αφορά σε αυτά τα θέματα. Δεν έχει γίνει καμία ενέργεια από τη Δημοτική Αρχή. Μόνο τώρα ακούσαμε ανακοινώσεις ότι θα γίνει μειοκτονία, αφού χάθηκε άλλος ένας συμπολίτης μας και αφού υπάρχουν τόσα πολλά θύματα και θύματα τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί, κύριε Ποταμίδη, και θύματα που γνωρίζουμε όλοι μας, και όσον αφορά τα θέματα με τα ογκώδη που, ναι, οι χωματερές καλά κρατούν για άλλη μια χρονιά, με τους κάδους όπου δεν έχει γίνει χωροθέτηση για άλλη μια χρονιά και δημιουργούνται εστίες μόλυνσης και στην πόλη μας αλλά και στα χωριά μας, σε κοινότητες όπου ο Προέδρος και οι τοπικοί σύμβουλοι μας μαρτυρούν, ναι, ότι δεν έχει γίνει καμιά μειοκτονία φέτος, αλλά και σε σχολικά συγκροτήματα, πολύ σημαντικά και βασικά θέματα, την ίδια ώρα που ακούμε για εκατομμυρίων και εκατοντάδων χρημάτων, χιλιάδων ευρώ, όπου δίνονται σε διάφορες μελέτες, αναθέσεις, αλλά καμία ανάθεση δεν έγινε για την πρόληψη σημαντικών θεμάτων που αφορούν τη δημόσια υγεία.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τουρνάκης θα φέρει το θέμα που αφορά τα σχέδια πόλης.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε.
1: Ναι. Βέβαια είναι σημαντικό και έχει άμεση διασύνδεση κιόλας και με το θέμα που θα φέρει ο κ. Μποζόνος σχετικά με τις ξενοδοχειακές μονάδες, σχετικά με την κτηματική, σχετικά με τα όρια που θα πρέπει να μπουν, σχετικά με την φέρουσα ικανότητα του νησιού μας, διότι βλέπουμε να οικοδομούνται και αναμένουμε και άλλες κλίνες στο επόμενο χρονικό διάστημα, 400 στον αριθμό. Ήρθε ξενοδοχειακή μονάδα, έκανε αίτηση στην προηγούμενη δημοτική αρχή για περιβαλλοντική αδειοδότηση. Κάτι το οποίο συνδυαζόμαστε.
0: Στην περιοχή, γνωρίζετε?
1: Στην περιοχή του Τραγακίου.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι όπου ο συνδυασμός μας, οφείλουμε να το πούμε και με τη σύμφωνη γνώμη του κύριου Τσουρνάκη, του υποκεφαλής του συνδυασμού μας, καταψήφισε τη συγκεκριμένη εισήγηση, διότι όπως είπαμε και καταγράφηκε και στα πρακτικά, χωρίς να υπάρχει μελέτη βιωσιμότητας, μελέτη σχετικά με την υφαίρουσα ικανότητα της περιοχής και του νησιού μας, σχετικά με υποδομές, πώς θα δώσουμε εμείς αδειοδότηση σε άλλη μια μονάδα 400 και πλέον κλινών, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Βέβαια κάτι το οποίο η Δημοτική Αρχή έδωσε θετική εισήγηση, να πούμε σε αυτό το σημείο. Και βέβαια ο καθένας εφώνε τάχθη, κυρία Ποταμίτη, και όλες οι αποφάσεις, οι πολιτικές αποφάσεις οι οποίες παίρνονται έχουν άμεσο αντίκτυπο στις ζωές των συμπολιτών μας και στις ζωές των παιδιών μας, όπου βλέπουμε πλέον χωρίς τις αναγκαίες υποδομές η τραγική κατάσταση που υπάρχει στην πόλη μας, στα χωριά μας, στην περιοχή του Αεροδρομίου, του Ρόιδου, του Λαγανά, όπου δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα πόδια μας, τα παράθυρά μας, τις πόρτες μας, με το ποτάμι, με τη βρώμα, τη μυρωδιά και τα ποντίκια.
0: Ναι, μάλιστα. Βλέπω και μία ανακοίνωση που θα τη διαβάσουμε λίγο αργότερα, μας ήρθε από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας, για τις οπτικές ίνες.
1: Σωστά.
0: Ζητάτε να σταματήσει το έργο μέχρι το τέλος της τουριστικής περίοδου.
1: Το συγκεκριμένο θέμα θα το φέρει και ο κύριος Στρούζας στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι μόνο για τις οπτικές ίνες, αλλά και γενικότερα τα έργα, τις κακοτεχνίες, αλλά και την ανυπαρξία έργων σε κεντρικά σημεία της πόλης μας, αλλά και των χωριών μας. Θα το φέρει ο κύριος Στρούζας.
0: Ναι.
1: Αλλά βέβαια βγάλαμε και μια ανακοίνωση σχετικά με τα έργα των οπτικών ίνων. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι στη Δημοτική Επιτροπή καταψηφίσαμε τη συγκεκριμένη παράταση, διότι όπως είπαμε και έχει και καταγραφεί και όλα στη συγκεκριμένη απόφαση, η πρώτερη εμπειρία που είχαμε από τα έργα στην πόλη με τις κακοτεχνίες, τον τεμαχισμό των δρόμων, χωρίς να υπάρχουν τα μέτρα ασφαλείας όπου θα έπρεπε, έτσι εμείς δεν μπορούσαμε να δώσουμε θετική εισήγηση στην επέκταση των έργων, όπου είδαμε και εδώ και 2 ώρες περίπου, κυρία Ποταμίτη, όπου έγινε ένα ατύχημα στην περιοχή του εργασίου, μια συμπολίτησά μας με το μηχανάκι της έπεσε μέσα.
0: Ναι.
1: Στους τεμαχισμένους δρόμους των οπτικών ινών που είχε ανοίξει η συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Η εταιρεία.
1: Οπότε καταλαβαίνουμε πλέον.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ακριβώς. Οπότε βλέπουμε πλέον τον άμεσο αντίκτυπο, τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει και την ασφάλεια και τις ζωές των συμπολιτών μας, χωρίς τον έλεγχο που θα έπρεπε να υπάρχει από τις τεχνικές υπηρεσίες, αλλά και βέβαια χωρίς τον έλεγχο και την πίεση από τα πολιτικά στελέχη. Ποια πολιτικά στελέχη, όπου έχουν ανοιχτές τις πόρτες τους, τους εργολάβους. Οι εργολάβοι πλέον μπαινοβγαίνουν στο Δημαρχείο με απευθείας αναθέσεις και ό,τι ο καθένας μπορεί να φανταστεί. Οπότε πώς αυτοί οι άνθρωποι, πώς οι πολιτικοί αυτοί άρχοντες θα ελέγξουν αυτούς τους εργολάβους, όπου είναι οι κολλητοί τους και φίλοι τους, είναι σημαντικά θέματα τα οποία τα αναδεικνύουμε, τα καταθέτουμε στον δημόσιο διάλογο, για να γνωρίζει ο απλός συμπολίτης ότι τα αποτελέσματα όλων αυτών που ζούμε καθημερινά έχουν συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο και το ονοματεπώνυμο είναι της παρούσας Δημοτικής Αρχής και Αποταμίτη, και πλέον δεν μπορούμε, πλέον έχουμε σημαντικά θέματα και αντίκτυπο και στις ζωές μας, όπως είδαμε και σημαντική μας κυριότητα, όπως είδαμε με το ατύχημα που έγινε πριν 2 ώρες στην περιοχή του εργασίου.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι τα θέματα λοιπόν που θα θέσει ο συνδυασμός σας. Είναι εδώ, μιλάμε 1, 2, 3, 4, 6 άτομα. 5 άτομα από το συνδυασμό σας. Το καθένα έχει επομιστεί με ένα διαφορετικό θέμα.
1: Σωστά. Όπως κάθε φορά. Όπως κάθε φορά. Όπως και συνάδελφος τοπικός σύμβουλος από την περιοχή των Αλικών θα καταθέσει.
0: Ναι.
1: Συγχωρείτε, θα καταθέσει ερώτημα σχετικά με θέματα που αφορούν την κοινότητα και οι προέδροι όπου έχουν.
0: Για τις Αλικές.
1: Και οι προέδροι και οι τοπικοί σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν εκλεγεί με το συνδυασμό μας, αλλά και εμείς σαν συνδυασμός, δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει. Τα φέρνουμε τα θέματα στην επικαιρότητα, τα αναδεικνύουμε, τα δημοσιεύουμε, τα φέρνουμε στο δημόσιο διάλογο και στο νέο δημοκρατικό όργανο, όπου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα όμως. Η κάθε απόφαση και κάθε μη λήψη απόφασης αναδεικνύει και ο καθένας τι εκπροσωπεί, τι αντιπροσωπεύει και βέβαια με ποια ενότητα συμφέροντα είναι. Είναι με τον απλό συμπολιτών μας, με την καθημερινότητα συμπολιτών μας ή με τα συμφέροντα των ολίγων και συγκεκριμένων συμφερόντων που βλέπουμε να καταληστεύουν και να λιμένονται τους πόρους, τις υποδομές και γενικότερα το νησί μας τα τελευταία χρόνια. Οπότε ο καθένας μπορεί να βγάλει τα, τα αποτελέσματα και
0: οπότε,
1: τα, να δώσει απαντήσεις.
0: Θα είμαστε, θα παρακολουθήσουμε και εμείς το... Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από ό,τι βλέπω τα θέματα είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά και περιμένουν και απαντήσεις. Ειδικά είναι δύο θέματα, είναι πολύ έτσι σημαντικά και...
1: Όλα τα θέματα είναι πολύ σημαντικά, κύριε Πονταμίτη, και προσπαθούμε να κάθε φορά να φέρουμε θέματα στην, κάθε δύο μήνες στη συνεδρία της λογοδοσίας, ούτως ώστε να αναδεικνύουμε την ελληματική, να επιδεικνύουμε κάποια σημασία σε θέματα που αφορούμε, που θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή δεν τα έχει στο επίκεντρο. Και βλέπουμε ότι μετά από κάποιους μήνες που τα φέρουμε δημιουργούνται πραγματικά θέματα, αλλά δυστυχώς όμως δεν βλέπουμε δράση και αντίδραση από την παρούσα Δημοτική Αρχή, με αποτελέσματα όπου πλέον βλέπουμε και στην ανθρώπινη ζωή. Μάλιστα. Διότι όταν συμβαίνουν πράγματα στο νησί μας, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευθύνη της περιφέρειας, είναι δρόμος της περιφέρειας, είναι δρόμος του Δήμου, είναι δρόμος της κοινότητας, οπότε δεν έχουμε ευθύνη εμείς. Όλοι ζούμε σε αυτό το νησί και έχουμε εκείνη την υποχρέωση να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας και να δημιουργούμε εκείνες συνθήκες για υγεία, ασφάλεια και ποιότητα στην καθημερινότητα της ζωής των μόνιμων κατοίκων πρωτίστως, κύριε Ποταμίτη.
0: Ωραία, κύριε Πέτα. Λοιπόν, θα είμαστε και εμείς, θα τα ξαναπούμε πάλι μεθαύριο. Να δούμε, να παρακολουθήσουμε έτσι πολύ ενδιαφέρον τη συνεδρίαση. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την παρέμβαση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ,
0: και σας ευχόμαστε καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα και καλή δύναμη στους συμπολίτες μας. Ναι. Όσοι μπορούν να φέρουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς θα θέλαμε οι συμπολίτες μας να έχουν ενεργή στάση απέναντι στα πράγματα, αλλά και αν υπάρχει δυνατότητα να τοποθετούνται και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί όχι, και εκπρόσωποι θεσμικών οργάνων να μπορούν να τοποθετούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και να εκφέρουν την άποψή τους. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη σε όλους μας.
0: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Πάμε να δούμε τώρα το δελτίο τύπου που λάβαμε σήμερα το πρωί από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδες και τον επικεφαλή κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Λοιπόν, το θέμα είναι η παράταση έργων οπτικών ινών, έτοιμα για άμεση πάυση εργασιών εν μέσω τουριστικής περίοδου. Η πρόσφατη ανακοίνωση του Δήμου Ζακύνθου για παράταση της χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης έως το τέλος Ιουνίου στο πλαίσιο της κατασκευής έργου ανάπτυξης υποδομών και δικτύου οπτικών ινών σε περιοχές της Ζακύνθου, όπως το Αργάσι, δημιουργεί εύλογη αγανάκτηση και έντονο προβληματισμό. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική περίοδο, με την τουριστική σεζόν να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, επιβαρύνοντας σημαντικά την καθημερινότητα κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών. Τα προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί είναι εμφανή. Έντονο κυκλοφοριακό χάος, καταστρεμμένοι και επικίνδυνοι δρόμοι, πρόχειρες και ανεπαρκείς αποκαταστάσεις, εικόνα εγκατάλειψης σε μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές του νησιού. Παρά το γεγονός ότι κανείς δεν αμφισβητεί την ανάγκη για σύγχρονες υποδομές, ο τρόπος υλοποίησης του έργου αποδεικνύει έλλειψη σχεδιασμού, προγραμματισμού και ουσιαστικού ελέγχου. Ως Δύναμη Ελπίδας δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι είμαστε δίπλα στο τοπικό Συμβούλιο Εργασίου και ζητάμε την άμεση πάυση των εργασιών κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Η παράταση έως το τέλος Ιουνίου επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση και πλήττει άμεσα την τοπική οικονομία σε μια περίοδο όπου η Ζάκυνθος οφείλει να παρουσιάζει την καλύτερη δυνατή εικόνα. Παράλληλα, επισημαίνουμε ότι η Δύναμη Ελπίδας με τους δημοτικούς συμβούλους της στη Δημοτική Επιτροπή καταψήφισε τη συγκεκριμένη απόφαση σε αντίθεση με τη συμπολίτευση που την υπερψήφισε και έδωσε τη σχετική έγκριση. Αντίστοιχη στάση τηρήσαμε και πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο για ανάλογη περίπτωση στην πόλη, αποδεικνύοντας έγκυρα τα προβλήματα που δημιουργούνται. Ο Δήμος όφιλε να έχει εξασφαλίσει τον σωστό προγραμματισμό των έργων, να έχει προβλέψει υποδομές όπως δίκτυα διέλευσης, ώστε να αποφεύγεται το συνεχές σκάβουμε και ξανασκάβουμε, να προστατεύσει την ομαλή λειτουργία των τουριστικών περιοχών. Ρωτάμε ευθέως, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το νησί? Ποιος προστατεύει τους επαγγελματίες που πλήττονται άμεσα? Ζητάμε άμεση διακοπή των εργασιών έως το πέρας της τουριστικής περιόδου, πλήρη και σωστή αποκατάσταση των παρεμβάσεων που έχουν ήδη γίνει, σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τη συνέχιση των έργων εκτός σεζόν. Η Ζάκυνθος δεν μπορεί να λειτουργεί ως εργοτάξιο στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Ο Συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας και να διεκδικεί αυτονόητες λύσεις με σοβαρότητα και ευθύνη. Αυτά λοιπόν τονίζονται σε δελτίο τύπου από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας, ο οποίος ζητά την άμεση διακοπή των εργασιών στο έργο που γίνεται με τις οπτικές ίνες έως το πέρας της τουριστικής περίοδου. Όλα αυτά τα θέματα θα συζητηθούν στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο Λογοδοσίας. Πάρα πολλά σημαντικά θέματα που αφορούν αρκετές περιοχές. Μάθαμε και την περιοχή, θα υπάρχει εκεί και Δημοτικός Σύμβουλος από την περιοχή των Αλικών. Όλα αυτά λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να τα ακούσουμε αύριο.

πλησιάζουμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα των ΜΙΑ. Αμέσως μετά θα έχουμε τον ιατρό παθολόγο κύριο Σιγούρο Θεοδόση να μιλήσουμε για τη λεπτοσπύρωση και τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να έχουμε, να παίρνουμε εμείς οι πολίτες. Να δούμε ένα άλλο θέμα από την αφορά την οικονομία. Πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση για στήριξη νοικοκυριών. Είναι νέα μέτρα απέναντι στο αυξημένο κόστος καυσίμων που το βλέπουμε καθημερινά στη τσέπη μας. Βρίσκονται λοιπόν όλες αυτές, μπαίνουν μάλλον σε τροχιά υλοποίηση όλες αυτές οι νέες έκτακτες παρεμβάσεις οικονομική στήριξη συνολικού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις έντονες πιέσεις από την ενεργειακή κρίση. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προσανατολίζεται σε μέτρα που εστιάζουν κυρίως στο αυξημένο κόστος των καυσίμων, το οποίο επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών. Η συνεχής άνοδος των τιμών σε πετρέλαιο, σε φυσικό αέριο και άλλα έτσι ενεργειακά προϊόντα έχει ήδη μεταφερθεί στην πραγματική οικονομία. Και στο πλαίσιο αυτό εξετάζει τη συνέχιση της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για το μήνα Ιούνιο, καθώς και η παράταση του προγράμματος ενίσχυσης καυσίμων μέσω Fuel Pass. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα μέτρα σίγουρα είναι προς ανακούφιση των ευάλωτων νοικοκυριών. Δεν ξέρουμε αν θα έρθουν και νέα οικονομικά μέτρα έτσι στην συνέχεια. Είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι η κυβέρνηση θα δείξει πολύ μεγάλο βάρος στη μεσαία τάξη, γιατί μάλλον, ιδιαίτερα έτσι αυτές τις μέρες, ακούμε πάρα πολλές ειδήσεις και πολλές πληροφορίες ότι ίσως θα έχουμε εκλογές. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε στον Πρωθυπουργό ότι πρέπει να πάνε σε εκλογές. Κάποιοι λένε ότι ίσως η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου ή η πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου θα είναι Κυριακή εκλογών και υπάρχει το ενδεχόμενο ο Πρωθυπουργός να το ανακοινώσει κατά την διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όλα λοιπόν αυτά τα υπόλοιπα κόμματα προσανατολίζονται προς εκείνη την ημερομηνία και ίσως δούμε πολλές έτσι διεργασίες και πολλά ονόματα υποψηφίων που θα πέσουν στο τραπέζι φέτος το καλοκαίρι.

Λοιπόν, επιτέλους, μετά από πάρα πολλά ατυχήματα με τη χρήση ηλεκτρονικών πατινιών, έρχεται νομοθετική παρέμβαση. Αυτό προανέγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με αφορμή όλα αυτά τα πρόσφατα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί κυρίως με ανηλίκους. Μιλώντας λοιπόν σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, ο Υπουργός τόνισε ότι προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται και με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, μια και τα πατίνια δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα, υπάρχουν παντού. Η τροχιά προσπαθεί να βάλει κανόνες, δηλαδή κράνος, όρια ταχύτητας. Δυστυχώς όμως υπάρχει το θέμα των ανηλίκων. Να προσθέσουμε εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες οι δρόμοι δεν είναι έτσι. Υπάρχουν δρόμοι που είναι αποκλειστικά για πατίνια και για ποδήλατα. Εδώ λοιπόν τα πατίνια εδώ δεν έχουμε στο νησί μας και σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος, δεν μπω σε όλες της Ελλάδος. Έτσι λοιπόν πατίνια και ποδήλατα και αυτοκίνητα είναι όλα μαζί στον ίδιο δρόμο, γι' αυτό έχουμε και τόσα πολλά ατυχήματα. Αυτά λοιπόν ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι αυτή η νομοθετική ρύθμιση που προωθείται για την χρήση πατινιών.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πώς είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πώς είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον γιατρό, κύριο Θεοδόση Σιγούρο, παθολόγο, να μιλήσουμε για τη λεπτοσπύρωση και πώς θα προφυλαχτούμε. Λοιπόν, και γιατρέ, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, καλό μεσημέρι, κυρία Παταμίτη. Χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές. Καλό μήνα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να μας πείτε λοιπόν τώρα, δυστυχώς έχουμε δύο θύματα εδώ στο νησί μας από τη λεπτοσπύρωση και αρκετά κρούσματα. Πώς μπορεί να προφυλαχτούν οι συμπολίτες μας, να πάρουμε έτσι κάποια πρώτα μέτρα προφύλαξης από τον ιό?
1: Πάντα όταν μιλάμε στο τηλέφωνο καθ' όλη την περίοδο τη χειμωνιάτικη, ναι, για τους ιούς και για τις λοιμώξεις και για τη γρήπη, για τον κορονοϊό, μην ξεχνάτε ότι πάντα εγώ στο τέλος αναφέρω και την περίπτωση της λεπτοσπύρωσης.
0: Ναι.
1: Γιατί η λεπτοσπύρωση, δηλαδή και σε περιόδους που δεν είναι στην επικαιρότητα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η λεπτοσπύρωση δυστυχώς για το νησί μας αποτελεί ένα συνεχές πρόβλημα. Δεν είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Που έχουμε δυστυχώς αυτούς τους δύο θανάτους, είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε για δεκαετίες.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ την πραγματικότητα της ακίνητου τη γνωρίζω από το 2009 που ήρθα στο νησί ως παθολόγος και διορίστηκα, ναι, στο νοσοκομείο. Και
0: μάλιστα,
1: πράγματι από τότε και μέχρι και τώρα, ειδικά όταν ήμουν ιατρός εκεί, τα περιστατικά κάθε χειμώνα ήταν πάρα πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Περιστατικά
0: στο νοσοκομείο,
1: που,
0: ναι,
1: είχαμε τόσο πολύ πια εξοικειωθεί με την νόσο που τα βάζαμε τη διάγνωση από τα επίγοντα. Ναι. Άρα το πρόβλημα για τους ακινθινούς είναι γνωστό. Το γνωρίζουμε και το ξέρουμε. Τώρα...
0: Ναι, συγγνώμη, πριν συνεχίσετε να σας ρωτήσω κάτι. Εδώ έχουμε κάποια μορφή πιο ελαφιά λεπτοσπύρωσης. Είναι μια μορφή που είναι παντού, σε όλες τις περιοχές.
1: Όχι, δεν είναι η ίδια μορφή. Η λεπτοσπύρωση, ναι, έχει πάνω από 200 ορότυπους. Εμείς έχουμε ένα πλεονέκτημα εδώ, γι' αυτό δεν έχουμε και δυστυχώς ανατηφόρα κρούσματα, ότι έχουμε έναν ορότυπο ο οποίος είναι σχετικά ήπιος. Mm. Ειδικά αν η διάγνωση μπει έγκαιρα και η θεραπευτική αντιμετώπιση γίνει γρήγορα, η πιθανότητα του θανάτου είναι πάρα πολύ μικρή. Αγγίζει λιγότερο από 2-5%, ίσως και λιγότερο. Αρκεί η διάγνωση να γίνει γρήγορα και ο ασθενής να μπει στην κατάλληλη θεραπεία. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Γιατί από τον συγκεκριμένο ιό, μάλλον από το συγκεκριμένο βακτήριο, όχι ιό, συγγνώμη.
0: Βακτήριο, ναι.
1: Έχουμε πάνω από 50.000, 50 με 100.000 θανάτους σε όλο τον πλανήτη. Έτσι, δεν είναι ένα πρόβλημα η λεπτοσπύρωση που αφορά το νησί μας. Αφορά πολλές χώρες και κυρίως στην τροπική ζώνη. Εκεί που το κλίμα ευνοεί τον πολλαπλασιασμό του συγκεκριμένου βακτηρίου, η ζέστη δηλαδή και οι πάρα πολλές βροχές. Άρα είναι κάτι που το ξέρουμε και είναι κάτι που δυστυχώς, παρόλο που υπάρχει στο νησί μας, η μορφή της λεπτοσπύρωσης στο νησί είναι μια πιο ήπια μορφή.
0: Mm-hmm.
1: Όταν όμως τα ποτίκια που μολύνουν τον άνθρωπο είναι πάρα πολλά, τότε η πιθανότητα να κολλήσουν οι ακινθινοί είναι και μεγαλύτερη.
0: Μάλιστα. Ποια είναι τα συμπτώματα που θα πρέπει να μας ανησυχήσουνε? Να πούμε ότι δεν είναι μια απλή ώστε να πάρουμε ένα ντεπόνι ότι θα περάσει, να οδηγηθούμε κατευθείαν στο γιατρό μας.
1: Να ξέρετε ότι μετά την επαφή μας με τη λεπτόσπυρα χρειάζεται περίπου μια εβδομάδα με 14 μέρες επόασης του συγκεκριμένου βακτηρίου για να αρχίσει να δίνει συμπτώματα. Συμπτώματα, κυρίως τα κύρια συμπτώματα, είναι θορυβώδη και εντυπωσιακά. Το κύριο σύμπτωμα είναι ο πυρετός, ο υψηλός πυρετός. Μετά έχουμε μυαλγίες, πόνους δηλαδή στις μεγάλες μυϊκές ομάδες, έντονο πονοκέφαλο, ένας πονοκέφαλος συνεχής και επίμονος, ο οποίος εμφανίζεται και εντοπίζεται κυρίως οπισθοβολβικά, δηλαδή πίσω από τους οφθαλμούς. Έντονες κρυάτες, έντονα ρίγη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η έναρξη της νόσου. Αν η διάγνωση καθυστερήσει και ο ασθενής δεν διαγνωστεί γρήγορα προκειμένου να μπει άμεσα σε θεραπεία, τότε υπάρχουν και τα συμπτώματα τα πιο σοβαρά, όπως είναι υπέρχρωση των ούρων, αποχρωματισμός των κοπράνων, μία κίτρινη χρειά στο δέρμα και στους επιπεφικότες,
0: mm-hmm,
1: κόκκινα μάτια, δύσπνια, γιατί μετά έχουμε και τη συμμετοχή του αναπνευστικού συστήματος,
0: mm-hmm,
1: και τέλος πάντων μία πιο βαριά κλινική εικόνα με καταβολή, αδυναμία και ούτω καθεξής. Μέχρι και τα πιο ακραία συμπτώματα που μπορεί να οδηγήσουν και στο θάνατο.
0: Μάλιστα. Όταν δηλαδή ένας ασθενής που έχει, ξέρω εγώ, που είναι και στην Ήπεθρο, που έχει ασχοληθεί με αγροτικές δουλειές, ένας συμπολίτης μας, έχει καθαρίσει χόρτα, τους κήπους, τους όλα αυτά, αρχίσει να έχει αυτά τα συμπτώματα, καλό είναι κατευθείαν να πάει στο γιατρό.
1: Καλό θα είναι
0: να μην μείνει στο σπίτι, να πάρει μια ασπιρίνη, ένα ντεπών.
1: Ναι. Ειδικά όταν από τα συμπτώματα λείπουν τα συμπτώματα της λίμωξης αμυγός του αναπνευστικού. Δηλαδή όταν δεν έχει καταρροή, δεν έχει μίξερ, δεν έχει λίγο βήχα, αν και σε κάποια από τις φάσεις της νόσου μπορεί να συμμετέχει και το αναπνευστικό. Στις πρώτες φάσεις όμως, στις αρχικές, το αναπνευστικό δεν συμμετέχει. Όταν λοιπόν δεν έχουμε στοιχεία γρήπηση, δεν έχουμε στοιχεία μιας βαριάς λίμωξης του αναπνευστικού και απουσιάζουν δηλαδή αυτά τα συμπτώματα, τότε μπορούμε να υποψιαστούμε και τη λεπτοσπύρωση. Φυσικά όχι σε όλους. Εξαρτάται το επιδημιολογικό ιστορικό και το επαγγελματικό ιστορικό. Mm-hmm. Δηλαδή ένας αγρότης, ένας κτηνοτρόφος, ένας ψυχτικός, ένας άνθρωπος που περνάει πάρα πολλές ώρες μέσα σε χωράφια που υπάρχουν λιμνάζοντα νερά. Σε αυτόν λοιπόν η υποψία κλινική είναι πάρα πολύ υψηλή και πρέπει άμεσα να αποκλειστεί. Δεν σημαίνει ότι αυτός που θα έχει τα συμπτώματα έχει σώνει και καλά λεπτοσπύρωση, να μην περάσουμε αυτό το μήνυμα και ανησυχήσουμε τον κόσμο και φτάσουμε στη φάση του φόβου και της υπερδιάγνωσης. Είναι γεγονός όμως ότι με τη σωστή κλινική εξέταση, με τη σωστή λήψη του ιστορικού και με τις κατάλληλες εξετάσεις που μπορούν να γίνουν άμεσα, μπορούμε να προσεγγίσουμε τη διάγνωση κατά πολύ μεγάλο βαθμό. Και είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε έγκαιρα άμεσα τη θεραπεία. Η θεραπεία οδηγεί σε πλήρη ίαση. Και να ξέρω ότι τα φάρμακα που δίνουμε είναι κοινά φάρμακα, δεν είναι φάρμακα τίποτα σπάνια. Και η θεραπεία είναι περίπου 8 με 12 μέρες. Άρα το πρόβλημα λύνεται, δεν είναι τόσο σοβαρό, αρκεί να μπει γρήγορα η διάγνωση.
0: Μάλιστα. Ποιες είναι οι περιοχές που αντιμετωπίζετε το πιο έντονο το φαινόμενο?
1: Εντάξει, να ξέρετε ότι...
0: Εκεί που είναι τα στάσιμα νερά, έτσι, τα έλλειμμα.
1: Εκεί που είναι τα στάσιμα νερά. Κυρίως δηλαδή στις παιδινές περιοχές. Mm-hmm. Και να ξέρετε ότι το βακτήριο αυτό, η λεπτόσπυρα, η σπυροχέτη, γιατί σπυροχέτη είναι, μπορεί να παραμείνει στα λιμνάζοντα νερά ακόμα και για 6 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Mm-hmm. Φυσικά, αν πρέπει να πούμε ότι αυτή η περίοδος, από εδώ και πέρα δηλαδή, από τα μέσα του Απρίλη και μετά, είναι μια περίοδος καλύτερη όσον αφορά τη λεπτοσπύρωση, γιατί μειώνονται οι βροχές, εμείς δεν έχουμε λίμνες, δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε έλλη για να παραμείνει το βακτήριο εκεί, άρα από εδώ και πέρα η πιθανότητα της λεπτοσπύρωσης όλο και μειώνεται και θα την ξαναβρούμε μπροστά μας περίπου 5 με 10 με 15 μέρες μετά τις πρώτες φθινοπορεινές βροχές και καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα.
0: Δηλαδή τον Οκτώβριο περίπου εκεί τις ξαναρχίζει.
1: Όταν αρχίσουν τα πρωτοβρόχια.
0: Φέτος είχαμε πάρα πολλές βροχές, η αλήθεια είναι.
1: Γι' αυτό τον λόγο είχαμε και περισσότερα κρούσματα, να ξέρετε, γιατί είχαμε πάρα πολλές βροχές.
0: Μάλιστα.
1: Τους ξηρούς χρόνους που δεν έχουμε πάρα πολλές βροχές, τους στεγνούς χρόνους, έχουμε και λιγότερα κρούσματα.
0: Γι' αυτό και στις ορεινές κοινότητες έχουμε σχεδόν μηδαμινά κρούσματα. Τα περισσότερα είναι από συμπολίτες μας που είναι εδώ στο κάμπο. Και, το ποτάμι είναι, το ποτάμι εδώ δεξιά και αριστερά είναι και αυτό εστία μολύνσεως, μπορούμε να πούμε.
1: Εννοείται όπου αποχαιρετεύονται τα νερά, εκεί υπάρχει και υπάρχει και μεγαλύτερο φορτίο.
0: Να σας ρωτήσω, γιατρέ, κάποια, λοιπόν, οπότε τι συστήνετε εσείς στους συμπολίτες μας, τι πρέπει να κάνουν?
1: Οι άνθρωποι
0: καθαριότητα, που ασχολούνται με αγροτικές δουλειές.
1: Οι επαγγελματίες πρέπει να φοράνε γάντια και πρέπει να φοράνε και γαλότσες. Το βακτήριο μπαίνει μέσα από το δέρμα, διεισδύει από το δέρμα και ειδικά όπου υπάρχει σχάση υπάρχει λύση στη συνέχεια του δέρματος.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά και από τους βλενογόνους, από το στόμα και από τους επιπεφικότες και από τα μάτια. Ναι. Όταν πέσει άφθονο νερό μολυσμένο, είτε στο στόμα είτε στα μάτια, μπορεί και από εκεί να γίνει η μετάδοση. Άρα να καθαρίζουν καλά το πρόσωπό τους με καθαρό νερό, να αποφεύγουν να βρίσκονται σε περιοχές που μπορεί να κολλήσουν τη λεπτοσπύρωση και να φοράνε γαλότσες και γάντια.
0: Ναι, μάλιστα. Κάποιες άλλες ιώσεις αυτή την περίοδο ή πάμε προς το φαινόμενο της ύφεσης?
1: Επιτέλους οι ιώσεις αρχίζουν και μειώνονται αρκετά. Δηλαδή ήδη από τις αρχές από τα τέλη του Απρίλη και από τις αρχές του Μάη έχουμε μια μεγάλη μείωση και των κοινών λοιμώξεων του αναπνευστικού. Η γρήπη έχει εξαφανιστεί πλήρως, να ξέρετε, ήδη από τις αρχές του Γενάρη Δεκέμβρη-Γενάρη που είχαμε την έξαρση, έχει, από τότε δεν εμφανίστηκε σποραδικά μία που και που.
0: Ναι.
1: Κορονοϊός δεν υπάρχει καθόλου. Είχαμε πολλά κρυώματα, είχαμε πολλές λοιμώξεις από το
0: αναπνευστικό. Ναι, πάρα πολλές.
1: Είχαμε πάρα πολλές, αλλά ευτυχώς απλές λοιμώξεις που αντιμετωπίστηκαν, ναι, με ήπια μέσα, δεν είχαμε έτσι παρατραγούδα.
0: Mm-hmm.
1: Από εδώ και πέρα θα αρχίσουν οι λοιμώξεις του γαστρετερικού, ήπιες λοιμώξεις,
0: ναι,
1: και ό,τι φέρουν οι ξένοι που θα έρθουν με το καλό στις,
0: ναι,
1: επόμενες εβδομάδες, με κορύφωση, να ξέρετε, τον Ιούλιο,
0: ναι,
1: και τον Αύγουστο, που εκεί θα έχουμε απόβαση. Δηλαδή θα έχουμε,
0: μάλιστα,
1: εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες τουρίστες,
0: ναι,
1: να έρχονται κάθε εβδομάδα και να εναλλάσσονται.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε, ίσως να έχουμε λίγο κορονοϊό, αν και έχει πέσει ο κορονοϊός σε όλο τον πλανήτη.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, έτσι ένα τελευταίο. Μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Πολλοί έτσι τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα δεν έχουν τόσο στενή επαφή με τους γιατρούς όσο έχουν εδώ οι Έλληνες. Δηλαδή υπάρχουν άτομα πραγματικά που έρχονται, παθαίνουν κάτι εδώ στο νησί, πηγαίνουν σε ένα γιατρό και μαθαίνουν ότι έχουν ένα πρόβλημα. Για παράδειγμα, μου έχει τύχει και εμένα διαβήτη, και είναι μεγάλης ηλικίας που δεν το έχουν ανακαλύψει στη χώρα τους.
1: Η πρόσβαση του ασθενή,
0: ναι,
1: στον καλό γιατρό στην Ελλάδα είναι πολύ πιο εύκολη, να ξέρετε.
0: Από ότι στο εξωτερικό.
1: Στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: πρέπει να πας στο
0: νοσοκομείο,
1: γιατρό,
0: ναι,
1: ο οποίος,
0: ναι,
1: είναι ένας γιατρός ο οποίος δεν έχει ο άνθρωπος τη γνώση που πρέπει και πρέπει να σε παραπέμψει μετά στον πιο εξειδικευμένο γιατρό.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρετε ότι η αναμονή μπορεί να φτάσει και τους 3 μήνες.
0: Στο εξωτερικό.
1: Φανταστείτε λοιπόν να έχετε, ναι, να έχετε ένα πρωτοδιαγνωσμένο διαβήτη, να έχετε πολύ ψηλά σάχαρα,
0: ναι,
1: πλήρη απορρίθμιση και το επόμενο ραντεβού για να σας δει ο ειδικός να είναι σε ένα τρίμηνο. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα έχουμε καλούς γιατρούς,
0: ναι,
1: και έχουμε και αρκετούς γιατρούς.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι αρκετοί οι γιατροί, αλλά αυτό για τον κόσμο αποτελεί ένα πλεονέκτημα.
0: Mm-hmm.
1: Και μπορεί άμεσα ο ασθενής να πάει και να βρει την υγεία του, που λέμε, να βρει,
0: ναι,
1: τη λύση στο πρόβλημά του άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς καθυστέρηση. Στην Ελλάδα έχουμε ένα πλεονέκτημα, είναι γεγονός.
0: Μάλιστα.
1: Παρόλο που τα δημόσια νοσοκομεία δυστυχώς είναι υποστελεχωμένα, κυρίως από παθολογικές ειδικότητες,
0: ναι,
1: και εκεί στη βάση της δευτεροβάθμιας περίθαλψης υπάρχει έλλειμμα. Δεν υπάρχει έλλειμμα στην τριτοβάθμια, γιατί εκεί υπάρχει, είναι άλλο το κίνητρο. Είναι το κίνητρο ότι πολλά παιδιά, μάλλον υπάρχουν οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι που στελεχώνουν τα τριτοβάθμια νοσοκομεία και υπάρχουν και αρκετοί γιατροί που εξειδικεύονται και έχουν και την προοπτική να κάνουν και πανεπιστημιακή καριέρα. Άρα το έλλειμμα κυρίως είναι στη δευτεροβάθμια, δηλαδή στα επαρχιακά,
0: ναι,
1: νοσοκομεία που είναι υποστελεχωμένα κυρίως από τις παθολογικές ειδικότητες.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό, να ξέρετε κυρία Ποταμίτη, είναι ένα θέμα τεράστιο που αν το αρχίσουμε να το συζητάμε δεν θα,
0: ναι,
1: θα πρέπει να μιλάμε μέχρι αύριο.
0: Mm-hmm.
1: Και σας το λέω εγώ που έχω περάσει και από τα 3 στάδια, και από την πρωτοβάθμια,
0: ναι,
1: που είμαι τώρα, και από τη δευτεροβάθμια τόσα χρόνια στο νοσοκομείο Ζακύρθου και σε άλλα νοσοκομεία, στη Σπάρτη, στη Λαμία, και από την τριτοβάθμια και στο Λαϊκό που ήμουν στο Πανεπιστήμιο, αλλά και στο Σωτηρία που ήμουν σε 2 εξαιρετικές πανεπιστημιακές κλινικές.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μεγάλο το θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Γεγονός είναι ότι οι Έλληνες έχουμε πλεονέκτημα. Έχουμε καλούς γιατρούς, πολλούς γιατρούς,
0: και έχουμε
1: και
0: πιο άμεση πρόσβαση. Μπορούμε πιο γρήγορα να πάμε να ενημερωθούμε για την πορεία της υγείας μας.
1: Και να ξέρετε, ναι, ότι έχουμε και φτηνούς γιατρούς. Δηλαδή,
0: ναι,
1: οι τιμές που ισχύουν στην Ελλάδα δεν έχουν καμία σχέση με τις τιμές που υπάρχουν στο εξωτερικό. Mm. Και σε όλα τα, δηλαδή, δεν σας λέω, και ακόμα και στις μεσογειακές χώρες.
0: Mm. Μάλιστα.
1: 2 κουβέντες για το χανταϊό.
0: Ναι, θα ήθελα να σε ρωτήσω,
1: λοιπόν,
0: για να μην ανησυχεί ο κόλπος. Είναι τελείως διαφορετικός.
1: Ναι. Είναι, όχι, δεν είναι διαφορετικός. Έχει πολλές ομοιότητες. Έχει πολλές ομοιότητες και δεν σας κρύβω ότι διαβάζοντας λίγο για το χανταϊό, θυμήθηκα το 2009 όταν είχα πρωτοέρθει στη Ζάκυνθο και ήμουνα στο νοσοκομείο,
0: ναι,
1: ένα περιστατικό που μας είχε θορυβήσει τότε, ένας κύριος αλβανικής καταγωγής, στον οποίο είχαμε βάσιμη υποψία λόγω της κατάστασής του ότι έχει χανταϊό, και τον διακομίσαμε γρήγορα στο Πανεπιστημιακό,
0: ναι,
1: της Πάτρας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμάς δεν μας αφορά όμως το θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Να ξέρετε ότι δεν έχουμε μυστροπτικά προς το παρόν στη Ζάκυνθο που να πάσχουν από χανταϊούς, γιατί ο χανταϊός είναι ένα βακτήριο που προσβάλλει τα ποντίκια,
0: ναι,
1: τα ποντίκια μετά με τον ίδιο τρόπο που μεταδίδεται και η λεπτοσπύρωση το περνάνε στον άνθρωπο και τον μολύνουν. Δεν μολύνει άνθρωπος άνθρωπο,
0: ναι,
1: δηλαδή μολύνει το ποντίκι τον άνθρωπο. Εμείς λοιπόν στη Ζάκυνθο δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Και για να έχουμε τέτοιο θέμα πρέπει να έρθουν ποντίκια από άλλες περιοχές να ζευγαρώσουν τέλος πάντων εδώ πέρα, να αναπτυχθούν και να έχουμε και αυτό το μπελά που δεν μας φτάνει ο μπελάς της Λεπτοσπύρωσης. Άρα δεν μας αφορά. Όσον αφορά το Κρουαζιερόπλοιο, ενδεχομένως οι άνθρωποι αυτοί κολλήσανε.
0: Απέξω,
1: μολύνθηκαν εκεί που ήταν, εκεί που διέμεναν από το Χανταϊό και διαγνώστησαν. Δεν μας αφορά όμως εμάς, σαν νησί δεν μας αφορά.
0: Μολύνθηκαν απ' έξω, από τη Βενεζουέλα, από εκεί νομίζω.
1: Από εκεί, μπράβο. Κάποιος... Μολύνθηκαν λοιπόν στη Βενεζουέλα, γιατί εκεί περισσότερο υπάρχει αυτός ο συγκεκριμένος ιός. Μολύθηκαν εκεί και μετά, επειδή και αυτός ο ιός έχει ένα χρόνο επώασης μεγάλο, δηλαδή μπορεί να φτάσει και τις 15 μέρες, ανέπτυξαν τα συμπτώματά τους.
0: Μέσα στο πλοίο μόλις να τους υπόλοιπες.
1: Και διαγνώστηκαν και πήκε υποψία άμεσα, είναι ένας ιός πολύ ιδιαίτερα θανατηφόρος, έχει πολύ έντονα συμπτώματα, προσβάλλει κυρίως το ύπαρ και τα νεφρά και το αναπνευστικό σύστημα και δημιουργεί βαριά κλινική εικόνα. Είναι ένας ιός ιδιαίτερα κεραυνοβόλος που αν δεν αντιμετωπιστεί γρήγορα και αποτελεσματικά μπορεί να προκαλέσει και το θάνατο. Δεν έχει καμία σχέση με τη λεπτοσπύρωση όσον αφορά τη βαρύτητα. Η λεπτοσπύρωση είναι πιο ήπια νόσος. Ειδικά σας λέω, η λεπτοσπύρωση που προσβάλλει εδώ τους δικούς μας τους ντόπιους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, φοβηθήκαμε ήδη που τα ακούμε με αυτό το...
1: Δεν μας αφορά. Έχουμε τόσα άλλα προβλήματα να μην μας ασχολεί τώρα ο Χανταϊός.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και να έχουμε έτσι ένα ήσυχο καλοκαίρι. Να είστε καλά.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια. Πρίσμα 90 και 2.

πλύσιμο στα χέρια, να φοράμε μπότες όταν βγαίνουμε έξω στον κήπο μας, ασχολούμαστε με ακροτικές δουλειές. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι ότι για 15 μέρες εποάζεται ο ιός στο σώμα μας έως ότου εκδηλωθούν τα πρώτα συμπτώματα. Όταν λοιπόν έχουμε κάποια έτσι συμπτώματα, πονοκέφαλο, μυαλγίες, καλό είναι να συμβουλευόμαστε αμέσως τον γιατρό μας και να μην αφήνουμε περιθώριο που μπορεί να αποβεί έτσι πολύ άσχημο για την υγεία μας. Μένουμε στο χώρο της υγείας, ενισχύεται η χημειοθεραπευτική μονάδα του νοσοκομείου Ζακύνθου, προστίθεται και δεύτερος ογκολόγος, ενώ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τρίτη στελέχωση. Σύμφωνα λοιπόν με το earthnews.gr, σε φάση ουσιαστικής ενίσχυσης εισέρχεται επιτέλους η χημειοθεραπευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου. Προχωράει η στελέχωσή της με δεύτερο ογκολόγο, έτσι θα διευκολύνει την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας που έχουν αυτά τα προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται και ενδιαφέρον για τρίτο άτομο. Θα έχουμε λοιπόν τρεις γιατρούς στην χημειοθεραπευτική μονάδα του νοσοκομείου μας. Αυτά λοιπόν γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών. Η μονάδα περνάει σε μία άλλη έτσι φάση. Υπάρχει ο γιατρός εκεί, ο πρώτος ογκολόγος, ο κύριος Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει και παρέχει υπηρεσίες και πραγματοποιεί χημειοθεραπείες στους συμπολίτες μας. Αναμένουμε λοιπόν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την έλευση και δεύτερου αλλά και τρίτου ογκολόγου.

0: 92. Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς, vegan.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε ένα θέμα που απασχολεί τη Λέσβο. Πάρα πολλά τα κρούσματα αφθόδους πυρετού εκεί. Ευτυχώς εμείς εδώ στα Ιόνια δεν έχουμε. Είχαμε άλλα προβλήματα με τα ζώα, αλλά αφθόδη πυρετό όχι. Είναι 76 τα κρούσματα σε 116 εκτροφές της Λέσβου. Πάρα πολλά τα προβλήματα των ανθρώπων εκεί. Αυτά τα κρούσματα εντοπίστηκαν σε ελέγχους κατά το διάστημα από 15 Μαρτίου έως 4 Μαΐου. Είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το ίδιο διάστημα εξετάστηκαν 674 εκτροφές και συγκεκριμένα 575 εκτροφές προβάτων, 12 εκτροφές εγών, 15 εκτροφές βοηδών και 72 μεικτές εκτροφές, ενώ επιπλέον 22.957 ζώα εξετάστηκαν με αιμοληψία, ενώ στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς παρελήφθηκαν συνολικά 36.000 δείγματα προς εργαστηριακό έλεγχο. Στην ίδια ενημέρωση το Υπουργείο καλεί όλους τους φθινοτρόφους, τους εμπόρους, τους μεταφορείς, τα σφαγεία, τις γαλακτοκομικές επιχειρήσεις και κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων φθινιατρικών αρχών. Πολύ κρίσιμη η κατάσταση. Οι άνθρωποι εκεί πραγματικά έχουν πάθει μεγάλη οικονομική ζημιά. Είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα που είχαν κλείσει το λιμάνι της Λέσβου. Ο αυθόδης πυρετός χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και ταχεία εξάπλωση. Πάει σιγά σιγά προς... Να τελειώσει το πρόβλημα και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία. Ωστόσο όμως συγκαταλέγεται στα πλέον επικίνδυνα νοσήματα των παραγωγικών ζώων. Οπότε λοιπόν απαιτείται τυρί εφαρμογή των αυστηρών μέτρων.

Περνάμε στα δικά μας εδώ, τα τοπικά θέματα, να δούμε κάποιες έτσι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο. Διοργανώνει η Λέσχη Ανάγνωση Κεριού στη Ζάκυνθο με κεντρικό μήνυμα τη διαχρονική αξία της ανάγνωσης ως παράδειγμα στον κόσμο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου στις 7.30 στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου. Στο πλαίσιο της δράσης θα τοποθετηθούν οι δύο φιλόλογοι, κύριος Γιώργος Φιωρεντίνος και Διονυσία Γκούσκου, οι οποίοι θα αναπτύξουν τις σχέσεις τους γύρω από το ρόλο του βιβλίου στην σύγχρονη κοινωνία. Το συντονισμό της συζήτησης έχει αναλάβει συγγραφέας Ντένια Πάτρα, διασφαλίζοντας έτσι τη ροή και τη συνοχή της εκδήλωσης. Η διοργάνωση αυτή πραγματοποιείται με τη στήριξη του Δήμου Ζακύνθου. Το Σάββατο λοιπόν 9 Μαΐου 7.30 στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου. Μία έτσι πάρα πολύ ωραία εκδήλωση για το βιβλίο. Κάθε χρόνο η Λέσχη Κεριού κάνει σε διαφορετικά σημεία την πολύ ωραία εκδήλωση για το βιβλίο. Πάμε τώρα σε μία άλλη θρησκευτική εκδήλωση. Θα τιμηθεί και φέτος η μνήμη του Αγίου Νικολάου του Περαστού στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην έξω χώρα. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 9 Μαΐου και την Κυριακή 10, δίνοντας τη δυνατότητα στους πιστούς να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να τιμήσουν τον Άγιο, ο οποίος θεωρείται προστάτης των ναυτικών, των ταξιδιωτών αλλά και των παιδιών. Η τοπική εκκλησία καλεί όλους τους Ζακυνθινούς να συμμετέχουν στις θρησκευτικές εκδηλώσεις το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου.

Πάμε Κέρκυρα, κυρίες και κύριοι, με επίκεντρο και βασικό διοργανωτή το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ανοίγει την 5-7 Μαΐου το 19ο Φεστιβάλ Οπτιοακουστικών Τεχνών, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 17 Μαΐου, παρουσιάζοντας ένα πολύ, πολύ ωραίο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Το φεστιβάλ υλοποιείται από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, του Τμήματος του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Σημαντικό, επιβεβαιώνοντας το κεντρικό ρόλο του Ιδρύματος στην προώθηση της σύγχρονης οπτιοακουστικής δημιουργίας, επίσημη έναρξη θα πραγματοποιηθεί στον κήπο του λαού με τα εγγένεια και την παρουσίαση της κεντρικής έκθεσης, η οποία αποτελεί βασικό άξονα της διοργάνωσης. Μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα την 5η-7 Μαΐου.

Πάμε να δούμε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά που ετοιμάζει το Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου, τιμώντας ένα από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής. Και αυτός δεν είναι άλλος από το Διονύση Σαββόπουλο. Η εκδήλωση λοιπόν, που έχει τίτλο «Να μας πάρει μακριά», φιλοδοξεί να ταξιδέψει το κοινό μέσα από μελωδίες και στίχους που έχουν αφήσει έντονο αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική τραγουδοποία. Η συναυλή αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 8:30 στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Ζακύνθου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα και το ταλέντο των μαθητών, οι οποίοι θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα εμπνευσμένο από το έργο του μεγάλου καλλιτέχνη. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συμπολίτες, καλό είναι να πάμε 8:30 στο αμφιθέατρο του σχολείου για να δούμε τα παιδιά που θα παρουσιάσουν το έργο του σπουδαίου Έλληνα δημιουργού Διονύση Σαββόπουλου με τίτλο «Να μας πάει μακριά». Και

0: αυτός.
1: Μένουμε στο Σάββατο 9 Μαΐου στις 18:30 στο Θέατρο Σαρακινάδου. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση Θεάτρου Σχοιών «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Λοιπόν, το Σάββατο πάλι στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου, μια πολύ όμορφη θεατρική παράσταση μαθητών που έχουν ετοιμάσει του πρώτου Λυκείου Ζακύνθου με τίτλο «Από τη Ζάκυνθο του Ομήρου στο Φιώρο του Λεβάντε». Και η Ζάκυνθος και το 1821, ένα νησί στην υπηρεσία της ελευθερίας. Η παράσταση εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων που αναδεικνύουν την ιστορική μνήμη και τη συμβολή της Ζακύνθου στον αγώνα της ανεξαρτησίας του 1821. Δύο πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις και την Κυριακή 10 Μαΐου 7:30 στο Δημοτικό Θέατρο «Μία βραδιά σαν ταινία» με τραγούδια και μουσική από τον ελληνικό και ξένο κινηματογράφο, από την Μπαντίνα και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Ζακύνθου.

πάμε να σας υπενθυμίσουμε πάλι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, μία συνέντευξη που έκανε σήμερα στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Άνοιξε τα χαρτιά του λοιπόν ο Υπουργός και αναφέρθηκε για το θέμα των Πατινιών. Ο Υπουργός είπε ότι επιτέλους θα υπάρχει νέα νομοθετική ρύθμιση για τα Πατίνια και σιγά σιγά να δούμε πώς θα δοθεί ένα τέλος στα πάρα πολλά ατυχήματα που συμβαίνουν με τα Πατίνια που κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα και εδώ στο νησί μας. Να δούμε λοιπόν... Με φόντο λοιπόν όλα αυτά τα συχνά ατυχήματα αλλά και την έξαρση της οδικής βίας, ο Υπουργός έθεσε στο στόχαστρο τη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών, αλλά αναφέρθηκε και στις τηλεφωνικές απάτες και επίσης και για κάποια νεότερα στοιχεία που έχει για την ενδοοικογενειακή βία. Θα δούμε λοιπόν αν είναι τέλος τα πατίνια για τους ανηλίκους. Ενώ ο Υπουργός εμφανίστηκε ιδιαίτερα αυστηρός στο ζήτημα των ηλεκτρικών πατινιών, ειδικά σε ό,τι αφορά τη χρήση τους από ανηλίκους, προανήγγειλε μάλλον νέα ρύθμιση που ξεκαθαρίζει το τοπίο, τονίζοντας ότι ο ανήλικος απαγορεύεται να κυκλοφορεί με πατίνι στους δρόμους. Η δική μου προσωπική θέση, τόνισε ο Υπουργός, είναι ότι θα πρέπει να απαγορευτούν τα πατίνια. Είναι κρίμα να χάνονται παιδιά σε δρόμους από πατίνια, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, η τροχιά καταβάλει προσπάθειες να επιβάλλει κανόνες όπως η χρήση κράνους και τα όρια ταχύτητας, όμως απαιτείται μια συνολική νομοθετική ρύθμιση που δεν υπάρχει μέχρι τώρα. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τον κύριο Κυρανάκη για να καθιερωθεί με νόμο η κυκλοφορία τους μόνο σε πλατείες και πεζόδρομους για παιχνίδι, μακριά από το οδικό δίκτυο. Επιτέλους, να πούμε εδώ κυρίες και κύριοι, αν γίνει αυτό. Μόνο σε πλατείες και σε πεζόδρομους, όχι μέσα στο δρόμο, γιατί χάνονται ζωές μικρών παιδιών και τραυματίζονται και σοβαρά και είναι κρίμα. Και ένα τεράστιο πρόβλημα χαρακτήρισε αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες μέσω των οποίων επιτίδη καταφέρουν να αποσπούν τις περιουσίες ηλικιωμένων αλλά και νέων ανθρώπων. Ο Υπουργός αποκάλυψε ότι προγραμματίστηκε μεγάλη σύσκεψη για την ενίσχυση της επιχειρησιακής δράσης αστυνομίας, καθώς η νομοθεσία από μόνη της δεν κρίνεται επαρκής, ενώ απέδωσε, και δίκιο είχε, μεγάλο μέρος αυτών των εγκλημάτων σε ομάδες Ρωμά, οι οποίοι, όπως είπε, μετατοπίζονται από τις ληστείες και τις κλοπές σε αυτόν τον πιο εύκολο τρόπο βιοπορισμού εγκληματικού κέρδους, δηλαδή να κάνουν απάτες σε ηλικιωμένους. Είχαμε και πρόσφατο παράδειγμα εδώ στο νησί μας. Στόχος λοιπόν είναι η αυστηροποίηση της νομοθεσίας για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό πιο δραστικά. Και αναφερόμενο τέλος στην ενδοοικογενειακή βία, ο Υπουργός παρουσίασε τα επίσημα στοιχεία, σημειώνοντας ωστόσο μια σταδιακή μείωση του φαινομένου κατά το τρέχον έτος. Ενώ για το 2025 είχαμε καταγγελίες για πάνω από 22.000 περιπτώσεις με 12.000 συλλήψεις και ενώ 500 άτομα φυλακίστηκαν ή είναι προφυλακισμένα, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αυτά λοιπόν από τη συνέντευξη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδη. Εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο με άλλα θέματα από την τοπική μας καθημερινότητα και όχι μόνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο, 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα το πρωί, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος εδώ στο Πρίσμα 92 με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκη». Να είστε καλά, καλό μεσημέρι και να προσέχετε. Γεια σας!

0: 90 και
1: ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Do you know what I'm after?
3: You want to be the biggest star in the world.
4: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
5: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
6: Magic. Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Γράψαμε σύμβολα πάνω στην άμμο. Φύγαμε νύχτωσε, ήρθε το κύμα, χάθηκαν. Διακτηνιστήκαμε κάπου στο μέλλον. Δώσαμε όλες τις μάχες του κόσμου, χάσαμε.

0: Χρίσμα 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Super Mario Galaxy!
3: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε!
5: Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
3: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Γράψαμε σύμβολα πάνω στην άμμο. Φύγαμε νύχτωσε, ήρθε το κύμα, χάθηκαν. Διακτηνιστήκαμε κάπου στο μέλλον. Δώσαμε όλες τις μάχες του κόσμου, χάσαμε.

Έπιασε εντόνια εκεί κατά σκότεινα. Ποιοι αυτοί που ζητάνε ταυτότητα, τόνους χώμα έχω ρίξει.

0: Prisma 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptional. Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένου πα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Χρίσμα 90 και 2.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς, vegan.
3: Α?
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Τι είναι ώρα να έρθω.
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
4: Magic. Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη. Που όπως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά. Πώς να πω αυτό που είναι.

πώς να πω αυτό που είναι, πώς να πω πώς αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, να μη στο έχουν πει. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή. Είναι βροχή, είναι φωτιά, απ' το βουνό, την πηγή ως τη μεγάλη σου καρδιά.

πώς να πω αυτό που είναι, πώς να πω πώς αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ, τι να βάλω μαγικό. Ναι, στο κουμπί τα μεγάλα σ' αγαπώ. Πλέον στη σιωπή είναι βροχή, είναι φωτιά. Απ' το βουνό αυτή πηγή ως τη μεγάλη σου.

0: Χρίσμα 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
7: Άσε μαζένουπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αλλάζεις τίποτα. Εγώ έτσι σ' αγαπάω. Μείνε όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα.

0: Ρίσμα 90 και 2.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς, vegan.
3: Α?
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο που ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν...

0: 92.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
4: Magic. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

στα

0: Ρίσμα 92.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

θάλανο και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Στοπ, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Δινοσαύρους. Δινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Δινοσαύρους. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς βίγκαν.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

λίγο να σε δω. Γιατί δεν συγκρίνει.

0: Πρίσμα 92.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
4: Magic. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.